0: Θα κάνω εκπομπή κοιτώντας σε.
1: Ξαφνικό μου έρχεται τώρα αυτό. Κάπως
0: δεν μπορείς να το διαχειριστείς.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Να ανταριάζεις λίγο.
1: Να, ανταριά...
0: να ξεκουμπώνεται το σουτιέν σου.
1: Κατάλαβες.
0: Όταν φοράς.
1: Κάτι τέτοια λες στον αέρα και με ρωτάνε πόσο καιρό είμαστε σε σχέση.
0: Τι τους λες.
1: Προσπαθώ να βρω κάτι να το διαχειριστώ εκεί.
0: Διαψεύδεις ή επιβεβαιώνεις.
1: Διαψεύδω, τι να πω.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ξέρεις τι, γιατί μερικές φορές με ρωτάνε και λέω, λες εδώ.
0: Α, πιστεύω ότι σε κάνω χαλάστρα.
1: Ναι, λέω, λες εδώ, μου κάνει χαλάστρα.
0: Κοπέλα νομίζω ότι τη ρωτάνε επειδή της την πέφτουν. Καημένη.
1: Την απήχηση.
0: Για μένα ρωτάνε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας. Και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Music 892.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Έχω πάμε τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσετε ανάποδα.
6: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, τι κάνει?
6: Μιλάς ποδανά.
7: Αμέλα, ομοί. Πείτε μου, κάτι να στο πω ανάποδα.
5: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά?
7: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
8: Παιδιά.
6: Λοιπόν, να μου πει, Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
7: Νυφάσαι ή ο πιο όμορφος όρους για στις πα που υπάρχει ή στη Λαδαέ.
6: Το είπα σωστά.
8: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι φαινόμενο.
6: Μπράβο, μπράβο. Ρόδο.
9: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Δύο χρόνια λέει μετά τον τελευταίο χωρισμό μου και δεν θέλω λέει να κάνω, αν να κάνω απλώς ξεπέτα. Δημήτρη, θα σε κάνουμε χειραψία και θα τρέχουμε να κρυφτούμε τώρα στα δύο χρόνια. Κάπως πρέπει να εκτονωθεί αυτό το πράγμα. 14 μήνες έχω να κάνω και δεν θέλω να κάνω ξεπέτα, λέει η Μαρία. Δημήτρης και Μαρία θα συναντηθείτε σήμερα.
1: Το βρήκαμε.
0: Και θα πάρει φωτιά η Αθήνα.
1: 14 μήνες το πρώτο βρήκες μπροστά σου, άντε πάμε. Αφού σου λέει, δεν θέλουν να είναι ξεπέτα.
0: Στους 14 μήνες φτάνει που κάποιος θα σου πει καλησπέρα. Τον αρπάζει στο σβερκό. Και ό,τι γίνεται. Επίσης δεν έχετε σαν τα γατιά ορμές να νιαουρίζετε όλο το βράδυ. Να κάνετε.
1: Είναι, θέλει πιο απειλητικά να ζω.
0: Καταλάβατε. Όχι 14 μήνες. 14 χρόνια η κοπέλα έχει.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Previously. Στα κουνάβια.
3: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
4: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω που
3: φυσικά.
4: Μπορείς. Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
5: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
4: Ακριβώς.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ναι.
3: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από το
4: τώρα. Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
3: Και όσο μπορώ.
4: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς στο δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
3: Θα μου το αναγνωρίσεις.
4: Αν το δω.

0: Λούλου.
1: Θα παραμείνουμε εμείς στο Χίπλινγκ Τίμι για να πλουτίσετε εσείς και σας στέλνουμε
2: αυτό,
1: μαζί.
2: Ωραία, παιδιά, το Βασιλάκι Καήλα. Εγώ δεν έχω ξαναδεί φτωχιά να είναι όλη μέρα σε νύχια και βλεφαρίδες όμως. Κάνει πεντικιούρ τα νύχια της, μας τα απλώνει το πόδι και το πέλμα. Βάζει βλεφαρίδες, το βλέπουμε. Τεστ πάψε λίγο, θα τα βλέπουμε και αυτά όλα τη Άλπιγκα να φτάνει. Ποιο άλλο δίνει 500 ευρώ ενίκιο στο ενίκιο.
1: Ξέρεις άμα τα έχω.
2: 100 ευρώ διαφορά είναι το ενίκιο μας.
1: Ότι εσύ στη βίλα που μένεις δίνεις 100 ευρώ παραπάνω από μένα. Ναι. Με κλέβουν.
2: Ένα ορίστε. Άρα δεν είσαι φτωχιά, χαζιά είσαι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: FM. Previously, στα κουνάβια.
1: Τα μακέρι λοιπόν, ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
2: Βασανισμός του πέους.
1: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
3: Τώρα κατευθείαν και την άλλη, τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου, sorry παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
1: Πώς θα την πεις εσύ, Φάνη?
3: Ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
2: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
1: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
2: Και το ηλεκτροσόκ.
1: Το ηλεκτροσόκ, πάρα
3: είπε
1: πολύ
3: μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
1: Όχι.
3: Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο, πες μας.
1: Ω, μάλαμα. Είχαμε και τρακαρίσματα.
0: Για να γελάς τόσο πολύ, φαντάζομαι δεν χτύπησε κανείς.
1: Το χαμόγελο κρύβει το πόνο από πίσω, ξέρεις.
0: Πώς.
1: Πρέπει να έχει φτάσει στα 2000.
0: Εντάξει, καλά, και εσύ σιγά
2: λε. Τι σιγά, ρε,
0: τι νόμιζα.
1: Έχει πεθάνει, καλέ.
2: Τι λουκάρεις να γελάει,
0: σε
2: παρακαλώ, δεν
0: μπορώ. Ηρεμήστε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr
2: Music 892.
3: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντών,
6: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι...

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα Μαράκι.
1: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Λευτέρη.
0: Συγχαρητήρια στην Ισπανία, να πούμε έτσι. Το δεύτερο μουντιάλ της κατέκτησε χθες. Συγχαρητήρια. Νομίζω ότι το 2010 ήταν το πρώτο που το είχε πάρει και τώρα μετά από 16 χρόνια.
1: Μετά από 16,
0: Και πάλι. Κοιτάξτε, εγώ είχα πει την Αργεντινή. Δεν πειράζει. Αν θυμάστε στην αρχή, είχα πει πιο ευνοημένη η ζωδιακά ομάδα είναι η Αγγλία και φάνηκε και στον μικρό τελικό ούτως ή άλλως. Βασικά, ποιο μικρό τελικό, σαν να ήταν κανονικό τελικό. Ή θα έπρεπε να ήταν κανονικό τελικό, διότι είδαμε ρε παιδί μου μπάλα χθες. Μαρία, δεν ξέρω το είδες καθόλου το παιχνίδι. Έτσι,
1: όχι,
0: από περιέργεια.
1: Δεν είναι από περιέργεια, είναι ότι ήταν η ώρα που κοιμίζα.
0: Κοιμίζεσαι.
1: Κατάλαβες, ναι.
0: Ούτε για λίγο, δύο ώρες κοιμίζεσαι. Τι δύο, τρεις.
1: Μετά πήρε ο ύπνος και εμένα, ρε εσύ.
0: Γιατί ξαφνικά είχαμε και το half time Super Bowl, δεν ήταν.
1: Ναι, ναι, μετά είδα αποσπάσματα στα sites εγώ. Κατάλαβες.
0: Τα είδες,
1: είδα. Ναι.
0: Συγχαρητήρια πάντως στην Ισπανία, συγχαρητήρια και στην Αγγλία που κατάφερε και αυτά.
1: Συγχαρητήρια και πολλοί είχαν ποντάρει με βάση τις προβλέψεις σου, να πούμε. Μας είχαν στείλει μηνύματα την Παρασκευή.
0: Πολλοί είχαν ποντάρει και αντίθετα τις προβλέψεις μου, δηλαδή τι που λύνει στην όλα στην Ισπανία.
1: Ναι, αυτή η τυχερή.
0: Έγινε και αυτό. Δηλαδή είχε στείλει και ένα Σοκρατή μια φωτογραφία που είχε ποντάρει 5.000 στην Ισπανία. Να το κοιτάξει βέβαια.
1: Στην Ισπανία είχε ποντάρει.
0: Να το κοιτάξει βέβαια. Κοίταξε το φίλε, μπράβο πάντως, κοίταξε το. Γιατί δεν θα μπορούσαν να είχαν πάει και έτσι τα πράγματα. Εντάξει, μιλάμε για το απόλυτο γέλιο χθες και αναφέρομαι γέλιο για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το είδατε. Έτρεχε ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος FIFA, να τον πάρει σούμπιτο από την ώρα που ήταν να πανηγυρίσει η Ισπανία. Την ώρα που σήκωνε
1: το
0: τρόπαιο. Και αυτός καθόταν δίπλα και δεν έφευγε. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε ότι ήταν.
1: Μήπως τα έχει χάσει αυτό.
0: Δεν νομίζω ότι τα έχει χάσει καθόλου. Μιλάμε για φουλ αστείο. Φουλ αστείο. Δεν έφευγε, παιδί μου. Έκανε λίγο στην άκρη, λίγο στην άκρη στο τέλος την ώρα που το σήκωναν.
1: Εντάξει.
0: Σου μιλάω για τέτοια πράγματα. Και πάντως, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, είχαμε ρεκόρ εσόδων για τη FIFA στο φετινό Μουντιάλ. Έβγαλαν πάρα πολλά χρήματα. Δεν ξέρω αν είδατε πόσο κόστιζε το ένα εισιτήριο.
1: Όχι, πόσο κόστιζε.
0: Αρχικά είχαν δώσει μία τιμή γύρω στα 4 χιλιάρικα.
1: 4 χιλιάρικα σε τι θέση.
0: Μία μέση τιμή, μιλάμε για μία χάλια θέση πάνω.
1: Α, για χάλια θέση 4.000.
0: Ακριβώς. Μετά λοιπόν, μετά από μία μέρα βγήκαν και τα αλλάξαν τα εισιτήρια και τα βάλαν 7.
1: Α, παιδιά, και στα VIP, και χρήμα.
0: Και στα VIP οι καλές θέσεις γράψανε ότι ήταν γύρω στα 10 με 14 χιλιάρικα, αλλά πολλοί λένε ότι κάποια εισιτήρια στα VIP έφταναν σε σημείο να κοστίζουν μέχρι και τις 30.000 ευρώ. Δηλαδή, παιδιά, μιλάμε για πάρα πολύ χρήμα. Όλους αυτούς που βλέπαμε να πανηγυρίζουν για την ομάδα τους ή που πήγανε για να δουν το τελικό, σκεφτείτε ότι κάτω από 4 χιλιάρικα δεν έδωσαν.
1: Α, κινήθηκε χρήμα.
0: Κάθε ανθρωπάκι που έβλεπες χθες στις κερκίδες, σκέψου γύρω στα 5.000, εγώ σου λέω ένα μέσο.
1: Και εδώ η γραφική εγώ. Ρε παιδιά, δηλαδή, έχουν και δίνουν τόσα χρήματα. Τι κάνουν.
0: Κοίταξε, προφανώς αυτοί που πήγανε. Προφανώς αυτοί που πήγανε δεν ήταν εμείς. Αλλά να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Όλοι δεν ήταν εμείς. Ολόκληρο εδώ, εκεί πέρα το στάδιο δεν ήταν εμείς. Δηλαδή δεν θα πήγε και κάποιος πιο καθημερινός. Να
0: ρε,
1: το
0: παιδί
1: πω
0: μου,
1: έτσι.
0: Πήγαιναν νομίζω και πιο καθημερινοί όταν πήγαν να υποστηρίξουν την ομάδα τους στα προηγούμενα μας. Στα πρωιμή τελικά, στις αρχές, στις φάσεις. Κατάλαβε, στους 16, 8. Που και πάλι ήταν πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Δηλαδή ένα παιδί είχε πληρώσει.

0: γύρω στα 10 χιλιάρικα για να πάρει τον παππού του από την Αγγλία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, να το πάει στην Αμερική και να παρακολουθήσουν έναν αγώνα του Μουντιάλ.
1: Εντάξει, αυτά είναι να είσαι φανατικός και να λες δεν με νοιάζει, θα κάνω τα πάντα για να πάω.
0: Αλλά ρε παιδιά, βοήθαμε ρε Λευτέρη και εσύ που είσαι ποδοσφαιρόφιλος. Πάρ' το μικρόφωνο. Θα σου πω τι γίνεται. Δεν είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια για ένα ποδόσφαιρο. Ας πούμε, το ποδόσφαιρο δεν είναι, ρε παιδί μου, πιο λαϊκό άθλημα κοντά σε εμάς και ξαφνικά πάνε να το κάνουν. Δηλαδή, γκολφ, κατάλαβες την ώρα, παιδί μου. Ήταν πολύ ακριβά τα εισιτήρια για να παρακολουθήσει ένας άνθρωπος έναν αγώνα Μουντιάλ. Θα μου πεις τι θες να πάει. Αλλά γιατί ρε φίλε να μην πάει να παρακολουθήσει, να δει την ομάδα του.
2: Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει στο ποδόσφαιρο.
0: Γενικά εννοείς, όχι μόνο στο τέτοιο. Πάντως πολύ ακριβά, παιδιά, τα εισιτήρια, τα οικονόμησαν. Και από ό,τι βλέπω εδώ, Μαρία, θα ξαναγίνουν εκλογές, νομίζω. Είναι να ξαναγίνουν εκλογές τώρα στην FIFA και μπρος ολοταχώς θα βγει ο Ινφαντίνο. Ο Ινφαντίνο είναι αυτός που είναι τώρα.
1: Ναι, α, οκ. Okay.
0: Αυτά, παιδιά, τώρα με το Μουντιάλ, δεν ξέρω και εσείς τα μηνύματα.
1: Εγώ εντάξει, λίγο με τον Μέση, παιδιά, δεν ξέρω, όταν τους βλέπω και κλαίνε, με στεναχωρούν.
0: Στεναχωρήθηκε.
1: Ναι, εντάξει, με στεναχωρούν.
0: Εντάξει, πολύ στεναχωρήθηκα, παιδιά, το τελευταίο του Μουντιάλ, τι να λέμε τώρα, ίσως είναι.
1: Για και τα πήγε και πολύ καλά από ό,τι λέγατε.
0: Και είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Λογικά δεν θα ξαναπάει σε Μουντιάλ. Τι να σας πω, δεν ξέρω.
1: Είναι το τελευταίο του.
0: Είναι 38-39. Αν πάει 42-43, τι να σου πω. 39. Ο Ρονάλντο μπορεί να πάει 45 και να ξαναπάει. Τι να σου πω.
1: Καλά, ναι, ποτέ δεν ξέρεις με αυτούς. Όπως και ο Ρονάλντο.
0: Όντως ποτέ δεν ξέρεις, αλλά δεν νόμιζα, ρε παιδί μου. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Θέλει πολλές αντοχές, ρε παιδί μου. Και είδαμε και παίκτες που τρέχανε ανάλογα.
1: Θα ήθελε να είναι με νίκη. Να πει και πει δεν το θέλει.
0: Πήρε,
1: τώρα,
0: το προηγούμενο, εγώ, ναι. Πήρε το προηγούμενο. Δεν είναι ότι.
1: Εντάξει, ναι, ικανοποιημένο να το.
0: Είχε καιρό να πάρει, πήρε το προηγούμενο. Λοιπόν, φεύγουμε από το Μουντιάλ. Θα σας τα πούμε ούτως ή άλλως και μετά, γιατί είχαμε και πολλούς διάσημους που πήγαν εκεί πέρα και κάνανε και θέματα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν το είδατε χθες. Είχαν πει αρχικά ότι δεν θα είχε καθόλου μα καθόλου delivery την ώρα του Μουντιάλ. Βασικά, όχι μόνο την ώρα του Μουντιάλ, από τις 7, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι και τα μεσάνυχτα. Διότι οι άνθρωποι διαμαρτυρώντουσαν, να σας πω ακριβώς για ποιο λόγο. Οι εργαζόμενοι, λέει, στις πλατφόρμες διανομής προκήρυξαν στάση εργασίας για την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7 έως και τις 12. Οι διανομής ζητούν λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας, βελτίωση εργασιακών συνθηκών και ανάληψη ευθύνης από την πλευρά των εταιριών και της πολιτείας. Που ήταν, ρε παιδί μου, βαρύ πλήγμα τώρα για,
1: τώρα
0: για όλα τα μαγαζιά. Πάντως, επειδή έκατσα και το έψαξα λίγο παραπάνω το θέμα, δεν πρέπει να τηρήθηκε και να ίσχυσε τόσο, διότι λέει ότι ήταν κάποιοι συνδικαλιστές και κάποια σωματεία που τα κάνανε, οπότε οι Έλληνες παρήγγειλαν κανονικά χθες. Μαρία, γιατί από ό,τι διαβάζω, μόνο στους ημιτελικούς δόθηκαν 78.128 σουβλάκια.
1: Έλα ρε σε. Μόνο έγινε καταμέτρηση σουβλακίων.
0: Σουβλακίων, ναι, παιδιά, μόνο στους ημιτελικούς μιλάμε. Και λένε ότι τα σουβλάκια, δηλαδή τα 78.128 που δόθηκαν, ήταν μόνο το 1 τρίτο των παραγγελιών.
1: Πίτσα δεν υπήρχε.
0: Θα σου πω, υπήρχε πίτσα, ήταν τρίτη στην κατάταξη, γιατί δεύτερη ήταν οι μπύρες.
1: Α, πήγε σουβλάκι, μπυρίτσα.
0: Ακριβώς, σουβλάκι, μπυρίτσα. Ακολούθησε η πίτσα. Μετά πήγε το μπέργκερ. Τελευταία στην κατάταξη και πιο χαμηλά από όλες τις υπόλοιπες μέρες ήταν το σούσι.
1: Εντάξει, τώρα να βλέπει. Δεν πάει τώρα.
0: Δεν πήραν,
1: με σούσι.
0: Δεν πήραν το σούσι. Παρόλο που είχε βγάλει κάποιες καλές προσφορές, δεν πήρε σούσι. Επίσης, ανέβηκε πάρα πολύ το fried chicken, το τηγανιτό κοτόπουλο στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ φέτος. Όπως επίσης, παιδιά, διαβάζω εδώ πέρα ότι το σουβλάκι που δόθηκε περισσότερο ήταν το κλασικό. Δηλαδή, πίτα γύρω χοιρινό, Μαρία.
1: Μάλιστα.
0: Που για σένα τώρα τι πίτα γύρω χοιρινό, σου λέω εγώ. Όπως επίσης και μια έρευνα που είχε βγει, αλλά έλειπε ο Φάνης. Όχι, ήταν εδώ ο Φάνης, αλλά δεν την είπαμε. Πόσο πιστεύεις, Μαρία, ότι ξοδεύει ο Έλληνας τον χρόνο για έτοιμο φαγητό?
1: Πρέπει να ξοδεύει πολλά, ε.
0: Θα σου πω, ξοδεύει 770 ευρώ τον χρόνο, που αντιστοιχούν σε 15 ευρώ την εβδομάδα. Δηλαδή, 15 ευρώ την εβδομάδα δεν είναι λίγα.
1: Κοίταξε, περίμενε. Αν κάτσει και το υπολογίζει. Περίμενα, ναι, περισσότερα. Γιατί αν κάτσει και υπολογίζει, τώρα σου λέω να καθημερινά, 5 μέρες την εβδομάδα, ρε παιδί μου, να δουλεύει κάποιος και να παραγγέλνει κάθε μέρα. 15 μου φαίνονται λίγα.
0: Κάθε μέρα δεν νομίζω ότι παραγγέλνει. Απλώς σου βγάζει, ρε παιδί μου, ότι μια φορά την εβδομάδα, άντε δύο, είναι ότι ο Έλληνας παραγγέλνει απ' έξω.
1: Σίγουρο. Ναι, το λιγότερο.
0: Σίγουρο.
1: Τώρα και παραγγέλνει junk food ή μαγειρευτό, γιατί και αυτό παίζει ρόλο.
0: Καλά, εντάξει, δεν νομίζω. Σίγουρα θα παίρνουν και μαγειρευτό, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ στο delivery παίζει το junk food, ρε παιδί μου. Γιατί και όλα είναι πανάκριβο. Γιατί μια πίτα κάνει 4,20-4,30. Καταλαβαίνεις και εσύ. Το 15 ούτως ή άλλως είναι το πιο.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, αυτά, παιδιά, με τα Μουντιάλ. Έχουμε να συζητήσουμε ούτως ή άλλως πάρα πολλά θέματα για συνέχεια. Ο Φάνης, επειδή μας ρωτάτε.
1: Ναι, αυτό πήγα από τώρα.
0: Ξέμεινε, παιδιά.
1: Ναι, ξέμεινε. Αυτό, έτσι απλώς. Έτσι απλά, μάλλον σας το λέμε. Ξέμεινε. Εντάξει.
0: Ξέμεινε στην Κύπρο, να πούμε. Είχε πάει στην Κύπρο.
1: Ξέμεινε, αφού το έλεγε την Παρασκευή.
0: Ξέμεινε σε ένα ξενοδοχείο που είχε θέα τη θάλασσα.
1: Ταπεινό, χάλια.
2: 13 αστέρια.
0: Ναι, 18 αστέρων. 18 αστέρια.
1: Τίποτα, χάλια να έχει τη θάλασσα από κάτω τώρα, να ανοίγει το παράθυρο και να βλέπει τον ωκεανό.
0: Μια ιδέα.
1: Ωκεανό δεν βλέπει, εκεί τι βλέπει.
0: Θα πέσει, δεν ξέρω. Θα βλέπει, δεν ξέρω τι βλέπει.
1: Τι βλέπει, παιδιά.
2: Ατλαντικό.
1: Το ποιο. Μίλησε και ο Λευτέρης τώρα, δεν μπορούσε.
0: Μαρία μέσα δηλαδικό. Ειλικρινά, να διοργανώσουμε έναν έρανο, να στείλουμε ένα ελικόπτερο, κάτι να φέρει το παιδί πίσω.
1: Δεν κατάλαβες, και αύριο θα έρθει και θα πει με κατάκοπος, ναι, πάρα πολύ κουρασμένος.
0: Και εντάξει.
1: Δεν μπορώ καθόλου.
0: Το αεροπλάνο δεν ήρθε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Από, κρίμα, κρίμα και το παιδί, γιατί φαντάζομαι είναι δύσκολες οι ώρες που περνάει.
1: Περνάει δύσκολα, δηλαδή εγώ λέω να τον λυπηθούμε κιόλας.
0: Μαρία θα μπορούσε.
1: Είναι.
0: Κράτα γερά, αδερφέ μας, θα πούμε κάπου εδώ. Κράτα γερά, αδερφέ μας, μη λυγίσεις.
1: Όχι, δεν πειράζει. Υπάρχουν και αυτές οι αναποδιές στη ζωή τώρα. Να εγκλωβίζεις ένα ξενοδοχείο 150 αστέρων με τη θάλασσα από κάτω. Ναι, υπάρχουν και αυτές.
0: Τριμεράκι θα μπορούσε να πει κάποιος. Τριμεράκι, φανουλάει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επιστρέφουμε συνέχεια και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε εκλογές ΣΥΡΙΖΑ, ήρθαμε, παιδιά, τα πάνω κάτω.

0: Λοιπόν, παιδιά, επιστρέψαμε και γενικότερα, αν θέλετε να πείτε αλληλούια, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εδώ. Μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Γενικά, η ΔΕΗ, να ξέρετε, αναλαμβάνει τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος, ενώ σας πληρώνεται με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένα ετήσια μείωση του κόστου κατανάλωση κατά 20%, παρακαλώ. Γενικά, μπορείτε να μπείτε στο ΔΕΗ.gr και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες. Και επειδή, παιδιά, γίνεται ένας χαμός με τα κουνούπια και ένας πανικός και μέχρι και του Δυτικού Νείλου ήρθε, αν θέλετε να απομακρυνθούν από εσάς και να μην πιούν το δικό σας αίμα, Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο, κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες, και γενικότερα το Repel Spray προκαλεί την ασφάλεια που θέλουμε, φυσικά από τη Unipharma. Και επειδή πολλά αλλάζουν τελικά, αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό, εκεί θα σταθώ και σε αυτό θα αναφερθώ. Μένει σταθερό, παιδιά, από το 1988 μέχρι σήμερα. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί, και αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
1: Και, παιδιά, μαζί μας είναι και οι ανώτερες σχολές Δέλτα, που μπορείς να εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική graphic design, επαγγέλματα μοδός και ομορφιάς, υγεία και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing και management, προσκολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και ακροτική κατάρτιση. Επισκέψε λοιπόν μία από τις ανώτερες σχολές Δέλτα σε σταδίου Περιστέρια Αγία Παρασκευή Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου με τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Και φυσικά, παιδιά, να πούμε ότι μαζί μας είναι και η Green, η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει βιτάμινη C και 20% φυσικό χυμό. Και έρχεται κιόλας και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Τώρα, επειδή πάλι μας ξαναρωτάνε, είναι εδώ ο Φάνης ή θα να αλλάξω ραδιόφωνο. Αλλάξτε ραδιόφωνο.
0: Παιδιά, δεν θα είναι εδώ ο Φάνης. Όπως είπαμε και πριν.
1: Αν μας ακούτε γι' αυτό, ντροπή σας.
0: Ναι. Λείπει, ξέμεινε στην Κύπρο. Αύριο θα είναι εδώ κανονικά. Λοιπόν, αν τώρα δεν περνάτε καλά, ναι, να αλλάξει ραδιόφωνο, δημοκρατία έχουμε, μπορείτε να ακούσετε τι θέλετε.
1: Τι έκανα, κάνουμε τα ρεπά του. Κάνουμε τα ρεπά του. Τι θέλετε
0: να κάνουμε.
1: Κάνουμε τα ρεπά του.
0: Τι να κάνουμε. Αν θέλετε πάλι να μείνετε εδώ πέρα και να έχουμε τη στήριξή σας, με πάρα πολύ χαρά, δηλαδή σας θέλουμε.
1: Να σου ξέρετε, ας κάνουν ό,τι
0: θέλουν. Ό,τι θέλουν θα κάνουν, ρε παιδί μου.
1: Να μείνουν εδώ πέρα και να μας βρίζουν.
0: Όχι,
1: και
0: καλά.
1: Και αυτό.
0: Να σου πω κάτι, ούτως ή άλλως και ο Φάνης να είναι εδώ πέρα, βρίσκουν λόγους.
1: Εγώ θα σου πω κάτι. Τώρα το πιστεύεις ότι είναι η πρώτη φορά που είναι το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, δεν έχω φάει ταπείνωση και νιώθω περίεργα?
0: Εγώ δεν βλέπω γιατί μου έχει κολλήσει το Viber.
1: Νιώθω πραγματικά νιώθω περίεργα. Βρίστε με λίγο στα μηνύματα, μπας και.
0: Τα θέλεις κι εσύ τώρα, μην πω τα θέλει το
1: κουδάκι σου.
0: Δηλαδή, δεν σε βρίζουν, μάλλον σε βρίζει, έχεις πρόβλημα. Δεν σε βρίζει, το θέλεις. Έχεις καταλάβει ότι έχεις εθιστεί στο βρίσιμο του Φάνη?
1: Έχω πάθει το σύνδρομο στο Στοκχόλμη. Έχω πάθει ακριβώς το σύνδρομο της Στοκχόλμης.
0: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
1: Δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχω φάει ταπείνωση και ξεφτυλισμό το πρώτο μισάω και νιώθω πολύ περίεργα.
2: Συνήθισες φαλάκρα.
0: Να το. Ταπείνωσε τον.
1: Λευτέρη, πραγματικά σε ευχαριστώ.
0: Λευτέρη, ταπείνωσε τον, γιατί θα μας πει σε κατάθλιψη που δεν έχει φάει ταπείνωση.
1: Πραγματικά σε ευχαριστώ. Λοιπόν, Μαρία, πραγματικά πες.
0: Πριν πεις οτιδήποτε.
1: Η Μαρία είναι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος υπάρχει στον κόσμο. Ανοίγει την πόρτα. Το στούντιο, έχουμε να τα πούμε δύο μέρες. Ανοίγει την πόρτα. Και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που λες?
0: Παιδιά, να σου πω κάτι. Συγγνώμη λίγο. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που λέω? Να μην το πω. Δηλαδή, έχει αρχίσει και γίνεται χαμός και έχω και αυτή τη φοβία με τα κουνούπια, ρε παιδιά, από το Νείλο. Δηλαδή, μπήκα και διάβασα στατιστικά. Λίγο θα σας τα μεταφέρω. Γιατί νομίζω.
1: Να σας τρομάξω κι εσάς.
0: Όχι, δεν πρέπει να κυκλοφορείτε χωρίς ρεπέλ σπρέι καλή ώρα που το έλεγα πριν. Δεν το έλεγα τυχαία εγώ. Γιατί 7 τα κρούσματα στην Ελλάδα, τα 5 στην Αττική, έχουν ξεκινήσει, όπως σας είπαμε, δεν το είχαμε πει, στη Γλυφάδα, οι έκτακτοι ψεκασμοί.
1: Δεν το είχαμε πει, γιατί έγινε εκείνη την ημέρα που το είδαμε.
0: Λοιπόν, και μάλιστα έχω και στατιστικά. Δηλαδή, θα σας πω ότι το ένα στα Σπάτα, Αρτέμιδα.
1: Πω, όλα δίπλα μου είναι.
0: Δύο κρούσματα, περίμενε, έχει παντού. Δύο κρούσματα με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Μαρκόπουλο Μεσογείας, ένα κρούσμα.
1: Σε εμάς, στα Μεσόγεια είναι.
0: Στα Μεσόγεια. Αγία Παρασκευή έρχεται και προς αμένα τώρα. Ένα κρούσμα με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Γλυφάδα, ένα κρούσμα. Πήγε και στη Λάρισα, στο Δήμο Λαρισαίων, ένα
1: πήγε
0: κρούσμα. Πήγε βόλτα. Αυτά τα κουνούπια πάνε βόλτα παντού. Και έχει πάει και στην Καρδίτσα ένα κρούσμα με ήπια νόσηση. Γενικότερα, παιδιά, να ξέρετε, 4 ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο. 3 εξακολουθούν να νοσηλεύονται. 4 και 3, 7. 2 βρίσκονται σε απλές κλινικές. Και 2, 9. Ένα νοσηλεύεται σε μονάδα αυξημένη φροντίδα 10. Και ευτυχώς κανένας δεν είναι σε ΜΕΘ. 10 τα κρούσματα. Από ένα που ξεκίνησε στη Γλυφάδα την προηγούμενη εβδομάδα, 10.
1: Ναι, αλλά σου λένε όμως ότι κανείς δεν είναι σοβαρά. Μόνο, βασικά, μόνο ένας ή δύο που είναι
0: είσαι
1: σε
0: καλά.
1: Μονάδα αυξημένης. Αυτός που είναι σε μονάδα αυξημένης.
0: Έχουν πάθει δύο άνθρωποι.
1: Ναι,
0: αλλά εγκεφαλίτιδα.
1: Εγκεφαλίτιδα ή μηνυγκίτιδα, οι οποίες μπορεί να πετύσουν νοσηλεία, αλλά γιατρεύονται, λέει.
0: Μακάρι, αλλά και μόνο που το περνάς αυτό, Δημήτρη μου.
2: Πάθεις ομάδες, μάλλον.
1: Το λέει, το λέει. Ποιοι πρέπει να προσέχουν, οι μεγάλοι σε ηλικία, η ανασοκαταστολή και η παρούσα χρόνων υποκειμένων νοσημάτων αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση.
0: Και λέει, σημαντικό να απομακρύνονται τα στάσιμα νερά από αυλές, γλάστρες, κουβάδες και άλλα δοχεία, γιατί αποτελούν εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Παιδιά. Όχι στάσιμα νερά. Παιδιά, είμαι με τα κουνούπια.
1: Όχι, στάσιμο νερά στα θάλασσα.
0: Ρίση, να σου πω κάτι. Με τα κουνούπια είμαι έξελε. Το μεταξύ το βιώνω με τον μικρό, με τα απλά κουνούπια που του κάνουν ένα τσίμπημα και παθαίνει η αλλεργία. Και είμαι συνεχώς σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έκτακτης, όχι, δεν είναι έκτακτης ανάγκης. Μην την είμαι κι εγώ τόσο υπερβολική. Τέλος πάντων, παλεύω με τα κουνούπια. Δεν θέλω να σου τρομοκρατήσω, παιδιά, τώρα. Αυτό
1: όχι,
0: είναι
1: ρε, δεν
0: άλλο.
1: Το έκανες.
0: Αλλά λέω για του Νείλου, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν,
0: του Δυτικού Νείλου.
1: Του Δυτικού Νείλου. Εγώ έψαχνα, Μαρέ, κάτι άλλο το οποίο μας αφορά άμεσα όλους τώρα που έρχεται το καλοκαίρι.
0: Ποιο?
1: Διότι πιο πιθανό βλέπω να τρώμε καμπάνα όταν έχουμε πάει για μπάνιο.
0: Γιατί?
1: Καμπάνα εννοώ να έχουμε φάει κάποιο, να μας την πέσουν η αστυνομία και να μας γράψει, παρά να μας την πείσει κουνούπι. Γιατί? Δεν ξέρω αν το είδατε. Είναι viral ένα βίντεο. Ένας άνθρωπος σε ένα νησί, το οποίο δεν το θυμάμαι τώρα, χιλιά συγγνώμη. Που έκανε
0: σαπ.
1: Ναι, παιδί μου, εδώ σε εμάς. Που έκανε σαπ.
0: Ναι.
1: Και έφαγε πρόστιμο 250 ευρώ.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν φορούσε σωσίβιο. Διότι σου λέει, βάσει νόμου, το ΣΑΠ πρέπει να γίνεται μέχρι να πριν πέσει ο ήλιος και πρέπει να φοράς σωσίβιο. Αν δεν φοράς σωσίβιο, απευθείας τρως 250 ευρώ. Εγώ δεν το ήξερα.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, γιατί πριν πέσει ο ήλιος και από τι έχει κίνηση.
1: Υπότιτλοι
0: τι? Έχει κίνηση στη θάλασσα πριν πέσει ο ήλιος και μετά δεν θα βλέπεις.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχει κίνηση στη θάλασσα. Αλλά όχι, δεν το κάνουν γι' αυτό. Και λέει συγκεκριμένα, απαιτείται, είναι υποχρεωτική η χρήση σωσιβίου για όλες τις ηλικίες. Δηλαδή, όχι μόνο για τους μικρούς, αλλά και για εμάς. Πρέπει να φοράς σωσίβιο. Δεν πάει να το κάνεις στα ριχά. Σωσίβιο.
0: Καλά, δεν είναι κακό τώρα αυτό που.
1: Καθόλου
0: λένε,
1: κακό δεν είναι το σωσίβιο. Αλλά ρε φίλε, όμως τώρα να πας και να γράψεις έναν άνθρωπο να δώσει 300 ευρώ.
0: Ενέρεση, Δημήτρη, γιατί άμα δεν βάλεις αυτό το πρόστιμο,
1: αυτό
0: δεν
1: το
0: θα μπορέσει κανείς σωσίβιο. Σου λέει, εντάξει.
1: Εγώ προσωπικά δεν το ήξερα. Τώρα δεν ξέρω αν φταίω εγώ που δεν το γνώριζα.
0: Ποιο?
1: Αλλά ρε φίλε, νομίζω ότι δεν είχε γίνει και σωστή ενημέρωση και από δική μας πλευρά. Από δική
0: Όχι,
1: μας
0: εγώ
1: δεν
0: το ήξερα καθόλου αυτό. Αυτό τώρα ξεκίνησε. Όχι, δεν ξεκίνησε τώρα, φαντάζομαι.
1: Όχι, δεν ξεκίνησε και τώρα.
0: Ούτε είχε
2: όπως
0: ξεκίνησε.
1: Σου λέει ότι υπήρχε. Σου λέει εδώ πέρα ότι υπήρχε. Δεν είναι ότι είναι φετινός ο νόμος. Όπως επίσης για τις ρακέτες. Θέλει τεράστια προσοχή, διότι ήδη έχουν μοιράσει παιδιά πάρα πολλά πρόστιμα για τις
0: αυτό,
1: ρακέτες.
0: Παιδιά, συγγνώμη, και εσείς που είστε οι ρακετάκηδες οι αγαπημένοι και σας αρέσει, είναι πάρα πολύ γνωστικό. Πρέπει να έχουν ειδικό χώρο.
2: Τι
0: όχι, ρε εσύ.
2: Όχι.
0: Κάθομαι εγώ να χαλαρώσω, να πάω στη θάλασσα και έχω το τάκα τούκα μπροστά στη μούρη μου και μου έρχεται και τον μπαλάκι.
2: Τι να κάνουμε τώρα, είναι.
0: Έλα, Λευτέρη, όχι. Παίζει ρακέτα. Δεν σε έχω για να παίζει ρακέτα. Σε έχω για να βαριέσαι να κουνήσει ένα πόδι.
1: Είσαι ρακέτα. Μέχρι και 1000 ευρώ λέει μπορεί να φάνε αυτοί που
0: παίζουν. Είναι πολύ
1: εκνευριστικό. Πάρα, πάρα πολλά τα χρήματα αυτά.
0: Είναι εκνευριστικό με τις ρακέτες.
1: Πες την αλήθεια, Μαρία, έχεις κάνει παρατήρηση σε κάποιον που παίζει ρακέτα μπροστά σου?
0: Μα έχω φάει μπαλάκι, φυσικά και έχω κάνει παρατήρηση.
1: Τι του πες, δηλαδή, τι του πες.
0: Και τους λέω, ρε παιδιά, πήγαινε λίγο πιο εκεί. Μέσα στο πρόσωπό μας θα παίζετε ρακέτες. Θεία, λέει ο Θεσίλας. Ναι, θεία. Σαν τη θεία είμαι. Ναι, αμέ. Λέω αν είναι δυνατόν.
1: Τους έβρισες,
0: Όχι, δεν τους έβρισα, τους είπα, αλλά κοιτάω και πολύ. Δηλαδή, παίρνω και μια.
1: Παίρνει
0: ένα στραβωμένο ύφος που είναι καλύτερα να σε βρίσω. Ναι.
1: Τι κάνεις εκεί?
0: Μα ρε, εσύ, να σου πω κάτι τώρα. Έχω πάει στη θάλασσα, έτσι. Θέλω να χαλαρώσω. Εμένα με παίρνει και ο ύπνος την ξαπλώστα. Δεν ενοχλώ κανένα που με παίρνει ο ύπνος. Ενοχλώ, όχι. Γιατί να φάω τον μπαλάκι?
1: Την έχεις φάει στο κεφάλι,
0: Δεν θυμάμαι που ακριβώς την είχα φάει, αλλά έχω φάει 2-3 μπαλάκια.
1: Πω, Μαρία.
0: Όχι ακριβώς το κεφάλι, αλλά έχω φάει. Γελάνε. Πολύ αστείο.
1: Επίσης, πρόστιμο 500 έως 1000 ευρώ σε όλους αυτούς οι οποίοι αράζουν το βράδυ παραλέ και λένε να σ' ανάψουμε, ρε παιδί μου, μια φωτίτσα να αράξουμε λίγο στη θάλασσα, να παίξουμε και λίγο μουσικούλα ή να κάνουμε ένα παρτάκι. 500 με 1000 ευρώ πρόστιμο αν σας πιάσουν, παιδιά. Επίσης, υποβρύχιο ψάρεμα, δηλαδή ψαροτούφικο, τον Μάιο 300 έως 1000 ευρώ. Δεν το ήξερα αυτό. Γιατί τον μήνα Μάιο. Νυχτερινό ψαροτούφικο 500 έως 3000 ευρώ. και κατάσχεση εξοπλισμού, που παίρνει και την Τριενά. Ψάρεμα μέσα στην ζώνη λουωμένων 200 ευρώ. Αλεία προστατευόμενη ειδών μέχρι 5.000 ευρώ. Ρακέτες ή beach volley σε παραλίες όπου απαγορεύονται μέχρι και 1.000 ευρώ. Αυτό που σας είπα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι υπερβολικό.
0: Τι υπερβολικό, υπάρχουν ειδικοί χώροι εσύ. Πίσω δηλαδή από τις εξαπλώστρες.
2: Και... ρακέτες, το θεωρείς λογικό.
0: Τώρα ρωτάς εμένα.
2: Ναι.
0: Με όλη αυτή την εισαγωγή που έκανα πριν.
2: Ναι.
0: Okay.
1: Έλα, να είσαι και λίγο άνθρωπος, ρε Μαρία. Εντάξει, είπαμε. Το δέχομαι αυτό που λες. Μπορεί να σε ενοχλεί το τέτοιο. Αλλά ρε φίλε, όχι και 1.000 ευρώ.
0: Δεν με. Παιδιά, δεν με νοιάζει.
1: Δεν σε νοιάζει.
0: Δεν με νοιάζει.
2: Εντάξει. Ωραία.
0: Μπορεί να φαίνομαι πολύ τέτοιο.
1: Φαίνεσαι αλλά... μπίτσο.
0: Άκου να δεις. Τώρα, σοβαρά λίγο να μιλήσουμε. Είναι επικίνδυνο. Γιατί όταν παίζουν. παιδιά. Μπορείς να το φας το δηλαδή πέρα από το τιτσούζι, είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα.
1: Είναι επικίνδυνο.
0: Γιατί όταν, όταν οι άλλοι πορώνονται και παίζουν και πάει μπα, μπου, μπα, μπου και πάρα πολύ έτσι με μεγάλη ταχύτητα το μπαλάκι, έτσι και σου φύγει και έρθει και στο κεφάλι που ευτυχώς δεν μου είχε έρθει, θα τα δεις όλα κολλιόμενα.
1: Έχεις δίκιο. Εγώ δεν το είχα.
0: Δηλαδή εντάξει.
1: 1.000 ευρώ, 1.000 ευρώ. Λεφτέρη, ετοιμά σου. Γενικότερα θα το φας όλο το επίδομα, μάντεψε που θα πάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε τώρα σε κάτι πολύ περίεργο. Μαρία, θα το πω σε ένα που σε τρομάζουν και λίγο αυτές οι ειδήσεις. Έγινε κάτι πρωτόγνωρο. Ανθρωποειδή ρομπότ χειρούργησαν για πρώτη φορά ζωντανό οργανισμό.
0: Πώς τα πήγαν?
1: Τα πήγανε πολύ καλά. Βασικά, από ό,τι διαβάζω, τα έλεγχαν δύο γιατροί εξ αποστάσεως.
0: Ναι.
1: Σε γουρούνι ήταν η επέμβαση. Αφαίρεση χολή σε ένα γουρούνι, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά. Και γενικότερα, μελέτες έχουν δείξει, ρε παιδί μου, ότι αν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια κάποιος δεν ξέρει να χειρίζεται το AI, κατά πάσα πιθανότητα θα μείνει άνεργος. Δηλαδή, καλό θα είναι να το κοιτάξουμε όλοι μας αυτό, να το πάρουμε λίγο πιο σοβαρά. Κοροϊδεύουμε το Φάνη που έρχεται εδώ πέρα το πρωί και μιλάει μόνο μαζί του. Αλλά θα πρέπει να εξοικειωθούμε. Δηλαδή και εμείς που είμαστε πιο μικροί και εσείς που είστε λίγο πιο μεγάλοι.
0: Εντάξει, εμείς για άλλους λόγους θα πρέπει να εξοικειωθούμε. Αλλά τώρα αυτό που λες με τα ρομπότ, αυτό γίνεται ούτως ή άλλως με διάφορα μηχανήματα που τα χειρίζονται γιατροί.
1: Απλώς τώρα εδώ πέρα σου δείχνει ότι ήταν κανονικά ρομπότ μέσα.
0: Μόνοι του. Μόνα τους.
1: Ήταν μόνα τους μέσα στην αίθουσα. Ήταν κανονικά ρομπότ τα οποία τα χειριζόντουσαν. Όπως επίσης τα έχουμε ξαναπεί και στην Κίνα υπάρχουν σχολές. Σχολές ρομπότ που πάνε και τα εκπαιδεύουν και τα προσαρμόζουν.
0: Ναι, σωστά.
1: Οπότε θέλει λίγο και από εμάς, ρε παιδί μου, να το δούμε. Έλα εδώ, αυτό είναι. Πάμε μαζί, ρε παιδί μου. Πάμε να περπατήσουμε μαζί, να το μάθουμε, να εξοικειωθούμε λίγο.
0: Ναι, χρειάζεται.
1: Πρέπει, θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί ακόμα και στη δική μας δουλειά, Μαρία, βοηθάει.
0: Καλά, στα πάντα θα βοηθήσει τώρα το AI έτσι όπως γίνονται τα πράγματα. Αλλά...
1: κόβει και θέσεις εργασίας, πολλές η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη, βοηθάει, ρε παιδί μου. Πρέπει να το δούμε και λίγο και εμείς να το μάθουμε καλύτερα. Πρέπει να εξοικειωθούμε λίγο μαζί του.
0: Άντε και το μαθαίνουμε.
1: Ναι, τι. Τι φοβάσαι?
0: Όχι, λέω άντε και το μαθαίνουμε. Μετά ναι. Πώς θα το. Δηλαδή, όταν κόβει θέσεις εργασίας, ο εργοδότης, ρε παιδί μου, που θα χρησιμοποιεί. Που δεν θα χρειάζεται τα άτομα.
1: Καλά, ο εργοδότης δεν θα έχει χρόνο να τα κάνει όλα μόνο.
0: Και θα λειτουργεί μέσω AI.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, θα αντικαταστήσει κάποια άτομα. Τότε εμείς μετά γιατί να το μάθουμε, αφού θα αντικατασταθούμε.
1: Θα σου πω γιατί. Διότι στην ουσία σκέψει ότι είμαστε σε μια εκπομπή στην τηλεόραση. Τώρα το λέω επειδή δουλεύουμε στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Από εκεί που η εκπομπή έχει τον αρχισυντάκτη, τον βοηθό, και από κάτω έχει 5 συντάκτες για να βγάλουν τη δουλειά, πλέον θα έχει τον αρχισυντάκτη, τον βοηθό, άντε και ένα συντάκτη. Καταλαβες. Και ο βοηθός, ας πούμε, ή ο ένας συντάκτης, μέσω του AI θα τσεκάρει αν έχουν γίνει σωστά οι υπόλοιπες δουλειές ή θα βοηθάει να κάνουν τις περισσότερες. Δυστυχώς κάπως έτσι. Θα είναι απλώς για αυτούς που θα μείνουν, θα πρέπει να το μάθουν καλά. Και πρέπει να το μάθουμε, παιδιά, ειδικά τώρα που είναι η αρχή του, γιατί είναι ακόμα η αρχή.
0: Ναι, καλά, ναι. Τώρα
1: δεν πρέπει
0: είναι...
1: να το αφήσουμε. Μην είναι... το βλέπουμε.
0: Είδες, ήρθαμε στα λόγια του Φάνη, έπρεπε να ήταν εδώ τώρα, που λέει που τον βρίζουμε με το AI. Ήρθαμε στα λόγια του που μας λέει, αν τώρα δεν το μάθετε, μετά πάει, έφυγε.
1: Μα έχει δίκιο. Το μόνο που κάνουμε είναι να μπαίνουμε και να βάζουμε φωτογραφίες με βυζιά. Δηλαδή δεν έχει ουσία. Ή να βάλουμε, να κάνεις ένα άντρα, κατάλαβες, θέλω να σου πω. Πρέπει λίγο να το φτιάξουμε. Αυτά, παιδιά, κάτι κτίρια πάνε να πέσουν στην Κυψέλη κατά τα άλλα με το μετρό. Θα τα πούμε με την κατασκευή
0: λοιπόν,
1: του μετρό.
0: Αυτό
1: πούμε...
0: ναι, ήθελα να το. Να σου πω κάτι.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Έχουν κάνει μικρές ρογμές.
1: Τι το θέλουν το μετρό
0: στην Κυψέλη. Και θα πάνε, λέει, από το Δήμο Αθηνάου, θα στείλει συνεργεία για να κάνουν μια έτσι.
1: Μα δεν κατάλαβες. Τα συνεργεία από τη μία λένε ότι κοιτάξαμε και από το μετρό που κάνανε ελέγχους και είπαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν ακόμα και βρίσκουν ρογμές. Παρ' όλα αυτά, ο Δούκας λέει ότι ζήτησε και γραπτές εγγύησεις για την στατική επάρκεια των κτηρίων. Πάντως, παιδιά, δεν ξέρω, έχουν τρομοκρατηθεί λίγο οι κάτοικοι της Κυψέλης. Να δούμε τι θα γίνει. Τώρα δεν ξέρω αν θα ζήσουμε κι άλλη κατολίσθηση, Χριστέ μου. Ελπίζω όχι μακριά από εμάς. Αλλά, παιδιά, να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Περιμένουν στην Κυψέλη, περιμένει και ο Δούκας. Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτά, παιδιά. Τώρα, Μαρία, δεν ξέρω αν έχεις προσθέσει και τίποτα άλλο.
0: Όχι, διάβασα τώρα λίγα μηνύματα. Ρε, παιδιά, συγγνώμη. Δεν είπα εγώ για την Κύπρο ότι είναι στον ωκεανό. Ο Δεζίλας πετάχτηκε. Εγώ δεν είπα.
1: Αφού είπε, παιδί μου, τι βλέπουν εκεί, ωκεανό.
0: Είπα και ωκεανό εγώ. Είπες, δεν το πει εσύ, Δεζίλα.
1: Όχι, Ατλαντικό είπε Λευτέρης.
0: Α, ναι. Αχ, παιδιά, δεν θυμάμαι τι λέω. Παναγία, μην τα χάνω.
1: Σε έχει τσιμπήσει κουνούπι, Μαρία. Είναι οι αρχές της εβδομάδας.
0: Άκυρο, άκυρο, άκυρο, Παναγία μου. Εν τω μεταξύ, ο Χρήστος μου λέει τι γίνεται στην Ελευσίνα από κουνούπια. Χριστό, έχει πάρα πολλά κουνούπια στην Ελευσίνα. Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων.
1: Αυτά, παιδιά. Επιστρέφουμε με ζώδια. Θα είναι καλές αστρολογικές προβλέψεις. Όχι σαν το Μουντιάλ, σας το υπόσχομαι. Αυτή τη φορά θα πέσουμε μέσα σε όλα.
3: Σκλάβοι, ξυπνάτε!
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Music 892.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
14: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές.
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram @new.

0: πάνε διακοπές, αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
1: Music 892.
2: Your girl could never
3: move like this.

0: Λοιπόν, να είμαστε πάλι πίσω. Εγώ, Δημήτρης και ο Λευτέρης. Ο Φάνης, για να μην συνεχίσετε να ρωτάτε, ξέμεινε στην Κύπρο. Αύριο μου θα είναι κανονικά εδώ. Παιδιά, γενικά σας φέρνω νέο που θα σας κάνει να πείτε αλληλούια. Με την νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ, αποκτάτε φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και φυσικά έχουμε και άλλα ωφέλη. Τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος θα αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Εσείς απολαμβάνετε την ενέργεια πληρώνοντας με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστου κατανάλωσης κατά 20%. Γενικότερα, για να μάθετε όσες περισσότερες πληροφορίες θέλετε, μπαίνετε στο dei.gr. Και τώρα είναι η εποχή που πολλοί είτε μετακομίζετε είτε θέλετε έτσι λίγο να ανανεώσετε τον χώρο σας, όποιος και αν είναι αυτός. Για κάθε επιφάνεια λοιπόν υπάρχει κατάλληλη λύση από τη Βέχρο. Βάφετε τείχους με σματοπλάστ, ξύλα με σμαλτοξύλ και γενικά θερμοπροσώπηση με το επαγγελματικό Profiber Elastic και πλακάκια Tile Renopaid. Γενικά, όταν έχετε τόσες επιλογές από μια ελληνική εταιρεία με περισσότερα από 75 χρόνια παρουσίας, αυτό και μόνο είναι εγγύηση, βρίσκετε εύκολα αυτό που χρειάζεστε. Βέχρο λοιπόν και τελειώσατε. Και πάμε από τα του σπιτιού και γενικότερα των χώρων που θέλετε να φτιάξετε στον καλοπισμό. Γιατί Emanuela Cosmetics, παιδιά, είναι ένα το brand. Είναι το ελληνικό brand που έγινε γνωστό μέσα από τα social και βρίσκεται πλέον σε περισσότερα από 10 Hondo Center σε όλη την Ελλάδα και γενικότερα έχουν δημιουργήσει πολλά προϊόντα όπως το No Filter Needed Foundation που χαρίζει κορίτσια, φυσικό αποτέλεσμα και ψεγάδια στη όψη, αναδεικνύοντας την επιδερμίδα χωρίς τις υπερβολές, έτσι. Αυτό το πιο φυσικό. Emanuela Cosmetics, η προσιτή πολυτέλεια που αξίζεται. Και να ξέρετε ότι τώρα έχουμε και καλοκαιρινές εκτός μείον 30% σε όλα τα προϊόντα Emanuela Cosmetics. Μπορείτε λοιπόν να ανακαλύψετε τα συγκεκριμένα προϊόντα μπαίνοντας στην ιστοσελίδα emanuelacosmetics.com και φυσικά στα συνεργαζόμενα καταστήματα.
1: Και παιδιά, φέτος το release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Of The Hook Festival και το Jam Night Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις λοιπόν τα κορυφαία live από ψηλά, μπες τώρα στο Magenta Moment στο WhatsApp App και διεκδίξε διπλά εισιτήρια. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, τώρα είναι και πιο επίκαιρο από ποτέ. Διότι στο My Market μπορεί να συμβεί το καλύτερο πράγμα του καλοκαιριού. Με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο, τρέχει ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο 2 ταξίδια για 2 άτομα στη Βαρκελόνη. Ό,τι πρέπει τώρα που κέρδισαν και το Μουντιάλ. Και τρέχει ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο, παιδιά, όπως σας είπα, 2 ταξίδια. Και κάθε μέρα πέρα από αυτό, κληρώνονται και δωρεπιταγές My Market αξίας 100 ευρώ. Και επειδή τα καλά νέα δεν σταματούν εκεί, επιλεγμένα σνακ, αναψυκτικά ποτά και κατεψυγμένα δίνουν τους διπλάσιους πόντους, άρα και περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε. Οπότε την επόμενη φορά που θα πάτε My Market, μην κοιτάτε μόνο το καλάθι, κοιτάξτε και το φυλάδιο, διότι αυτό το καλοκαίρι τα ψώνια μπορεί να σας στείλουν απευθείας Βαρκελόνη. Προλάβετε, κάντε τις αγορές σας και ο διαγωνισμός είναι μέχρι τις 21 Ιουλίου, παιδιά, είναι μέχρι αύριο.
0: Μέχρι αύριο.
1: Ίσα που το προλαβαίνετε, παιδιά, οριακά είστε έτσι, μέχρι αύριο τρέχει ο διαγωνισμός και ένας από εσάς φεύγει για Βαρκελόνη.
2: Άστρα και...
1: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους και πάμε να πάρουμε τα πράγματα λίγο, ρε παιδί μου, με τη σειρά. Ξεκινάμε με τον κρυό που η σημερινή μέρα σε καλεί να αφήσει στην άκρη τη βιασύνη και να σκεφτείς λίγο περισσότερο πριν πάρεις αποφάσεις. Μια συζήτηση που ίσως αποέφευγες καιρό τώρα μπορεί τελικά να λύσει μια παρεξήγηση και να βελτιώσει μια σημαντική σχέση παρόλο που τη φοβόσουνα. Στη δουλειά, δείξε υπομονή, μην αφήσεις το άγχος να σου οδηγήσει σε λάθη και το βράδυ είναι ιδανικό για να χαλαρώσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Πάμε στον Ταύρο που η διάθεσή σου είναι αισθητά, καλύτερη. Και νιώθεις ότι μπορείς να βάλεις σε τάξη όσους απασχολούν. Στα οικονομικά παρουσιάζεται μια ευκαιρία ή μια ιδέα που αξίζει να εξετάσεις χωρίς βιασύνη. Και στα αισθηματικά, η ζεστή επικοινωνία θα σε φέρει πιο κοντά στον τέρι σου, ενώ οι αδέσμευτοι έχουν πιθανότητες για μια ενδιαφέρουσα γνωριμία. Πάμε στο Δίδυμο, που η μέρα στρέφει την προσοχή σου στο σπίτι και στους ανθρώπους που αγαπάς. Ίσως χρειαστεί να ασχοληθείς με μια οικογενειακή υπόθεση ή να πάρεις μια απόφαση που καθυστερούσες καιρό τώρα. Στη δουλειά, απόφυγε να φορτωθείς περισσότερα από όσα μπορείς να διαχειριστείς και ένα ευχάριστο νέο το απόγευμα θα σου αλλάξει τη διάθεση. Πάμε στον καρκίνο. Που επικοινωνία είναι το δυνατό σου σημείο σήμερα και μπορεί να ανοίξει πόρτες που μέχρι χθες έμοιαζαν κλειστές. Μην κρατήσεις μέσα σου όσες απασχολούν, διότι μία ειλικρινή κουβέντα κάπως θα σε ανακουφίσει. Στα επαγγελματικά έρχονται μικρές αλλά θετικές εξελίξεις, ενώ στα αισθηματικά κάποιος δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον από όσο φαντάζεσαι. Είναι τώρα λίγο περίεργα τα πράγματα με τον ανάδρομο, αλλά νομίζω 22 δεν φεύγει
0: 23.
1: Η Μαρία ανάδρομος. Οπότε μας αφήνει, είμαστε τελειώματα, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Τα πόνερα και μετά τις 23 για 2-3 μέρες είναι τα τελικά πόνερα, αλλά το 23. 23 είναι μια χαρά μετά, γυρίζει.
1: Πάμε στα λιοντάρια που τα οικονομικά βρίσκονται στο επίκεντρο και είναι καλή στιγμή να οργανώσεις καλύτερα τα εξοδά σου ή να σχεδιάσεις μια νέα επαγγελματική κίνηση. Η αυτοπεποίθησή σου είναι αυξημένη, αρκεί βέβαια να μην παρασυρθείς σε παρορμητικές αγορές. Αυτά ισχύει και για εμάς τους σκορπιούς, να τα ακούτε αυτά, γιατί η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο καιρό με τις αγορές το έχουμε παρακάνει. Στα προσωπικά, μια όμορφη έκπληξη από αγαπημένο πρόσωπο μπορεί να σου φτιάξει ολόκληρη τη μέρα. Συνεχίζουμε με τους Παρθένους που είσαι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ημέρας. Η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και μπορείς να πετύχεις περισσότερα από όσο πιστεύεις, αρκεί βέβαια να εμπιστευτείς πάνω απ' όλα τον ίδιο στον εαυτό. Στη δουλειά θα αναγνωριστεί μια προσπάθειά σου, ενώ συστηματικά ευνοούνται οι ειλικρινείς συζητήσεις και οι νέες νοημίες. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να βγεις από το σπίτι σου. Πάμε στο Ζυγό που σήμερα θα νιώσει την ανάγκη να απομακρυνθείς λίγο από τη φασαρία και να βάλεις σε σειρά τη σκέψη σου. Μην πιέζεις καταστάσεις που δεν προχωρούν με το ρυθμό που θέλεις και από το απόγευμα και μετά η διάθεση σου ανεβαίνει και μια ευχάριστη συνάντηση μπορεί να σε γεμίσει χαμόγελα από το πουθενά και τα περίμενες καιρό. Πάμε Σκορπιό. Μαρία, καλύψε με πιο λίγο νερό.
0: Έλα, σε καλύπτω, Δημήτρη μου. Πιες το νεράκι σου. Πιες το νεράκι σου, γιατί μετά δεν θα μπορείς να συνεχίσεις. Εντάξει.
1: Εντάξει. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα, παιδιά, είναι μια...
0: Τι?
1: Βαρετή μέρα, βασικά θα την έλεγα.
0: Εντάξει, Δευτέρα είναι.
1: Αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς οι Σκορπιοί ξέρουμε και το βαρετό το κάνουμε ενδιαφέρον.
0: Να τα.
1: Οι φίλοι, οι συνεργάτες και οι άνθρωποι που εμπιστεύεσαι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σήμερα και μία πρόταση, μία συμβουλή θα αποδειχθεί πολύ πιο χρήσιμη από όσο περίμενες. Μαρία, εσύ που ξέρεις από ζώδια.
0: Ξέρω από ζώδια, εντάξει, όσο.
1: Ασχολείσαι, ρε παιδί μου. Δεν είμαστε ό,τι πιο ερωτικό κυκλοφορεί εκεί.
0: Όχι, στο έχω ξαναπεί. Ρε Δημήτρη, θες να σου λέω ψέματα.
1: Γενικά, δεν σου λέω ψέματα.
0: Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα ζώδια που είναι πολύ σεξουαλικά. Άσχετα αν έχετε εσείς το όνομα.
1: Άσε τα άλλα.
0: Και νομίζω ότι μπορεί να είναι και πολύ πιο σεξουαλικά.
1: Άσε τα άλλα, υπάρχουν και άλλα. Χαίρομαι πολύ, υπάρχουν.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Στην κορυφή της λίστας.
0: Ναι, εντάξει, είσαστε εσείς. Okay.
1: Κάτι δίδυμοι ακολουθούν, κάτι λέοντες και αυτοί ακολουθούν.
0: Τοξότες.
1: Όλα τα παιδιά, δεν αφήσαμε και τίποτα.
0: Έχουν και οι ηχθείς, δηλαδή έχουν και άλλοι. Μην νομίζεις τώρα εσείς. Μην το παίρνετε πάνω σα
1: τώρα. Δεν το παίρνουμε πάνω μας. Αλλά κοίταμε στα μάτια.
0: Ναι, σε κοιτάω.
1: Δεν ερεθίστηκες.
0: Πάρα πολύ, Δημήτρη μου, αλλά συνέχισε.
1: Στα αισθηματικά. Το κλίμα γίνεται πιο ζεστό και δεν αποκλείεται να υπάρξει μια όμορφη εξέλιξη η οποία κάπως θα σε εκπλήξει. Όσον αφορά τα ερωτικά σου, θέλω να σου πω ότι καλό θα ήταν να περιμένεις λίγο να φύγει ο Ιούλιος, πάρε μια ανάσα και άσε τον Ιούλιο να φύγει και μετά παίξε την μπάλα που ήθελες. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, πάντα με ερωτισμού και να είστε καλά. Πάμε στο τοξότη. Φίλε μου τοξότη, σήκασε κοπέλα μου και πάμε στο τοξότη. Πάμε στο τοξότη, ρε! Η προσοχή σου στρέφεται στα επαγγελματικά και σε ευθύνες σου, φίλε μου τοξότη. Παρότι η μέρα έχει αρκετές απαιτήσεις, θα καταφέρεις να ξεχωρίσεις χάρη στην αισιοδοξία και τη σωστή σου στάση. Θα μου πεις αισιοδοξία και τοξότης μαζί. Από ό,τι φαίνεται, ναι, το τελευταίο διάστημα, ναι. Τη χρειαζόσασταν και την έχετε. Στα οικονομικά θα πρέπει να αποφύγεις τα περιττά έξοδα, ναι, στα προσωπικά ένα πρόσωπο σε στηρίζει περισσότερο από όσο δείχνει. Πάμε στον εγώ καιρό που η μέρα σε γεμίζει αισιοδοξία και σου δίνει διάθεση να οργανώσει τα επόμενα σου βήματα. Ευνοούνται να πούμε τα ταξίδια, οι σπουδές, τα νέα σχέδια και γενικότερα κάθε προσπάθεια που μπορεί να σε εξελίξει. Σε αισθηματικά, μία συζήτηση θα σε βοηθήσει να δεις μια κατάσταση από διαφορετική οπτική. Πάμε στον υδροχό, πάμε στο ζώδιο σου, Μαράκι, και θέλω να σου πω ότι σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσεις πίσω ό,τι σε βαραίνει ψυχολογικά. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα είστε, ρε παιδί μου, λίγο πιο ευαίσθητοι. Παράλληλα, οι οικονομικές εκκρεμότητες ή υποθέσεις που σχετίζονται με τα χρήματα αρχίζουν να βρίσκουν λύσεις, Μαρία. Οπότε, ό,τι θέματα είχατε που είχαν να κάνουν με τα οικονομικά, φαίνεται ότι είστε ευνοημένοι.
0: Α, καλό αυτό.
1: Θα έρθει λύση.
0: Γιατί δεν το βλέπουμε, ναι.
1: Στα αισθηματικά, μην κρύβεις αυτά που νιώθεις. Η ειλικρίνεια θα φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Εντάξει, όσο και αν σε πονάει αυτή τη στιγμή, βαριέσαι να ασχοληθείς και να μπεις σε δεύτερες και σε τρίτες κουβέντες, θα πρέπει να το κάνεις. Και κλείνουμε με τους ηχθείς που οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Και αν υπήρχε μία παρεξήγηση, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να λυθεί με ήρεμο τρόπο. Οι δεσμευμένοι θα περάσουν όμορφες στιγμές με το τέρι τους, ενώ οι αδέσμευτοι έχουν αυξημένες πιθανότητες για μία γνωριμία η οποία μπορεί να εξελιχθεί. Κάτι πολύ ενδιαφέρον από εκεί που.
0: Γιατί γελάς?
1: Από εκεί που δεν το περιμένετε. Επειδή σε κοίταξα και σου λέω, Μαρία, δεν ερεθίστηκες τώρα. Θέλει να μην την πέφτει τη μάνα σου.
0: Ξεκαρδίστηκες, Δημητράκη, ε.
1: Τι να κάνω, Μαρία.
0: Ξεκαρδίστηκες.
1: Γέλασα. Γέλασα.
0: Εντάξει.
1: Να μην το πω. Να μην το πω.
3: Εντάξει, ξεκαρδίστηκες.
0: Κοίταξε να δεις. Θα σου πω κάτι λοιπόν. Σε αυτές τις σχέσεις, όταν είσαι και 20, που δεν έχω 20 χρονιακό διαφορά, αλλά ακόμα και στις 20.
3: 20 δεν έχετε.
1: 16.
0: Σιγάρι, Λευτέρη, μην έχουμε και 30.
3: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, σε αυτές τις διαφορές ηλικίας, ναι, λες, από τη μία θα μπορούσε να είσαι η μάνα του, αν τον είχες κάνει πολύ μικρή, αλλά να ξέρεις ότι είναι διαφορές ηλικίες που κάνουν σχέσεις. 16-20 χρόνια.
1: Τόσο
0: για
1: πολλά.
0: Για κοιτάξτε λίγο τι γίνεται εκεί έξω.
1: Τα βλέπουμε εμάς, άμα μπεις εδώ πέρα, είχαμε και τέλος πάντων.
0: Δεν ήταν 16, ρε, εσύ 10.
1: Λιγότερα.
0: 10, εντάξει.
1: Λιγότερα ήταν.
0: Μια χαρά.
3: Μου ρίχνεις,
0: τι σου ρίχνω. Εγώ εσένα θα μπορούσα να είμαι μάνα σου αν σε έκανα στα 26 μου.
3: Ναι.
0: Ναι, αν σε έκανα, θα μπορούσα.
1: Όχι στα 26, παιδί μου. Στα λες,
0: αφού 26
1: Μαρία.
0: Είναι.
1: 16 χρόνια διαφορά έχω.
3: 29
1: είναι.
0: Α, στα 29.
1: 17 χρόνια έχετε, ρε πλάκα, και εσύ.
3: 17 χρόνια έχουμε.
1: 17
0: έχουμε. Εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Και πρέπει να κοιτάξουμε και άλλους παράγοντες. Ότι εγώ κρατιέμαι πάρα πολύ καλά.
1: Μαρία, άκουσα με επειδή ο Φάνης μπορεί να σου λέει ότι σου λέει, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Δεν μπορεί κανείς να πει το αντίθετο.
0: Έτσι. Και να τα λέμε δηλαδή αυτά.
1: Αυτό.
0: Ε. Πες το τώρα, Δημήτρη.
1: Και το λέω εγώ παρόλο
0: αλλά
1: που δεν
0: όταν ο
1: Φάνης
0: με
1: βρίζεις
0: και με. Μπράβο, και λες ότι βγάζω δηλητήριο.
1: Ειλικρινά σου μιλάω. Άκουσα την εκπομπή. Άκουσα με, άκουσα την εκπομπή την Best of το Σαββατοκύριακο.
0: Και εγώ την πέτυχα.
1: Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν τράπηκες με τον εαυτό σου.
0: Όχι, εγώ λέω πώ μπορεί να μην. Μάλλον πώ γίνεται να μην καταλάβει. Καταλαβαίνει ότι τον υποστηρίζω.
1: Δεν τράπηκε.
0: Και τα λέω με αγάπη. Εσύ έπρεπε να τραπεί, Δημήτρη μου, τώρα και μην ανοίγει μπιφ, γιατί το άκουσα και λέω. Κοίτα να δει, λέω. Τι κάθομαι και τον υποστηρίζω, λέω. Θα το κόψω.
1: Μαρία.
0: Εγώ τον υποστηρίζω και αυτό με λέει φίδιο.
1: Το άκουσα. Και ειλικρινά σου μιλάω, ένιωσα ντροπή. Ντροπή. Για, πραγματικά ντροπή για εσένα. Το έχω,
0: τι άκουγε, Δημήτρη, μάλλον κάτι άλλο θα άκουγε.
1: Το έχω και story και δεν το έχω ανεβάσει.
0: Το έχω και story, λέει.
1: Το έβγαλα βίντεο. Ειλικρινά την αντίδρασή μου εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ άβολο.
0: Δημήτρη, σοβαρολογείς.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, τώρα που θα ξεκινήσω να μην σε στηρίζω, να δεις πόσο ωραία θα είναι.
1: Χριστέ μου, πώς θα αντέξω.
0: Να δεις τώρα.
3: Ότι μέχρι τώρα αυτό είναι η στήριξή σου.
0: Βέβαια και τον στήριζα. Απλά η στήριξή μου γίνεται με βάση την αντικειμενικότητα. Γιατί θέλω να είμαι και ειλικρινής. Τι θέλετε, να σας λέω ψέματα εδώ μέσα.
1: Όχι.
3: Άρα η αλήθεια πονάει που λένε. Αυτό. Του έλεγε την αλήθεια που
0: ναι, αλλά εγώ την λέω με αγάπη.
3: Ναι.
1: Πάντα. Και με αγάπη θα επιστρέψουμε για να μας πει και τα. Τι μας έχεις φέρει σήμερα.
0: Ενεργειακό, φανταστικό.
1: Φανταστικό!
4: Σόφα! Σόφα! Σόφα!
5: Ναι.
4: Σόφα!
6: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Music 892.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
12: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Plus. Plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
17: Φαίνεται, ε.
16: Λιγάκι.
17: Εσάς βλέπω... Ούτε που σας νοιάζει.
16: Τι να με νοιάζει?
17: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
16: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
18: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
19: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
20: Δεξιά. Αριστερά.
19: Ένας να μου μιλάει.
20: Εγώ, δεξιά.
19: Γιατί εσύ?
20: Αριστερά.
19: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
20: Δεξιά.
19: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
21: Μονοθέσιο.
22: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
18: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Music 892.
1: Πολύ καλοκαιρινός.
2: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

Καθώς λοιπόν, παιδιά, επιστρέψαμε όπως καταλάβατε και μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Γιατί? Γιατί, παιδιά, η καθημερινότητα έχει ξεκινήσει και γίνεται πιο απαιτητική. Η θερμοκρασία έχει ανέβει αρκετά. Βλέπετε, όλες αυτές, ειδικά τις μέρες, θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Οπότε, τι είναι απαραίτητο? Σωστή ενυδάτωση. Γενικά, ο οργανισμός μας χάνει τα υγρά, τους ηλεκτρολίτες και υπάρχει φόβος αφυδάτωσης. Γι' αυτό, ένας ωραίος τρόπος για να ενυδατωθείτε είναι το Dextro Light Plus με δροσερή γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2.

0: αποτελεί ιδανική επιλογή, παιδιά, για καθημερινή ενυδάτωση. Τι κάνετε? Απλά διαλύετε ένα δίσκιο σε νερό και συνεχίζετε τη μέρα σας. Μπορείτε να δοκιμάσετε βέβαια και τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που ταιριάζει στο δικό σας ρυθμό, φυσικά από την ίντερνετ. Και έτσι όπως έχουμε μπει σε αυτό το καλοκαιρινό mood και το βιώνουμε ούτως ή άλλως και ετοιμάζεστε για διακοπές, σας έχω, παιδιά, τη συνταγή για τέλειες διακοπές. Ποιο είναι το πρώτο βήμα? Μπαίνετε στο gnr.com ή στο application της Aegean. Βήμα δεύτερο, κλείνετε από τις νέες πτήσεις, απευθείας πτήσεις Aegean από Αθήνα για Πάφο. Ήθελα να πάω στην Πάφο, η αλήθεια είναι, και εγώ. Και βήμα τρίτο, προσγειώνεστε σε έναν τόπο μαγικό, σε κρυστάλλινα νερά, στα σοκάκια και περνάτε πάρα πολύ ωραία, γιατί η Πάφο σας καλεί, παιδιά.
1: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας είναι και το Designer Outlet Athens. Στο εκδοτικό χωριό λοιπόν, Designer Outlet Athens είναι εδώ και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να το επισκεφθείς. Αυτή την περίοδο θα βρείτε ακόμα μεγαλύτερες καλοκαιρινές εκδόσεις ήδη outlet στιγμές, επιβεβαιώνω, σε αγαπημένα designer brands, και είναι η τέλεια ευκαιρία για να κάνετε τις αγορές σας, να απολαύσετε τη βόλτα σας και να περάσετε όμορφες στιγμές με την οικογένειά σας και την παρέα σας. Και μην ξεχνάτε, το Designer Outlet Athens είναι ανοιχτά και τις Κυριακές, γιατί στο Designer Outlet Athens θα βρείτε όλα όσα αγαπάτε και το καλοκαίρι. Στο designeroutletathens.gr. Και φυσικά, αν είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό, το στοίχημα Nation φροντίζει για αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της στοίχημα θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι και τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience, και επειδή η περίσταση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά, αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλου της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 στον Γιάννο, παίξει υπεύθυνα.
2: Ενεργηθείτε.
0: Θέλω να πάρετε χαρτί και μολύβι, στυλό, ό,τι θέλετε, τα κινητά σας, κάπου τέλος πάντων να σημειώνετε.
1: Ναι.
0: Γιατί το θέμα μας σήμερα είναι τα μάντρα.
1: Αττικής.
0: Ναι, μάντρα Αττικής. Δίπλα στην έλευση, ναι. Άσε μας ρε Δημήτρη, θα σου έλεγα τώρα σε ενεργειακό τοποθεσία. Μάντρα, παιδί μου, συλλαβές, λέξεις, προτάσεις, ενεργειακά μάντρα. Λοιπόν, θα σας δώσω για προσέλκυση χρημάτων, θα σας δώσω για ερωτικό σύντροφο.
1: Πολύ ωραία.
0: Για θετικότητα στη ζωή σας και ηρεμία. Να δείτε τι ταιριάζει στον καθένα. Λοιπόν, πάμε όμως να σας πω πολύ γρήγορα πριν σας δώσω τα μάντρα, γι' αυτό σας λέω. Πάρτε κάπου που να μπορείτε να σημειώσετε, πάρτε ένα χαρτί, ένα στυλό, το κινητό σας, οτιδήποτε είναι για να σημειώνετε. Να σας πω ότι το μάντρα γενικότερα είναι ένας ιερός ήχος, όπως σας είπα, συλλαβή, λέξη, φράση, που επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια του διαλογισμού. Ουσιαστικά τι κάνεις? Είναι το εργαλείο που αλλάζει φυσικά τη δόνηση, την ενέργεια, δημιουργεί επαναπρογραμματισμό. Η συνεχής επανάληψη βοηθάει να περάσει το νόημα από το συνειδητό στο υποσυνείδητο νου, γιατί τι έχουμε πει, όλα στο υποσυνείδητο πάνε και φωλιάζουν και αυτό λειτουργεί. Όλα γίνονται από το υποσυνείδητο. Mm-hmm. Και φυσικά σας χαλαρώνει πολύ και μειώνει το στρες, παιδιά. Επιβραδύνει δηλαδή τον καρδιακό ρυθμό και βελτιώνει την αυτοσυγκέντρωση.
1: Έχεις κάνει εσύ?
0: Ναι, και τώρα θα το ξεκινήσω πάλι εγώ σήμερα από σήμερα.
3: Με τι στόχο?
0: Με τι στόχο? Γιατί θέλω να κάνω.
1: Να βρω άλλη δουλειά.
0: Ναι, αυτό. Πρώτος βασικός στόχος. Λοιπόν, θέλω να. Κοίταξε να δεις. Όταν λες το μάντρα, ουσιαστικά τι κάνει? Η λέξη αυτή σε βοηθάει να συγκεντρώνεσαι. Το σώμα μας δονείται, τα πάντα, και οι ήχοι έχουν δόνηση, το ξέρουμε. Οπότε γίνεται αυτός ο συνδυασμός μέσα, σας το λέω έτσι πολύ απλά, μπακαλίστικα που λέμε. Και αυτό σε βοηθάει να αλλάξει στάση στη ζωή, και όταν είσαι πιο χαλαρός, βλέπεις αλλιώς τα πράγματα, κάνεις και πιο καλές επιλογές. Δεν είναι δηλαδή εξ ουρανού ότι γίνεται κάτι.
3: Μάλιστα. Δεν θα βάζεις συγκεκριμένο στόχο.
1: Μπορείς να βάλεις. Υπάρχουν διαφορετικά μάντρα για το κάθε.
0: Όχι. Μπορείς να βάλεις και συγκεκριμένο στόχο. Εγώ, ναι, θα βάλω ένα στόχο σήμερα που θα ξεκινήσω. Θα βάλω ένα στόχο.
1: Τι, το ξεκινάς έτσι τσάτρα πάτρα?
0: Βέβαια, εσύ το μάντρα ούτως ή άλλως, όταν σε βοηθάει να ηρεμήσεις, κάνεις γενικά επιλογές στη ζωή σου. Okay. Απλά έχω και κάποια ειδικά μάντρα που μπορούν να βοηθήσουν για συγκεκριμένους λόγους, δηλαδή για προσελκύση χρημάτων, για ερωτικό σύντροφο, θα σας τα πω. Mm-hmm. Ένα από τα πιο γνωστά και ισχυρά, και σίγουρα το έχετε ακούσει όλοι, ακόμα και αυτοί που δεν ασχολείστε, είναι το ΟΜ, που θεωρείται ο πρωταρχικός ήχος του σύμπαντος. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και στη γιόγκα που θα πας να κάνεις, στην αρχή σου λένε αυτό, να κάνεις το ΟΜ και να το κρατήσεις και ηρεμείς. Λοιπόν, γελάτε. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει. Γελάστε εσείς. Εγώ θα τα πω για αυτούς που θέλουν.
1: Άσου να λένε.
0: Ναι. Ωραία, ο Δημήτρης γελάει.
1: Γέλασα με τη Μαρία, ρε παιδί μου. Δεν γέλασα με το όμπρος Θεού.
0: Λοιπόν, χρησιμοποιείται πολύ απλά. Το επαναλαμβάνεις για λίγα λεπτά μέσα στην ημέρα. Το ιδανικό, παιδιά, αν φτάσετε σε αυτό το σημείο που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, το έχουν και στον υπερβατικό διαλογισμό. Θυμάστε που σας είχα πει για τον υπερβατικό διαλογισμό, που το χρησιμοποιούν και επώνυμοι και γενικά αλλάζει την σύσταση του εγκεφάλου και το έχουν κάνει και πείραμα σε πολλά πανεπιστήμια στο εξωτερικό και το έχουν δει αυτό και στο Harvard. Μπείτε και να το δείτε για τον υπερβατικό. Λοιπόν, το ιδανικό είναι να φτάσεις 20 λεπτά το πρωί και 20 λεπτά το βράδυ. Να φτάσεις. Μπορείς να ξεκινήσεις με 2-3 λεπτά.
1: Okay.
0: Το πρωί και το βράδυ. Αλλά αν φτάσεις 20 λεπτά το πρωί και 20 λεπτά το βράδυ. Τι, γιατί γελάς?
1: Στέλνει ο Ντίνος, καλημέρα μου, Λέγκου.
0: Ναι, καλημέρα Ντίνο μου, καλημέρα. Και εγώ σ' αγαπώ. Άστον, μωρέ, άστον, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα σας πω, παιδιά, ότι το λέτε είτε από μέσα σας, είτε δυνατά, με ήρεμα αναπνοή και απόλυτη συγκέντρωση. Καλά και να μην έχετε συγκέντρωση, λέγοντάς το, θα την αποκτήσετε, να ξέρετε. Λοιπόν, θα σας πω μάνδρα για αυθονία, οικονομική ευημερία. Να ξεκινήσω για χρήματα και αυθονία.
1: Πάμε
0: έτσι,
1: για χρήματα που είναι πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, έχω την πρόταση για όσους θέλουν και σας έχω και τη λέξη. Δηλαδή, η πρόταση είναι Om Shrim Maha Lakshmi Yei Namaha. Ή αλλιώς, αν είστε αρχάρι, λέτε το Shrim, η λέξη Shrim. Δηλαδή, από μέσα θα λέτε Shrim, Shrim, Shrim, Shrim.
1: Καλύτερα το Shrim, Μαρία, το άλλο είναι τεράστιο.
0: Εγώ το λέω και για αυτούς που θέλουν να είναι λίγο πιο προχωρημένοι.
1: Πώς το πες το άλλο?
0: Om Shrim Maha Lakshmi Yei Namaha.
1: Τεράστιο.
0: Ή αλλιώς Shrim.
1: Ωραίο. Εντάξει?
0: Το Shrim. Το ξεκινάμε, παιδιά. Εγώ θα ήθελα να, όσοι θέλετε να το ξεκινήσετε, εγώ.
1: Shrim. Shrim.
0: Μπράβο.
1: Shrim.
0: Ή από μέσα σου ή απ' έξω. Όπως θέλεις. Όπως θέλεις το λες. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι, ρε παιδί μου, να είναι σε ένα χώρο που να μην μπορούν να το πούνε απ' έξω.
1: Και εγώ για μάχα άκουσα, Άλεξ.
0: Όχι, ρε παιδιά, για μάχα. Λοιπόν.
1: Και εγώ για μάχα άκουσα, Άλεξ, λέω.
0: Για επιτυχία και άνοιγμα δρόμων.
1: Α!
0: Ε?
1: Η τύχη είναι πολύ σημαντική.
0: Ωραίο, δεν είναι και αυτό? Η τύχη γενικά να ανοίξει ο δρόμος και να έχεις επιτυχία. Είναι το Om Gam Ganapataye.
1: Ganapataye.
0: Namaha.
1: Πάλι για μάχα.
0: Namaha, βρε. Namaha. Λοιπόν, αυτό το μάντρα απομακρύνει γενικά τα εμπόδια και ανοίγει τον δρόμο για την επιτυχία και γενικά ανοίγει δρόμους για καλό. Μπορείτε, αν δεν θέλετε να πείτε το Om Gram Ganapataye Namaha, να πείτε το Gam.
1: Gam.
0: Gam.
1: Gam. Gam. Gam. Του να ήταν φάνηση ως εξής, έλεγε.
0: Τι?
1: Γαμ, γαμ, γαμώ το σπίτι μου.
0: Ναι, εντάξει. Γι' αυτό τώρα εγώ βρήκα ευκαιρία να
1: βρήκες
0: τα πω.
1: Βρήκες ευκαιρία τρομερή, Μάρια.
0: Εννοείται.
1: Μπαγκαράγκα, μπορούν να πούν, ρωτάνε τα παιδιά.
0: Παιδιά, αν σας ηρεμεί αυτό, γιατί το μπαγκαράγκα, θυμάστε που είχαμε πει την λέξη.
1: Ναι, κάτι σημαίνει.
0: Που έχει να κάνει με την επιτυχία, με όλα αυτά τα καλά. Ναι. Μπορείτε. Αν σας κάνει, εγώ τώρα σας λέω ενδεικτικά κάποια μάντρα. Υπάρχουν πολλά. Δηλαδή, θα έχουμε κι άλλο part στα μάντρα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Μπορείτε να διαλέξετε αυτό που σας κάνει κλικ. Όποιο και να είναι. Ο σκοπός είναι η συγκέντρωση. Κάτσε να δώσω και τα άλλα και θα σας πω. Για αγάπη και ερωτικό σύντροφο. Για να προσελκύσετε την αγάπη και τον ερωτικό σύντροφο στη ζωή σας και να ευωδώσει.
1: Θα βρω κοπέλα με το μάντρα.
0: Δημήτρη μου, δεν ξέρω, εσύ ούτε με το μάντρα μπορεί να μην βρει κοπέλα.
1: Κάτσε, το κάνω τώρα. Το κάνω τώρα.
0: Θέλει πρόθεση και συγκέντρωση.
1: Με το τάντρα. Τώρα.
0: Om Klim Namaha.
1: Α, μικρό αυτό, ρε εσύ.
0: Ναι. Το Klim θεωρείται ο ήχος της έλξης, αγάπης και της συναισθηματικής σύνδεσης. Οπότε, αν δεν μπορείτε να πείτε το Om Klim Namaha, μπορείτε να πείτε απλά το Klim.
1: Klim.
0: Ναι, μπορείτε να πείτε απλά το Klim.
1: Klim.
0: Για πες το.
1: Klim. Klim. Klim.
0: Αυτό, συνέχεια.
1: Συνέχεια,
0: Συνέχεια θα το λες αυτό.
3: Για πόση ώρα?
0: Εγώ σου είπα ότι το ιδανικό είναι να φτάσεις 20 λεπτά
1: Μαρία,
0: το πρωί.
1: Κλιματιστικό.
0: Ναι, τέλεια. Εντάξει.
1: Είστε βλάκες όλοι σας. Πραγματικά, συγχαρητήρια.
0: Παιδιά, θα τα δώσω μια τελευταία φορά να τα γράψετε, γιατί δεν θα τα ξαναπώ.
1: Κλιματιστικό.
0: Δημήτρη, δεν θα βρεις ποτέ ερωτικό σύντροφο.
1: Έχεις δίκιο. Στο λέω. Το κλείνω αυτή.
0: Και για ηρεμία και θετική ενέργεια, το πιο απλό, το ΟΜ. Αλλά κρατάμε τον ήχο για λίγα δευτερόλεπτα. Δηλαδή, τράβηξε το ΟΜ, σε παρακαλώ πολύ, όταν θα το πεις.
1: Ναι.
0: ΟΜ.

0: Εντάξει, δεν χρειάζεται τόσο πολύ, αλλά μπράβο σου.
1: Τόσο δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Το να μάχα που σας είπα έχει να κάνει με το υποκλίνω, με προσφέρω στον εαυτό μου, τον εαυτό μου γενικά με ταπεινότητα, στο να προσελκύσω διάφορα. Λοιπόν, σας τα λέω τελευταία φορά, έτσι. Για χρήματα και αυθονία. Ομ Σριμ Μαχά. Φεύγεις, Λωνίδα, στα καλύτερα φεύγεις.
2: Τι είναι να ρατήσει. Μαρία, ξέρεις, κλιμακτήριος.
0: Τέλεια.
2: Κλιμ.
0: Τέλεια.
2: Μην ασχολείσαι.
0: Τι μην ασχολείσαι, εσύ τα λες. Μην ασχολούμαι. Γενικά, παιδιά, να ξέρετε ότι οι γνώστες γενικά των μάντρα λένε ότι δεν αρκεί να επαναλαμβάνεις απλώς μια λέξη αν θέλεις να πετύχεις πολλά, πολλά, πολλά πράγματα. Χρειάζεται πρόθεση, πίστη και συνέπεια. Εγώ θα σας πω ότι και να μην έχετε την αυτοσυγκέντρωση, λέγοντας το μάντρα, την αποκτάτε. Γιατί επικεντρώνεις αυτό που πρέπει να πεις, οπότε μετά τα ξεχνάς τα άλλα. Mm-hmm. Και αυτό βοηθάει. Σας τα λέω μια τελευταία φορά.
2: Και πάμε να τα κάνουμε μαζί, Μαρία.
3: Όσοι... Κάποιος λέει, το κρίμ είναι από το κουκλίμ.
0: Από το κουκλίμ, ναι. Από το κουκλίμ είναι. Δεν σας μπορώ, παιδιά. Τι πάω να σας πω. Τώρα έρχομαι και σας λέω σε όλους μάντρα που... Τέλος πάντων τώρα. Άμα ξέρατε. Λοιπόν, ναι, έλα Στάθη μου. Αχ, Στάθη. Λοιπόν, για χρήματα και αυθονία. Δοκίμασε να την πεις λίγο την πρόταση, Δημήτρη. Ναι. Είναι εύκολη, αλλά...
2: Λέξη-λέξη. Βοήθησε γιατί είναι τεράστια, Μαρία.
0: Ομ Σριμ. Μάχα.
2: Μάχα.
0: Λάξμι. Γέινα Μάχα.
2: Γέινα Μάχα.
0: Ομ Σριμ Μάχα Λάξμι.
2: Ομ Σριμ Μάχα Λάξμι. Μη σλέει για Μάχα.
0: Μη σλέει μια αυθονία. Ομ Σριμ Μάχα Λάξμι.
2: Μαρία, εσύ έχεις κάνει και Αίγυπτο, Μεσόγειο, Ασό και Μουνίρ. Σου είναι πιο εύκολα.
0: Εντάξει, δεν έχω. Δεν καθόμουν να κάνω αυτά.
2: Όχι, αλλά το έχεις.
0: Λοιπόν, Ομ Σριμ Μάχα Λάξμι. Γέινα Μάχα. Ή αλλιώς το Σριμ.
2: Σριμ. Και λέμε Σριμ. Σριμ.
0: Θέλει με λίγο δόνηση.
2: Σριμ. Okay.
0: Δεν ανάγκη να το κρατάτε όσο Δημήτρης. Δηλαδή μπορείτε να πείτε Σριμ. Σριμ. Σριμ. Άμα θέλετε να το κρατήσετε περισσότερο όπως ο Δημήτρης, το κρατάτε περισσότερο.
2: Α, επειδή γράφετε εδώ πέρα τι μου νύρε Μίτσο. Να, επειδή κάποιοι μπορεί να μην το ξέρετε, σωστό. Μας είπε η Μαρία την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχε πάει για βίντεο κλιπ στην Αίγυπτο πριν κάποια χρόνια στον Μοχάμεντ λέγεται.
0: Ο Μοχάμεντ Μουνίρ.
2: Μοχάμεντ Μουνίρ. Στο βίντεο κλιπ του Μοχάμεντ Μουνίρ στο Σόγια Σόδο τραγούδι.
0: Κάτι λέγαμε και πήγανε να μοιρονευτούν και τους έδωσα την απάντηση. Αυτό ήταν για χρήματα και αυθονία. Για επιτυχία και άνοιγμα δρόμων. Ομ γκαμ γκαναπατάγε να μάχα.
2: Gangnam Style.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Ή αλλιώς γκαμ.
2: Γκαμ.
0: Ναι.
2: Γκαμ. Γκαμ. Γκαμ.
0: Για αγάπη και ερωτικό σύντροφο, ερωτική σύντροφο, γενικότερα για να προσελκύσετε. Ομ κλιμ να μάχα. Ή πιο εύκολο κλιμ.
2: Κλιμ.
0: Αν ξεκινήσετε, παιδιά, έστω και 2 λεπτά το πρωί, 2 λεπτά το βράδυ και μετά να το αυξήσετε μέχρι να φτάσετε το 20 λεπτό, θα δείτε πόσο πολύ θα λειτουργήσει στην καθημερινότητά σας και θα δείτε και αλλαγές.
2: Να σου πω κάτι. Έχω κάνει τα πάντα. Θα κάνω και αυτό.
0: Τι να κάνεις, Δημήτρη, αφού εσύ το κοροϊδεύεις. Δηλαδή το κλίμα μου λέγες κλιματιστικό. Για ποιο θα κάνεις? Για την προσέλκυση συντρόφου.
3: Να σου πω κάτι.
0: Να κουκλίμω άλλο.
2: Δεν φταίω, απλώ το γράφουν. Δεν φταίω, απλώ τα γράφουν. Εγώ όντω θα το δοκιμάσω. Το επιχείρησα, δεν κάνω τίποτα.
0: Εγώ γι' αυτό σα λέω, δοκιμάστε το και δείτε. Τι είναι αυτό? Μπούρντα, ακούμε ξανά. Τι λέτε, ρε παιδιά?
2: Μπούρντα, ακούμε ξανά για να σταματήσει η Μαρία.
0: Εντάξει, παιδιά, σταματάω. Άμα δηλαδή σα ενόχλησα, αλλά υπάρχουν και αυτοί που τα θέλουν, να μην τα πω.
2: Όχι, να τα πει προφανώ.
0: Να μην τα πω.
2: Άκουσε με, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, ό,τι φοβούνται το κοροϊδεύουν.
0: Καλά, εμένα μου στέλνουν σου λέω στο Instagram μετά και τα ξαναλέω 500 φορές. Γι' αυτό είπα πάρτε, στυλό, χαρτί και όλα αυτά για να μην τα λέω 500 φορές.
2: Μαρία, ειλικρινά σου μιλάω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ, παιδιά. Τα μάντρα είναι πολύ. Παίζουν πολύ που λένε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά.
2: Α, να, Βάσια, μπούμπε, έπιασε. Στείλε μου μήνυμα. Σούπα εγώ.
3: Οπα.
2: Σούπα εγώ.
3: Να το.
2: Κλιμ, κλιμ.
0: Η Αλεξάνδρα λέει, Δημήτρη, πριν ξεκινήσεις να ξέρεις ότι εγώ διαφέρομαι πάντως.
2: Καλά χαμός, Μαρή. Κλιμ.
0: Ρε εσύ.
2: Και ποιο δεν ήταν. Κλιμ.
0: Και ακόμα δεν είπες τίποτα, έτσι.
2: Μαρία.
0: Δημήτρη μου, ορίστε.
3: Βλέψει ενέργεια, αρχίζει και...
0: Θα βρεις γυναίκα φέτος, μέσα στο 26.
2: Μαρία, σε ευχαριστώ.
0: Είδες, θα βρεις partner.
2: Μόνο με το κλιμ.
0: Μόνο με το κλιμ. Φαντάζομαι να το κάνεις κιόλας. Yeah. Τι λέει, η κοπέλα μου λέει, είναι περίεργο. Τι λέει.
2: Η κοπέλα μου λέει ότι είναι περίεργο να μην ανεξέλεγε τη Μαρία χωρίς Φάνη. Ότι έχεις μείνει ανεξέλεγε, παιδί μου. Δεν μπορεί να σε σέψει κανένα σου βάλει ωραία.
0: Α, ναι.
2: Μίτσο σε γουστάρω, Δημήτρη. Σε πιάνει και σε άντρες.
0: Ω, πιάνει. Ό,τι θέλεις, Δημήτρη μου.
2: Να σου πω, επιλογές να έχουμε. Κλιμ.
0: Αυτό σου λέει, επιλογές να έχουμε.
2: Κλιμ.
0: Α, και ο Πάρης, και εγώ ενδιαφέρομαι, Δημήτρη.
2: Μαρία έκανε δουλειά.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, θα έχεις επιλογές. Τι θέλεις. Θέλεις γυναικείο, θέλεις αντρικό, θέλεις. Ό,τι θέλεις. Εδώ. Τα πάντα έχει.
2: Μόνο κλιμ. Μαρία, ευχαριστούμε.
3: Λοιπόν, αυτά.
2: Ναι, σε ενοχλήσαμε.
0: Θες κάτι άλλο, Λευτέρη, εσύ.
3: Όχι, εσύ, άμα θες να πεις κάτι άλλο.
0: Εγώ έκλεισα.
2: Καλημέρα, εγώ. Παναγιώτης, Μίτσο, ενδιαφέρεται η γυναίκα μου. Όχι, Παναγιώτη μου, όποτε θες, πες να βρεθούμε. Τι να πω, Χριστέ μου.
0: Α, ορίστε. Είδες. Ορίστε, Δημήτρη μου.

0: Είσαι φαλακρός.
1: Πάρτα, τις αντικές σου ρε.
2: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Χθες έκατσα να δω Premier.
6: City United.
5: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
6: Με δουλεύεις.
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι.
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
6: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.
10: Επιστρέψαμε, παιδιά, και αν είσαι έτοιμος να φύγεις για Μονακό για ένα μοναδικό καζίνο experience, το στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα η οποία θα σε οδηγήσει εκεί και δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημα και φρόντισε ακριβώς για αυτό. Μέσα από τον νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι και τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα γίνεται με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος στη στοίχημα. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουμε στο nation.stoiχημα.gr και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι σήμερα μαζί μας είναι και η Green με τα αγαπημένα μας αναψυκτικά. Μπορείτε λοιπόν να απολαύσετε μια φανταστική Green λεμονάδα που έχει για αυτή την ωραία φυσική ξυνήλα και έχει και 7% φυσικό χυμό λεμόνι και βιταμίνη C. Δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green πορτοκαλάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Και για όλους εσάς που ψάχνετε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, ήρθε η ώρα να κάνετε το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάτε, παιδιά, γνώσεις και όλα αυτά που χρειάζονται να σας φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Και φυσικά θα έχετε δίπλα σας καταξιωμένους καθηγητές. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, θα μπορέσετε να βρείτε τις πραγματικές ευκαιρίες που οι σχολές Δέλτα δημιουργούν για εσάς. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής που βρίσκονται σε Αθήνα, Περιστέρι, Αιγαία, Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί, παιδιά, για να ανακαλύψετε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσετε από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκετε. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο www.delta360.gr ή επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-3220-360. Και αν θέλετε να ζήσετε τα μεγάλα live από ψηλά, τότε, παιδιά, το WhatsApp είναι εδώ για σας με το Sky Lounge. Απογειώνετε έτσι την εμπειρία σας στο Release Athens, στις συναυλίες του Lex, του Off The Hook, το Off The Hook, συγγνώμη, Festival και το Zamna X Primer, μπαίνοντας στο Magenta Moment στο WhatsApp Application και διεκδικείτε διπλά εισιτήρια.
10: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και έχουμε νέα, έχουμε εξελίξεις. Αρχικά θέλω να σας πω ότι χθες έγινε ολόκληρος δώρος, Λευτέρη, βοήθησέ μας και εσύ εδώ πέρα, με το Μουντιάλ. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα για το Half Time Show, ξύνησαν πολύ που... Πότε λέγεται Half Time, τι
11: είναι?
10: Half Time, Half Time, Half Time. Half-time show. Αρχικά δεν ξέρω πώς σας φάνηκε η Μαντόνα στο μάξι μαζί με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο.
11: Εντάξει, σταμάτα κι εσύ. Δεν ήθελα να το πω.
10: Ήταν ξεκάθαρα. Νομίζω ότι θέλαν βοήθεια οι άνθρωποι να τους περάσουν απέναντι.
11: Ναι, γιατί?
10: Εντάξει, από την...
11: δεν είναι και τόσο μεγάλη.
10: Η Μαντόνα είναι 67. Ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο δεν είναι μεγάλο. Ο Ρονάλντο, νομίζω ότι έχει κάνει, ρε φίλε, μπυροκυλιά. Έχει κάνει την κοιλιά του πατέρα μου. Είναι.
12: Εντάξει, αυτή...
11: Ποιος ο Ρονάλντο?
10: Όχι ο Κριστιάνο.
11: Α,
10: ο Ρονάλντο.
11: Ο Ρονάλντο.
0: Πίνουνε και όλα σε αυτήρα.
11: Πίνουνε.
0: Διασκεδάζουν ενώ δεν είναι.
10: Εντάξει, δεν είναι.
11: Το έχει κάνει τέτοια κοιλιά.
10: Έχει κάνει, παιδί μου, κιλουμπίνι ωραίο. Πάντως έφαγε πολύ κράξιμο η FIFA να πούμε για αυτό το show. Διότι είδαμε και τους BTS. Τώρα θα μου πεις που κολλάνε οι BTS με το ποδόσφαιρο. Είδαμε και το Justin Bieber. Που και εκεί φάγανε κράξιμο.
11: Γιατί έφαγε κράξιμο.
10: Γενικότερα, παιδί μου, φάγανε κράξιμο διότι σου λένε ότι όλο αυτό το show δεν κολλάει στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Γιατί μας κόβεται, ρε παιδί μου, τώρα τον αγώνα στη μέση, γιατί πόση ώρα κράτησε. Νομίζω κράτησε ένα
0: δεκάλεπτο.
10: Κράτησε μισή ώρα τόσο πολύ.
11: Κράτησε μισή ώρα.
10: Όχι, ρε.
0: Έτσι λέγανε, ότι...
10: Δεν μου φάνηκε για τόσο. Κράτησε αρκετή ώρα, τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Και μας έβγαλε τους περισσότερους εκτός μουντ αγώνα. Και τους παίκτες από πίσω, οι οποίοι περίμεναν, ρε παιδί μου, και τους είχε
11: κόψει. Ναι, ο Ρονάλντο, όντως, τον βλέπω τώρα, ναι.
10: Φάγανε πολλά αρνητικά σχόλια, ρε παιδί μου. Είναι ότι προσπάθησαν να κάνουν και το ποδόσφαιρο πιο πολύ μου θύμιζε Eurovision. Δηλαδή πώς είναι στην Eurovision στο τέλος που περιμένεις 20 λεπτά.
11: Εντάξει, όμως το Mundial τα έχει αυτά, δεν τα έχει.
10: Εντάξει, ναι.
11: Ναι, ή όχι σε τόσο
10: ναι,
11: μεγάλο.
10: Είδαμε και τη Σακύρα πάλι. Αυτή η Σακύρα παιδί μου δεν έχει βαρεθεί σε κάθε
11: Mundial. Η Σακύρα είναι, πάει μαζί με το Mundial πάντα.
10: Πολύ ωραία να πούμε. Πάντως 50 χρονών η Σακύρα, παιδιά, δεν της φαίνεται καθόλου, πάρα πολύ καλή και φωνητικά και στην κινησιολογία, στα πάντα τρομερή.
11: Εγώ εντάξει, έχω, δηλαδή μου αρέσει η Σακύρα, αλλά έχω βαρεθεί και λίγο συνέχεια Σακύρα. Θα ήθελα να δω κάτι άλλο.
10: Κάτι άλλο στο Μουντιάλ εννοείς.
11: Ναι, θα μου πει τώρα φέρανε και ένα σωρό άλλου.
10: Εντάξει, είδαμε και τον ISO Speed, ο οποίο το άνοιξε στην αρχή. Ιστορία έγραψε όμω και ο ISO Speed, φίλε, διότι είναι ο πρώτο YouTuber ο οποίο έχει καταφέρει να κάνει κάτι τέτοιο και τον πλήρωνε και η FIFA κανονικά εκατομμύρια.
11: Μόνο, ναι.
10: Μόνο και μόνο για να βλέπει του αγώνε από κοντά και να σχολιάζει, να έχει ανοιχτό live.
11: Τι λες τώρα.
10: Φυσικά. Και έδωσε πολύ cloud. Όπως και ο Ιάπωνας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μπείτε να δείτε τον Ιάπωνα.
11: Ποιο που είναι Ιάπωνα. Viral.
10: Μαρία, ήταν ένας Ιάπωνας στο Μουντιάλ. Ο οποίος πήγε και έκατσε. Έπαιζε η Ιαπωνία-Βραζιλία, ρε παιδί.
11: Ναι.
10: Και αυτός επίτηδες προφανώς. Πήγε και κάτσε μαζί με τους Βραζιλιάνους. Και χάνει η Ιαπωνία από τη Βραζιλία και αρχίζει και κλαίει αυτός, ρε. Και δίπλα του έχει μόνο Βραζιλιάνους που τον εγώ.
11: Αλήθεια,
10: τον
11: φιλάνε, το είδα αυτό.
10: Και από τότε έγινε viral ο συγκεκριμένος. Είναι μαζί με αυτόν που σου λέω τον ISO Speed.
11: Ναι, ναι.
10: Μετά, όποια φανέλα φορούσε, έχανε η ομάδα που φορούσε.
0: Και με την Αργεντινή το έκανε.
10: Και με την Αργεντινή. Είχε πάει, στη Νορβηγία μέσα στους Νορβηγούς με την άλλη. Σας μιλάω, παιδιά, τώρα τρομερό
11: φουλάστιο.
10: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, βέβαια, έγινε να πούμε 19 χρονών η Ιάπωνας. Φίλε, έγινε. Έχει πάνω από τώρα από 1 εκατομμύριο ακολούθους. Έγινε. Συναντήθηκε και με τον Mr. Beast. Ακόμα τον συνάντησε. Έγινε.
11: Α, καλά, εντάξει.
10: Του κάτσε.
11: Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι. Ο Justin Bieber, πώς σου φάνηκε.
10: Εντάξει, εμένα μα
11: κάτι, αυτός δεν πρέπει να τα έχει ξεπεράσει ακόμα τα θέματα. Μου βγάζε.
10: Σου βγάζε μελαγχολία, εννοεί.
11: Μου βγάζε πολύ μελαγχολία. Μου βγάζε πάρα πολύ μελαγχολία. Και όντως έβαλε πίσω καθ' όλη τη διάρκεια των κομματιών του την γυναίκα του, τη Χέλι Μπίμπερ, σε κάποια σημεία. Γιατί είδα εγώ αποσπάσματα.
10: Δεν ξέρω, δεν ασχολήθηκα. Να σου πω απόλυτα ειλικρινή. Όντως για να το λες έγινε, δεν ασχολήθηκα και τόσο. Πάντως όλοι τα οικονόμησαν. Ό,τι σας λέω. Λένε ότι περίπου γύρω στα 3 με 5 εκατομμύρια πήρε ο καθένας για να εμφανιστεί στο Μουντιάλ εκείνη τη στιγμή. Έτσι, για 10 λεπτάκια. Δεν του χάλασε.
11: 10 λεπτά και αυτά είναι.
10: Λοιπόν, και πάμε στην Οδύσσια, παιδιά. Εγώ πήγα και την είδα. Κατάφερα βασικά και έκλεισε εισιτήριο και την είδα. Μία...
11: Ναι, για πες λίγο, γιατί έκανε και κριτική. Και θέλω.
10: Μπουμπουγιανόπουλος.
11: Μπράβο, Μπουμπουγιανόπουλος.
10: Μπουμπουγιανόπουλε,
11: πες μας, γιατί είπες ότι θα είσαι πολύ αντικειμενικός και είπες δεν την έχουν κάνει αυτή την κριτική. Τα πες τα πράγματα ως έχουν.
10: Θα σου πω τι γίνεται. Αρχικά, εγώ σκεφτείτε ότι πήγα και το έκλεισα 1:30. Σε IMAX.
11: Α, ναι, μεσημέρι, μπράβο.
10: Μεσημέρι Κυριακή, σε IMAX. Για μένα, μην πάτε να δείτε την ταινία σε κανονικές αίθουσες, μόνο σε IMAX. Που δεν ξέρω αν θα προλάβετε κιόλας να τη δείτε, διότι κοιτούσα από περιέργεια γιατί ήθελα να πάω τους γονείς μου. Γιατί οι γονείς μου έχουν να πάνε 28 χρόνια σινεμά.
11: Αλήθεια.
10: Έχουν να πάνε πάρα πολλά χρόνια.
11: Τους πηγές.
10: Και λέω να σας πάω στην Οδύσσια. Όχι, γιατί κοίταζα τώρα εισιτήρια για να πάω να το ξαναδώ βασικά μαζί τους. Φίλε, δεν έχει εισιτήρια.
11: Συγγνώμη,
10: για μια μισή εβδομάδα δεν είναι.
11: Γιατί να πας να το ξαναδείς μαζί τους, τους ανθρώπους μόνοι τους.
10: Όχι, ρε παιδί, δεν θέλω να πάω και μαζί τους. Έτσι, γιατί πάμε το γενιακό.
11: Έχει το ζευγάρι να βγει πόσα χρόνια να πάει σινεμά. Άστο να πάει μόνο τους, γιατί τσουπ.
10: Όχι, θα πάω μαζί τους. Εγώ τους το. Άμα θέλω να πηγαίνω μόνοι τους.
11: Ρε Δημήτρη, τους το κλείσεις για να πάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους.
10: Δεν τους το κλείσα, θα τους το κλείσω.
11: Θα τους το κλείσεις για να πάνε οι δυο τους που έχουν να πάνε σινεμά. Τέλος πάντων, μην βάζω αυτά τώρα. Αλλά πραγματικά.
10: Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα ποιος θα πάει. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι δεν βρίσκεις εισιτήρια για την IMAX. Μαρία, άμα είναι και εσύ, δες για IMAX για να το δεις.
11: Είναι πολλές ώρες, ρε.
10: Για άλλη εικόνα, άλλο. Όντως είναι πολλές ώρες.
11: Δηλαδή,
10: εγώ πήγα να μου φύγουν
11: εμένα
10: τα τσίσα πάνω μου. Ειλικρινά, μην πάρετε ένα ψυχτικό. Πάρτε μόνο ένα μπουκαλάκι νερό.
11: Πόσες είναι, σχεδόν 3 ώρες.
10: Είναι 3 ώρες, 2 ώρες και 57 λεπτά.
11: 3 ώρες.
10: Τι διάλειμμα, παιδί.
11: Τι διάλειμμα, καλή σινεμά είναι, σου λέει. IMAX, όχι θερινό.
10: Όχι. Τα Village. Τα Village. Τα Village δεν κάνουν. Σε καμία ταινία. Διάλειμμα. Οπότε δεν έχει.
0: Εγώ θυμάμαι στο Lego του Wall Street που είχα πάει να τον δω.
10: Πού τον είχε δει το Lego.
0: Είχε κάνει διάλειμμα.
10: Σε άλλο σινεμά.
0: Δεν ήταν Village.
10: Αυτό θέλω να σου πω. Δεν κάνουν διάλειμμα. Οπότε και πόσο μάλλον και στην IMAX. Οπότε τρεις ώρες θα πρέπει να το υποστείτε. Η αλήθεια είναι γιατί λέγανε όλοι ότι τρεις ώρες πέρασαν νερό.
11: Η αρετή λέει μια χαρά βρίσκει εισιτήρια. Εγώ βρήκα, λέει πήγα χθε.
10: Σε IMAX. Εγώ σε IMAX δεν βρήκα. Και έψαξα να βρω για να κλείσω σε άλλους βασικά και δεν βρίσκω.
11: Και η Ελευθερία λέει: η IMAX των Village δεν είναι η IMAX που έκανε ο Νόλαν. Επίσης, αν κάποιος θέλει απλά να τη δει, μπορεί να πάει και κανονικά.
10: Ρε, και κανονικά να πάτε να τη δείτε. Εγώ σας μιλάω για, για καλύτερη εμπειρία. Εννοείται να πάτε να τη δείτε και κανονικά και καθόλου άμα δεν θέλετε, ό,τι θέλετε θα κάνετε. Απλώς εγώ σας λέω: ρε, παιδί μου, για καλύτερη εμπειρία. Τώρα, αν δεν βρίσκεται σε IMAX, OK, δείτε την κανονικά. Αλλά ρε, φίλε, όντως άξιζε το IMAX. Δηλαδή, ο ήχος μέσα ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός.
11: Συγγνώμη, ο Κωνσταντίνος λέει στην Ολλανδία 2 ώρες κάνανε. 3 ώρες λέει χωρίς break. Στην Ολλανδία 2 κάνανε. Γιατί?
10: Τι κάνατε, με κομμένες σκηνές στην Ολλανδία. 2 ώρες και 57 λεπτά πάντως είναι η ταινία, να το κοιτάξετε. Δεν ξέρω τι σας παίζουν οι Ολλανδοί. Πάντως ο Κρίστοφερ Νόλαν, εμείς λέγαμε. Ο Κρίστοφερ Νόλαν τρίβει τα χεράκια του, διότι θέλω να σας πω ότι αρχικά η ταινία κόστιζε 250 εκατομμύρια. Εντάξει.
11: Ναι.
10: Πολλά.
11: Πάρα πολλά.
10: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στο άνοιγμα του Σαββατοκύριακου η Οδύσσια έβγαλε 264 εκατομμύρια.
11: Τι λες τώρα, μόνο σε αυτό το άνοιγμα.
10: 264 εκατομμύρια
11: το Σαββατοκύριακο.
10: Λένε ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο παγκόσμιο άνοιγμα στην καριέρα του Νόλαν, ξεπερνώντας ακόμα και τις επιδόσεις του The Dark Knight Rises και του Oppenheimer.
11: Άλλοι και του Oppenheimer.
10: Ναι, και του Oppenheimer και του Dark Knight. Εντάξει, το Dark Knight ήταν.
11: Το Dark Knight δεν το είχα δει, το Oppenheimer.
10: Κοίταξε τώρα, να μιλήσουμε για την Οδύσσια. Για μένα, αν ήταν να προτείνω σε κάποιον να πάει να τη δει, να πάει να τη δει μόνο για την τελευταία μία ώρα, μία μισή.
11: Γιατί
10: αξίζει αυτές τις σκηνές να τις δει στο κινηματογράφο. Δηλαδή τη στιγμή που ο Οδυσσέας γυρίζει στην Ιθάκη. Όχι το προηγούμενο δεν ήταν πάρα πολύ ωραίες. Ήταν ωραίες, απλώς εμένα. Ρε παιδί μου, όταν ακούς Οδύσσεια, τι περιμένεις να δεις.
11: Όλη αυτή την πλοκή που υπήρχε
10: τις
11: και τις σιρήνες,
10: να δεις στριγόνες, να δεις τον Κύκλοπα, τον διάλογο με τον Κύκλοπα, που ποιος είναι ο κανένας που τον μέθησε, που τον τύφλωσε, που στο τέλος κιόλας του λέει: είμαι Οδυσσέας, να θυμάσαι το όνομά μου, και τον καταράστηκε ο Ποσειδώνας μετά. Δεν υπήρχε ο διάλογος, ας πούμε, με τον Κύκλοπα. Ωραία σκηνή εκεί πέρα που τον τυφλώνει. Αυτό που λένε, ρε παιδί μου, που λέγανε ότι δεν είδαμε τον πολυμήχανο Οδυσσέα και είδαμε έναν θείο μας που τον έχουν βρει όλες οι κακοτυχίες. Κάπως έτσι ήτανε. Δεν είχε, ρε παιδί μου, τόσο πολύ Οδύσσια. Είχε πολύ ωραία σκηνικά από την Τρία. Μάλλον ο Κρίστοφερ Νόλαν ήθελε να κάνει περισσότερο την Τρία παρά την Οδύσσια. Δεν έμεινε τόσο πολύ στη δυσκολία του Οδυσσέα.
11: Δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν πάει κάποιος να δει αυτή την ταινία, τι βλέπει, μια ιστορία κάποιου που μοιάζει με τον Οδυσσέα.
10: Εντάξει, τώρα μην κάνω.
11: Όχι, αλλά να καταλάβουμε. Γιατί, να καταλάβουμε.
10: Την ιστορία του Οδυσσέα, ρε παιδί μου. Απλώς δεν καταλαβαίνεις ότι. Όσο αναφέρω ότι είναι έξυπνος, δεν το βλέπεις όμως ότι είναι και τόσο έξυπνος. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Δεν υπήρχε, όπως και με το Κύκλοπα. Αυτό που σου είπα ήταν πολύ σημαντικό.
11: Ναι.
10: Ήταν πολύ βασική παράληψη αυτή που έκανε. Και με τις Ειρήνες, το ίδιο. Σκύλα και Χάριβδη. Ελάχιστα. Ελάχιστο χρόνο, ρε παιδί μου. Με την Κίρκη όμως ήταν πάρα πολύ ωραία η σκηνή. Η ηθοποιός που την υποδιόταν ήταν εξαιρετική.
11: Ποια ήταν στην Κίρκη?
10: Αχ, και η Σαμάνθα Μόρτον.
11: Α, η Σαμάνθα που είχαμε πει. Ναι. Σαμάνθα,
10: εξαιρετική.
11: Κάτι.
10: Και η Σαρλί Θερόν, πολύ ωραία ως
11: η Λουπίτα,
10: Καλυψό.
11: Ωραία που έχει γίνει τώρα.
10: Σφαχτήκαμε όλοι για την Λουπίτα Νιόγκο. Μάξιμουμ να έπαιζε 2-3 λεπτά. Δηλαδή, η Λουπίτα Νιόγκο τι έγινε, έπαιζε διπλό ρόλο. Διότι κάνει και την Κλυτεμνίστρα, τη δίδυμη αδελφή της που σκότωσε τον Αγαμέμνονα.
11: Ναι.
10: Μετά. Πολλοί κράξαν τον Αγαμέμνονα γιατί τον είχε σαν τον Batman. Εμένα δεν με χάλασε, εμένα μου άρεσε.
11: Ποιος τον υποδιόταν τον Αγαμέμνονα?
10: Δεν θυμάμαι.
11: Α, δεν ήταν από τους πολύ πολύ γνωστούς.
10: Όχι, όχι. Εντάξει. Καλά, δεν έπαιξε και πολύ ο Αγαμέμνονας. Αλλά για τη Λουπίτα Νιόγκο που γίνεται, ρε παιδί μου, τόσο σφαγή, δεν φάνηκε πολύ.
11: Σοβαρά,
10: Ήταν εξούφτεν. Εντάξει, και έπρεπε να ήταν εξούφτεν. Εντάξει, ενώ έπρεπε να ήταν εξούφτεν γιατί η Οδύσσια είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι η Ιλιάδα.
11: Ναι, Anne Hathaway, Charlize, πώς ήταν?
10: Για Anne Hathaway, εμένα το πιστεύεις ότι για ένα περίεργο λόγο δεν μου άρεσε.
11: Δεν σου άρεσε.
10: Τον τηλέμαχο τον
11: είχε. Την Πινελόπη δεν έκανε.
10: Ναι, την Πινελόπη έκανε. Τον τηλέμαχο Tom Holland, okay,
11: ναι.
10: Καλός.
11: Δεν τρελάθηκες.
10: Τον έκαναν πολύ φλόρο, ρε παιδί μου, φλωράκο, αλλά μάλλον έτσι ήταν και στο μυρικό έπος, στο τέλος. Αλλά εμένα μ' άρεσε ο Tom Holland, γιατί πολλοί τον κράζανε, ρε παιδί μου, και λέγανε «Ω, είναι ο Spider-Man» και τέτοια. Μ' άρεσε ο Tom Holland. Για μένα καλύτερος φίλε ήταν ο Robert Pattinson. Τρομερός ξινός, ξινιόλης κακός. Πραγματικά ξινιόλα.
12: το ευχαριστήθηκα τόσο
11: πολύ. Το έλεγες και στα
10: ειλικρινά
11: στο
10: βίντεο, σου μιλάω, Μαρία. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ήταν πάρα πολύ καλός, διότι είναι αυτό το ξινομούρικο που έχει, ναι, που τον βλέπεις και λιγά σου γυρνάνε τα άντερα. Εκπληκτικός.
11: Εκπληκτικός.
10: Όπως και ο Ματ Ντέιμον, που στην αρχή κάπως, ρε παιδί μου, δεν σε έπιθε και τόσο, ήταν κάπως περίεργο. Στο τέλος όμως, για μένα τουλάχιστον, ήταν πάρα πολύ καλός.
11: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί αυτό είναι βασικό. Λέει Τζέν, είναι για παιδιά η ταινία? Μπορεί να θέλουν με τα παιδιά τους να τη δούνε?
10: Εντάξει, παιδιά, μόνο με τον Κύκλοπα είναι. Ναι, δεν έχει ούτε. Ναι, ναι.
11: Πάντως, να σου πω κάτι. Ναι. Με τα εφέ που έγινε λόγος, γιατί κάπου διάβαζα, άκουγα τώρα που το συντάγαμε, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι ο Νόλαν λέει με αυτή την ταινία ουσιαστικά δείχνει ότι θα κάνει αλλαγή στον κινηματογράφο. Σταμάτησε τα εφέ, πάει σε άλλο, ναι, σε άλλες μορφές.
10: Γιατί φαινόντουσαν πολύ ωραία τα φυσικά τοπία, κατάλαβες. Δεν ήταν σε αυτά στα green box που ήταν όλα. Δηλαδή ήταν κάμερα, χέρι και πάμε.
11: Γι' αυτό ο άνθρωπος είπε ότι θα χρειαστεί να περάσουν 3 χρόνια για,
10: ναι,
11: να ξαναγυρίσω.
10: Το είδα. 3 χρόνια θέλει ηρεμία.
11: Άλλη ταινία, λέει, μετά από όλο αυτό. Με
10: 3 χρόνια ηρεμία. Όπως επίσης είναι και μια σκηνή στην αρχή με δελφίνια, τα οποία τα συνάντησαν τυχαία και τα.
11: Τι ωραίο αυτό.
10: Αποθανάτησαν μέσα στο.
11: Τα πρόλαβαν.
10: Πάντως, λένε παιδιά ότι ακόμα και τώρα έχουν ξεκινήσει και έρχονται τουρίστες και κλείνουν συγκεκριμένα Καλαμάτα ή Πύλο για να πάνε στη Βοηδοκοιλιά. Διότι φάνηκε και η παραλία της Βοηδοκοιλιάς μέσα.
11: Α, φάνηκε, την
10: δηλαδή,
11: έδειξε.
10: Λένε, τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή απλώς είναι ένα διαφημιστικό τρικάκι. Λένε πάντως ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον έχουν αρχίσει και κλείνουν κάποιοι τα εισιτήριά τους για να έρθουν να επισκεφθούν τις τοποθεσίες που ο Κρίστοφερ Νόλαν έκανε τα γυρίσματα για την Οδύσσια.
11: Μάλιστα. Οπότε η τελευταία μια μισή ώρα δείχνει πιο αναλυτικά και είναι πιο ωραία.
10: Ρε φίλε, το έχει αποδώσει πολύ ωραία. Έτσι όπως ο Οδυσσέας γύρισε και βρήκε τους μνηστήρες και πώς ακριβώς το κάνει. Ήταν συγκινητικό. Εγώ έκλαψα, ας πούμε.
11: Α, ναι.
10: Ναι, ναι.
11: Α, έχει και συγκίνηση.
10: Έχει και συγκίνηση. Γιατί σου λέω, για ποιο λόγο λέω εγώ για την IMAX, ρε παιδί μου? Διότι η μουσική παίζει τεράστιο ρόλο, ρε παιδί μου, στην ταινία. Και επειδή είχε ωραία μουσική, έτσι πως ήταν δυνατά. Και είναι η IMAX
11: άλλη αίσθηση.
10: Άλλη αίσθηση. Για αυτό το λόγο σας το είπα. Και όλο, εντάξει, το εισιτήριο είναι ακριβό, είναι 15 ευρώ. Έτσι,
0: μουσική
10: δεν έχει σχέση
0: με
10: το κανονικό. Μουσική έχει γράψει ο Σαμπάνης. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, Λευτέρη, ποιος έχει κάνει την μουσική.
11: Όλη Ελλάδα γυρίστηκε, γιατί ρωτάνε.
10: Όχι. Και σε άλλες περιοχές. Σε πολλές περιοχές βασικά γυρίστηκε, και σε Ισπανία γυρίστηκε, σε πολλές χώρες γυρίστηκε. Και ορισμένες σκηνές όμως έγιναν και εδώ. Πάντως, παιδιά, αξίζει να τη δείτε. Αξίζει να τη δείτε για να έχετε άποψη, ρε παιδί μου, και εσείς. Αυτό.
11: Σωστά. Έχεις δίκιο, ρε Γιώργο. Μου λέει, σταμάτα, ρωτάς και πήγαινε να τη δεις. Έχεις δίκιο, ρε Γιώργο. Έχεις δίκιο.
10: Ναι, και εγώ μην κάνω.
11: Ναι, μην πεις πολλά τώρα. Μην πεις πολλά, τα πάμε όλα.
10: Θέλετε να σας πω κάτι που συζητήθηκε αρνητικά?
11: Τι?
10: Στην Οδύσσια, σε κάποια σκηνή, ρε παιδί μου, δείχνει τον Οδυσσέα με το πλήρωμά του να έχουν κάνει στάσεις σε ένα νησί για να πάρουν προμήθειες. Το κάψανε, βέβαια. Και συναντάνε, ρε παιδί μου, έναν ο οποίος λέγανε ότι δεν μιλούσε καλή διάλεκτο. Σου δείχνει έναν άνθρωπο του χωριού, ρε παιδί μου, του βουνού.
11: Ναι.
10: Ο οποίος μιλάει ελληνικά.
11: Α, έχει και ελληνικό στοιχείο με.
10: Ναι,
11: έλατε, είναι ελληνικό, τι λέω τώρα.
10: Είναι ένας ο οποίος μιλούσε ελληνικά.
11: Ενώ έχει και ελληνική γλώσσα.
10: Και άλλοι τον καταλάβαιναν, αλλά το απαντούσαν στα αγγλικά. Ξέρεις, αυτό λίγο τους κακοφάνηκε, ρε παιδί μου. Δεν τον βάζει μέσα και σου μιλάει ελληνικά και εσύ τον καταλαβαίνεις, αλλά το απαντάς στα αγγλικά. Δηλαδή σε εκείνη τη σκηνή, άμα ήθελες, το απαντούσε ελληνικά. Α, ναι, μην το κάνεις. Εμένα προσωπικά δεν με χάλασε κιόλας που ακούστηκε και η ελληνική γλώσσα.
11: Εντάξει, ψάχνουμε να βρούμε, εμένα μου φαίνεται.
10: Πάντα.
11: Τώρα.
10: Αλλά εμένα δεν με χάλασε.
11: Αλλά εντάξει, μην πεις κι άλλα, γιατί νομίζω τώρα θα θέλουν να πάνε να δουν ταινία και έχουμε πει πάρα πολλά.
10: Δεν θα πω άλλα, ούτως άλλως έχουμε πει πολλά. Σας είπα, εμένα με χάλασε μόνο που, ρε φίλε, είναι η Οδύσσια. Θα έπρεπε να έχει δώσει παραπάνω ρόλο σε αυτά τα πράγματα. Και σε Ειρήνε και στον Κύκλοπα και σε Σκύλα Γάριβδη, στα πάντα. Θα έπρεπε να έχει δώσει λίγο παραπάνω.
0: Μουσική έχει κάνει ο Λούντβικ Γιόρασον.
10: Μπράβο στον κύριο Γιόρασον.
0: Ο οποίο έχει κάνει και το Οπενχάιμερ.
10: Έχει πάρει και Όσκαρ.
0: Το Σίνερς, έχει κάνει Black Panther.
11: Έχει
0: κάνει το Venom.
10: Βασικά όλα τα Όσκαρ έχει πάρει.
11: Εντάξει.
10: Πολύ καλό, πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Παιδιά, να πάτε να το δείτε για να έχετε άποψη, άμα θέλετε. Πάντως, για όλοι που λέγανε cancel στην ταινία, μην πάτε να τη δείτε. Μην. Ειλικρινά σας μιλάω, μιλάμε για ουρά. Χρόνια είχα να πάω σινεμά και να έχει ουρά για να μπω. Ήταν γεμάτη. Τέλος πάντων, παιδιά, θα το δείξει ιστορία.
11: Να σου πω κάτι, ήθελα να πάνε να το δουν και η Άννα που λέει την έκανε να πάνε να το δουν και άλλοι. Λέει, μην κάνεις άλλο.
10: Δεν λέω άλλα. Απλώς να πάτε. Η τελευταία μία μισή ώρα πραγματικά σας αποζημιώνει. Αυτό θα πω. Ειλικρινά σου μιλάω, Μαρία, μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τώρα θα με κράξει ο Φάνης, τι έχεις δει. Οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά φίλε, εγώ με αυτά που έχω δει. Με τη λίγη εμπειρία που μπορεί να έχω από ταινίες ή γνώση.
11: Σου άρεσε.
10: Εμένα μου άρεσε.
11: Ωραία.
10: Και τι πατέντα έκανε ο Νόλαν? Έλα εδώ. Τώρα βγαίνει και το Spider-Man, ας πούμε, τέλος Ιουλίου. Εν τω μεταξύ, Ζεντάγια.
11: Ναι.
10: Χριστέ μου, θα βγάλω τα τοπερικίνη.
11: Το τοπερικίνη, γιατί είναι το σύστημα, ναι. Γιατί
10: ρε φίλε, η Ζεντάγια πήρε 5 εκατομμύρια για να εμφανιστεί, Μαρία, συνολικά 2 λεπτά. Μπορεί να σου λέω και πολλά.
11: Αλήθεια, ε.
10: 2 λεπτά.
11: Εκ αυτά των είναι, οποίων, και συζεντάγια.
10: Πραγματικά. Εκ των οποίων, άντε να μίλησε στο ένα.
11: Α, τόσο πολύ.
10: Στο ένα πρόσεχε. Σε κοιτούσε και κοιτούσε το κεφάλι τη δεξιά-αριστερά αρνητικά. Σου λέω ότι την έφερα Tom Holland. Αλλά Tom Holland και η Ζεντάγια, δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Παίζει στην Οδύσσια, παίζει στο Spider-Man που θα βγει σε λίγο.
11: Όπω
10: και ο Tom Holland και παίζει και στο Dune.
11: Παίζει και ο Tom Holland εκεί.
10: Όχι, παίζει ο Τιμωτέ Σαλαμέ.
11: Α, ναι, ο Τιμωτέ.
10: Ο Τιμωτέ που τον λέω. Αλλά τι έκανε. Α πούμε το Spider-Man που θα βγει τώρα στο κινηματογράφο, δεν μπορεί να το δει IMAX.
11: Γιατί?
10: Διότι έχει κλείσει όλες τις προβολές η Οδύσσια.
11: Α.
10: Έχει κλείσει όλες τις προβολές η Οδύσσια και δεν μπορείς να το δεις. Εντάξει, κανονικές θέσεις. Το Spider-Man βγαίνει τέλος Ιουλίου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Βγαίνει τώρα. Tom Holland ξανά. Αυτά, παιδιά. Ωραία και καλά για την Οδύσσια. Όποιος θέλει να πάει να τη δει.
11: Ωραία. Αυτά ήταν όλα.
10: Και καλά για την Οδύσσια και το τέτοιο έφερε. Πόση ώρα δεν σας συζητάμε.
11: Μα είπαμε πολλή ώρα για την Οδύσσια.
10: Εντάξει, είπαμε για το half time, πώς λέγεται. Τι από την Οδύσσια της Ινάκη και αυτή η πρακτική επιτυχία.
11: Όχι, όχι, όχι. Πώς πήγε αυτό, ξεκίνησε.
10: Πάνω από 100.000 προβολές.
11: Όντως.
10: Μόνο το πρώτο μέρος.
0: Το είδες εσύ.
10: Μόνο το πρώτο
11: μέρος. Το είδες.
10: Δεν έχω καταφέρει να το δω. Παρόλο που είμαι συνεφίλ, δεν έχω καταφέρει να το
11: παρόλο
10: δω.
11: Παρόλο που είναι συνεφίλ, ναι.
10: Είδα, ας πω τι έγινε. Είδα του Κρίστοφερ Νόλαν πρώτα για να έχω μια εικόνα. Θα δω και τη Σίνα και θα σας πω. Πάλι θα είμαι αντικειμενικός.
11: Θέλω να γίνει σύγκριση γιατί απαιτεί σύγκριση το ένα με το άλλο.
10: Από ό,τι βλέπω όμως, η Ινάκη έχει σταθεί περισσότερο στην ιστορία του Οδυσσέα.
11: Γι' αυτό θα το δεις εσύ.
10: Από ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν, για με ενδιαφέρει αυτή η οπτική.
11: Είμαι σίγουρη.
10: Αυτό, παιδιά. Στείλτε τα.
11: Λύσαξες, Γιώργο, τι να πει για την Ινάκη, για την ιστορία.
10: Τι να σας πω, την ιστορία, τι γίνεται. Μαντέψτε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Έχουμε κουναβομυριούχο σήμερα, Μαρία. Στείλτε τα μηνύματά σας, ξανά το ξαναλέω. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Σας περιμένουν φυσικά κοσμηματάρες από Ζεράρ Τζούλερι και ρολόγια να τα κάνετε δικά σας.

0: Είναι όλα ψέματα. Ένα πράγμα υπάρχει και είναι το σκοτάδι.
1: Διάβησος!
2: Σκιάσε! Σκιάσε! Σκιάσε!
3: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.

0: πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Music 892.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Εδώ είμαστε και έχετε ξεκινήσει τα μπάνια, έχετε φύγει πολύ για διακοπές και άλλοι θα φύγετε. Οπότε παιδιά, να φροντίσουμε λίγο την προστασία μας. Την προστασία μας από τον ήλιο και τους ρήπους. Φυσικά με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30. Περιέχει αλουρονικό οξύ, βιταμίνη C, βιταμίνη Ε, πανθελνόλη και όλα αυτά που χρειάζεται η επιδερμίδα και για να την προστατεύσει από τις ηλιακές ακτινοβολίες και όμως να την ενυδατώσει και να της δώσει και λάμψη. Να ξέρετε ότι η Ίντερμετ ήταν μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και φροδισιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Λοιπόν, παιδιά, και πάω κάπου αλλού τώρα γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι στα My Market με ένα απλό scan σε ένα QR code θα βρείτε στα φρέσκα ντόπια φρούτα και λαχανικά μαναβικής την προέλευσή τους. Δηλαδή παραγωγό, περιοχή, όλη τη διαδρομή που ακολούθησαν για να φτάσουν στο ράφι. Έτσι έχουμε πλήρη εικόνα για το προϊόν και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται σε συνεργασίες με 300 και παραγωγούς, κυρίως Έλληνες, και γενικά σας εξασφαλίζει φρέσκα προϊόντα. Οπότε πηγαίνετε στα My Market, σκανάρετε το QR code και βλέπετε την πορεία της φρεσκάδας από το χωράφι μέχρι το ράφι που λέμε.
11: Και μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι και το WhatsApp που μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι, τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο και σε νέους ηλικιακά παραγωγούς στα πάντα. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω ότι μαζί μας είναι και το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι από το 1988 μέχρι σήμερα και δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι είναι εδώ σε αυτόν τον τόπο. Το νερό το λέμε Ζαγόρι.
12: Κουναβομυριούχος.
11: Ποιον έχεις πάρει, Μαρία?
10: Έχω πάρει τη Σοφία, αλλά γενικά, παιδιά, στέλνετε τηλέφωνα και δεν απαντάτε μετά. Να απαντάτε.
11: Το κάνουν αυτό.
10: Πού σας παίρνουμε, η Σοφία.
13: Ναι.
11: Γεια, Σοφία.
13: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Καλή εβδομάδα, πώς είσαι?
13: Καλά, υπέροχα.
11: Πόσο χρόνο είσαι, με τι ασχολείσαι?
13: Είμαι 43 και είμαι ιδιωτική υπάλληλο σε γραφείο.
11: Μάλιστα. Δουλεύεις ή άδεια?

0: Δουλεύω ακόμα.
1: Εντάξει, πέρασε καλά, λίγο έμεινε.
2: Τι γραφείο είναι, αν επιτρέπετε.
1: Τελετών σου, λέει, φαντάζει.
0: Τι είναι?
2: Τι γραφείο, με τι ασχολείσαι? Ιδιωτική επάλυση.
0: Παραγγελιοληψίε.
2: Α,
1: παραγγελιοληψίε. Οκ, οκ, οκ. Λοιπόν, ναι. Σοφία.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πει. Τι να σου βάλω τώρα. Λοιπόν, θέλω να μου πει, Σοφία, κάτι σχετικό με το επάγγελμά σου. Ποιο ιστορικό πρόσωπο υπήρξε η μοναδική γυναίκα που κυβέρνησε την Κίνα ως αυτοκράτηρα με δικό της όνομα?
2: Τι σχέση έχει με το επαγγελμά της καλά αυτό?
0: Αυτοκράτηρα, πώς το είπες τώρα, μοναδική γυναίκα, αυτοκράτηρα
1: με δικό της όνομα, ναι.
0: Με δικό της όνομα. Mm-hmm.
1: Δυναστεία Ζου, ναι. Συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Γου Ζετιάν, Τσι Σι, Γουάνγκ Ρόγκ, Τσουν Σι Χάν.
0: Γουζετιάν, τι είπες το πρώτο, μόνο αυτό θυμάμαι.
1: Λοιπόν, να στα ξαναπώ. Α.
0: Ναι.
1: Γουζετιάν. Β. Τσίσι. Γ. Τσίσι. Τσίσι. Τσίσι, όχι πίση.
2: Τσί καλέ, τσίσι.
1: Γ. Γουάνγκ Ρόγκ.
0: Γουάνγκ.
1: Και δέλτα. Τσουν Σι Χάν.
0: Γουζετιάν, αυτό διάβασα. Αυτό έχω γράψει εδώ πέρα.
1: Δεν υπάρχει αυτό που λες. Αυτή τα γράφει σε χαρτί, παιδί μου.
0: Τα γράφω σε χαρτί για να μην τα ξεχνάω. Τι να κάνω? Αφού ήταν περίεργα.
2: Λοιπόν, πέστε άλλη μια φορά. Αλφα. Περίμενε καλέ. Πέστε άλλη μια φορά και συγκεντρώσου.
1: Αλφα. Γου Ζετιάν. Βίτα. Τσι Σι. Γάμα. Γουάνγκ Ρόγκ. Δέλτα. Τσουν Σι Χάν.
0: Γου Ζετιάν. Αυτό μου ήρθε πρώτα.
1: Είσαι σωστή, φίλη μου.
0: Πολύ
1: σωστή. Εγώ σου είπα.
2: Μπράβο.
1: Σχετικό με το επάγγελμα. Μπράβο, Σοφάκη.
2: Μπράβο, Σοφία.
1: Έχουμε Ντιμ.
2: Καλημέρα. Είναι Ντιμ ή είναι Δημήτρη και σε λένε Ντιμ?
3: Δημήτρη, είναι απλά εντάξει.
2: Α, Δημήτρη.
3: Συμφωνήσουμε λίγο.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, είσαι στη δουλειά αυτή τη στιγμή?
3: Όχι, έχω αργίες. Είμαι στρατιωτικό.
2: Α, είσαι στρατιωτικό. Σε τι βαθμίδα, για πες βαθμίδα που δεν τις ξέρω εγώ, αλλά δεν πειράζει, τα παιδιά εδώ πέρα θα καταλάβουν.
1: Ναι, πρόκοψε και από τα λεφτά και από μένα.
3: Επαξιωματικό είμαι, αλλά τώρα με αυτό που μας κάνουν θα μείνουμε για πάντα επαξιωματικοί.
2: Γιατί? Τι σας κάνουν?
1: Είναι πιο δύσκολο να
3: βρείτε. Θα κάνουμε σχέδια, αντί να γίνουμε αξιωματικοί, θα μείνουμε για πάντα επαξιωματικοί.
1: Κάτσε, εσύ δεν μπορεί να κάνει κάτι εσύ ω επαξιωματικό για να ανέβει?
3: Κανονικά γινόταν, αλλά με τα καινούργια νομοσχέδια δεν γίνεται. Γράψαμε πανελλήνες 18.000 μόρια.
1: Κάτσε ρε, συγγνώμη.
3: Θα μείνουμε για πάντα. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Τι εννοείς δεν γίνεται?
3: Παλιά γινόμασταν. Πλέον δεν γίνεται να γίνουμε.
1: Δηλαδή, κάποιος πώς μπορεί να γίνει εξωματικός, ρε φίλε?
3: Με τα χρόνια.
1: Άρα και εσύ με τα χρόνια μπορείς να γίνεις.
2: Πόσα χρόνια έχεις? Αλλάξαν
3: τώρα και δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
3: Αυτό άλλαξαν.
1: Μάλιστα.
2: Okay. Δηλαδή, τώρα με τι πάνε? Αφού δεν πάνε με τα χρόνια, με τι πάνε? Έτσι να μάθω, ρε παιδιά.
3: Από σχολή μόνο βγαίνεις μόνο εξωματικός.
2: Α, κατευθείαν δηλαδή, μια και έξω.
3: Ναι, καλέ, ναι.
2: Α, μάλιστα. Λοιπόν,
1: Μαρία, βάλε κάτι εύκολο, το παιδί είναι πονεμένο.
2: Εντάξει, το έτσι εύκολο.
3: Έχεις
2: στείλει κάτι ερωτήσεις.
1: Είναι
2: πραγματικά
1: πονεμένο,
2: που είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ποιο είναι, πάμε, Ντίν.
3: Έτοιμος.
2: Έλα, συγκεντρώσου. Ποιο είναι το πραγματικό όνομα του Γάλλου συγγραφέα που έγινε παγκοσμίως γνωστός με το ψευδώνυμο Βολτέρος? Α. Φρασουά Μαρία Ρουέ. Β. Ζαν Ζακ Ρουσό. Γ. Σαρλ Ντε Μονεσκέ. Ή Δ. Ντενί Ντιντερό.
1: Ποιο?
3: Ποιος παίζει?
1: Εσύ παίζεις.
2: Εσύ παίζεις, καλέ. Ποιος παίζει?
4: Πείτε στην κοπέλα να...
1: Η κοπέλα να μην μιλάει.
3: Να πάμε. Το Ζαν Ζακ Ρουσό είναι σίγουρο.
2: Τζίνα, μην μιλάς λίγο. Περίμενε λίγο. Τζίνα, μην μιλάς λίγο. Για ξαναπες το. Έλα, Ντίμ.
3: Μου τα ξαναλέτε. Το Φρανσουά Μαρία Αρούτ.
2: Τι Μαρία, καλέ.
1: Μαρία Ντολόρεφ.
2: Ντίμ, συγκεντρώσου. Τα λέω μια τελευταία φορά.
3: Κάνε μια τελευταία.
2: Λοιπόν, Α. Φρανσουά Μαρία Ρουέ. Β. Ζαν Ζακ. Κάτσε, βρε εσύ να στα πω όλα. Μην τρέχεις. Συγκεντρώσου λίγο. Α. Φρανσουά Μαρία Ρουέ. Β. Ζαν Ζακ Ρουσό. Γ. Σαρλ Ντε Μοντεσκέ. Και Δ. Ντενί Ντιντερό.
3: Η Α, η Δ, αλλά θα πω το Α γιατί μου κάθε πιο ωραία το.
2: Σου κάτσε πιο ωραία.
1: Το Μαρία.
2: Το Μαρία.
3: Το Μαρία, ξέρω.
2: Δηλαδή σε Φρανσουά Μαρία Ρουέ, είσαι σίγουρος? Τελευταία φορά σε ρωτάω και τέλος.
3: Είναι παγίδα αυτό που βάζει.
2: Σε ρωτάω τελευταία φορά και τέλος.
1: Καλά, λέει και ο Φάνης κι εσύ.
2: Ναι.
3: Το Α.
2: Το Α.
1: Οπότε όχι την Τερό.
2: Όχι. Δεν σ' άκουσα.
3: Την Τερό θα πω, αυτό που είπε ο Δημήτρης.
2: Αυτό που ο Δημήτρης. Αυτό είναι το τελευταίο σου, κλείνεις εδώ πέρα?
3: Ναι.
2: Λοιπόν, άρα είσαι στον Ντενί Ντιντερό.
3: Ναι.
2: Έχασες. Ήταν το Φρανσουά Μαρία Ρουέ. Πρέπει να μένουμε στις επιλογές μας.
1: Δημήτρη, είπα, είσαι πονεμένο παιδί, αλλά σε ρώτησα, δεν σου μάπησε αυτό. Υποστάθηκα πάρα πολύ άσχημα. Απορώ πως το κάνει αυτό και είναι καλά.
2: Λοιπόν, Τζίνα, δεν είναι. Πρέπει να δείχνεις πυγμή τελικά τις απαντήσεις σου.
1: Τζίνα!
4: Ναι.
1: Γεια σου, Τζίνα.
4: Γεια σας.
1: Πόσο χρόνο είσαι, με τι ασχολείσαι? Ωραία. Θες να το αφήσουμε?
4: Ναι.
1: Κάτσε,
4: αλλά γενικά ασχολούμαι, δεν είναι. Ασχολούμαι.
1: Ηλικία είσαι, ρε παιδί μου, είσαι και κάποια ηλικία.
4: Όχι, είμαι 40.
1: Είσαι 40. Και ασχολείσαι με κάτι.
2: Δεν το λες, είναι.
4: Είμαι στην επικοινωνία.
1: Είσαι σε επικοινωνία.
4: Είμαι
1: στο marketing. Οκ, οκ. Τζίνα, θέλω να μου πεις για εσένα. Ναι. Τι να σου βάλω τώρα. Λοιπόν, θα σου βάλω κάτι εύκολο και πάνω στο marketing.
4: Ναι.
1: Τζίνα.
2: Πες το βρε Δημήτρη, μας έσκασες,
5: ναι,
2: και εσύ.
1: Ποιος είναι ο μοναδικός δορυφόρος στο ολικό μας σύστημα που διαθέτει πυκνή ατμόσφαιρα και υγρές λίμνες υδρογόνων ανθρώπων στην επιφάνειά του?
2: Εντάξει, κάτι απλό.
1: Α. Ευρώπη. Β. Τιτάνας. Γ. Κρόνος. Συγγνώμη, Γ. Γανιμίδης. Δ. Τρίτονας.
4: Αυτά είναι τα εύκολα τώρα.
2: Φαντάζομαι σου βάζει δύσκολο, Τζίνα.
1: Μάλλον την έχει κάνει
4: και εσύ. Γανιμίδης, Τρίτονας και ποιο άλλο?
1: Τιτάνας και Ευρώπη.
4: Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. Ο Γανιμίδης.
1: Ευρώπη, Τιτάνας, Γανιμίδης και Τρίτον.
5: Τρίτον εκεί.
4: Δεν ξέρω. Θα πω τον Τιτάνα.
1: Τιτάνας. Τελευταίο.
4: Δεν έχω ιδέα. Δεν.
1: Μια απόφαση είναι, Τζένι. Κλειδώνουμε Τιτάνα.
4: Πάρ' το Τιτάνα.
1: Ήταν ο Γανιμίδης που είπε στην αρχή. Μαρία, έχεις δίκιο. Πάντα ή τις περισσότερες φορές η πρώτη τους επιλογή θα είναι και η σωστή.
2: Δεν είναι πάντα, αλλά.
1: Τις περισσότερες φορές, ρε φίλε, όμως.
2: Σε αυτούς που την πετυχαίνουν, ναι, είναι η πρώτη επιλογή. Αλλά και εσύ, ρε παιδάκι μου, πολύ το σκέφτεσαι με τις ερωτήσεις.
1: Τι να κάνω, Μαρία, και εγώ μπερδεύομαι.
2: Λοιπόν, κάτι παίρνω, Γιάννη. Γεια σήκω σε το Γιάννη. Έλα, Γιάννη.
1: Gina.
2: Τι κάνεις?
6: Καλά εσείς?
2: Καλά. Θέλω να ανέβουμε λίγο, Γιάννη. Θέλω να ανέβουμε λίγο, σας θέλω πιο ζωντανούς. Ναι. Γιάννη, πες μου, τι δουλειά κάνεις και πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Σε δουλειά ή καπαλού?
6: Αγρότης σε θερμοκήπιο.
1: Γνωστός είσαι.
2: Αγρότης σε θερμοκήπιο. Έχεις ξαναπάρει, ή είσαι άλλος,
1: ναι,
2: αγρότης?
1: Ναι, ο γνωστός αγρότης.
2: Έπεσες?
1: Όχι.
6: Όχι, εδώ είμαι.
2: Α, εδώ είσαι. Έπεσαι. Λοιπόν, θέλω να μου συγκεντρωθείς. Μ' ακούς?
6: Ναι, σ' ακούω.
2: Λοιπόν, θέλω να μου συγκεντρωθείς, να μου είσαι ζωηρός και να μου απαντήσεις την ερώτηση. Σε ποιο μουσείο του κόσμου βρίσκεται ο αυθεντικός πίνακας?
1: Την έχουμε κάνει.
2: Την έχουμε κάνει.
1: Ναι. Πότε? Αυτή την έχουμε κάνει. Πριν από δύο εβδομάδες.
2: Ωραία. Θα
1: πάτε στην Φλωρεντία, εγώ δεν
2: θα πω άλλο τώρα.
5: Τις ίδιες έφερες?
1: Όχι, αλλά αυτή έμεινε, φίλε.
2: Έμεινε αυτή η συγκεκριμένη. Ναι. Εντάξει, μ' ακούς, Γιάννη?
6: Σ' ακούω.
2: Πάμε σε άλλη. Ποιος είναι ο κεντρικός αντιήρωας στο κλασικό μυθιστόρημα Έγκλημα και τιμωρία του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη? Και πάμε σε απαντήσεις.
1: Μία φορά διαβασέτες, γιατί θα έχουμε και χρόνο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Να το
2: μία φορά, έτσι δεν τις ξαναδιαβάζω. Συγκεντρώσω. Ναι. Α. Ρασκόλνικοφ. Β. Μίσκιν. Γ. Καραμάζοφ. Και Δ. Σταυρόγγιν.
6: Το Δέλτα.
2: Σταυρόγγιν.
6: Ναι.
2: Είσαι σίγουρος?
6: Ναι.
2: Έχασες. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σύντομα για να παίξουμε και πολύ.
1: Φωτούλα.
2: Αλήθεια.
1: Μπράβο, Λευτέρη. Μπράβο σου, ρε φίλε. Μπράβο, Λευτέρη.
5: Ευχαριστώ.
1: Φωτούλα. Φωτούλα. Φωτούλα.
2: Αχ, έκλεισε η Φωτούλα.
1: Άρε, Φωτούλα. Λοιπόν, στείλτε μηνύματά στο Viber σταθμού στο 6939892892.
2: Και παιδιά, μην μας θέλετε να πάρουμε άλλα άτομα.
1: Κάτσε τώρα. Λέει, Λούσιφερ. Έλα εδώ.
2: Έλα, η Έλενα.
1: Λούσιφερ, έλα να σου πω. Εκτός κι αν είσαι ο γνωστός από το TikTok που δίνει δώρα. Λούσιφερ.
7: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα, Έλενα. Τι κάνεις, πού σε βρίσκουμε?
1: Ένα λεπτό. Λέει ο Λούσιφερ. Τι παιχνίδι είναι αυτό σήμερα, ρε μάγκες? Ποιος low πεθαίνεις? Φάνη, γύρνα πίσω. Προφανώς, φίλε μου, κι είναι slow. Διότι σε αυτή την εκπομπή είμαι θα τρεις. Οπότε την ώρα που εμείς παίρνουμε τηλέφωνο τα ταπεινά χαμομηλάκια, είχαμε την κεντρικιά δίπλα μας, η οποία μιλούσε και σας έβριζε. Τώρα κάποια πρέπει να πάρει αυτό το ρόλο, αλλά έχουμε το Λευτέρη απέναντι που δεν μπορεί να μιλήσει. Τι να κάνουμε κι εμείς, άνθρωποι είμαστε.
5: Θέλετε να σας κάνω τα κενά.
1: Αν μπορείς, καλύψε μας τρίμες.
2: Λοιπόν, η Έλενα. Έλενα, τι κάνεις, τη δουλειά?
7: Καλά, παιδιά. Καρδιολόγος είμαι. Ωραία, χορηγώ.
2: Καρδιολόγος, δηλαδή δεν κάνεις τίποτα το. Πώς το λένε, το αγροτικό.
7: Α, αγροτικό το έχω κάνει.
2: Το έχεις κάνει σε κανονικά καρδιολόγος?
7: Ναι, ναι.
1: Έχεις και δικό σου γραφείο, δηλαδή?
7: Όχι, γραφείο δεν έχω, είμαι σε παράταση τώρα. Πριν από 2 μήνες τελείωσα.
1: Μπράβο, Έλενα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια.
7: Ευχαριστώ, παιδιά.
2: Λοιπόν, Έλενα, είσαι έτοιμη. Δημήτρη, πάρε την Έλενα.
1: Λοιπόν, παίρνω την Έλενα.
2: Πάρε την Έλενα.
7: Δημήτρη, μου βάζει κάτι πολύ δύσκολο.
1: Όχι, Έλενα, είσαι δικιά.
2: Αλλά μην κάνει 3 ώρες την ερώτηση τη ερωτήση κι εσύ.
1: Λοιπόν, θα στην πω πολύ γρήγορα.
5: Φταίει και εσύ για αυτό που λέει.
2: Φταίει και εσύ, έχει δίκιο. Πώς τον είπε ο Σλόου. Ποιο είπε ο Σλόου τώρα.
1: Ο Λούσιφερ.
2: Ο Λούσιφερ. Λούσιφερ, έχει δίκιο. Ο Δημήτρη καθυστερεί. Ψάχνει τι ερωτήσει, δεν ξέρω τι ψάχνει να βρει. Όλε δύσκολε είναι. Όλε δύσκολε είναι. Τι ψάχνει.
1: Λοιπόν, σέχω. Θέλω να μου πει. Τι ορίζει το θεώρημα της μη πληρότητας του Γκόντελ? Ότι κάθε σύστημα έχει ένα τέλος? Ότι σε κάθε σύστημα υπάρχουν αλήθειες που δεν μπορούν να αποδειχθούν? Ότι το σύμπαν είναι άπειρο και μόνο άπειρο? Ή ότι οι πρώτοι αριθμοί είναι και αυτοί άπειροι? Καρδιολόγος.
7: Γεια σανά.
2: Παιδιά, να ακούτε βρε παιδιά. Έλα, Ελενά.
1: Ότι
2: μου.
1: Κάθε σύστημα έχει ένα τέλος? Ότι σε κάθε σύστημα υπάρχουν αλήθειες που δεν μπορούν να αποδειχθούν? Ότι το σύμπαν είναι άπειρο και μόνο άπειρο? Ή ότι οι πρώτοι αριθμοί είναι άπειροι?
7: Το πρώτο.
1: Ότι κάθε σύστημα έχει ένα τέλος.
7: Δεν έχει, είπες.
1: Έχει, είπα.
7: Όχι, το δεύτερο.
1: Ότι κάθε σύστημα υπάρχουν αλήθειες.
7: Όχι, είπες κάτι με το σύμπαν.
1: Ότι το σύμπαν είναι άπειρο, το τρίτο.
7: Αυτό.
1: Και μόνο άπειρο. Οπότε ναι. Κλειδώνεις το γάμα το σύμπαν, είσαι σίγουρη?
7: Καλά, δεν είμαι σίγουρη, αλλά ας πω αυτό, ξέρω εγώ.
1: Ήταν το Β. Λυπάμαι. Έχουμε Αντώνη.
8: Γεια σας αγάπες μου, τι κάνετε?
2: Θεούλη, γεια σου Αντώνη.
1: Γεια σου Αντώνη, τι γίνεται?
8: Καλά είστε?
1: Καλά τον
8: Άρα. Σήμερα λείπει ο Φάνης και έχει ησυχία πάντως.
1: Ναι, είμαστε πιο ήσυχοι ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Θέλετε να βρίζει,
8: Μαράκι, θα αγαπάω πολύ γιατί είσαι ωραία τρελοκαμπέρο που σε λέει ο Φάνης. Σε εσένα μητσάρα σε λατρεύω.
1: Να είσαι καλά γοράκι.
2: Είσαι Θεούλη, σε ευχαριστούμε.
8: Θα τα αγαπάω όλους.
2: Μας ανέβασε γλυκούλης, θετικός.
1: Αντώνη, πες μας λίγα πράγματα για σένα, να σε μάθουμε καλύτερα.
8: Λοιπόν, εγώ τώρα είμαι ισοδηματίας, έχω μία.
1: Α, ισοδηματίας είσαι.
2: Όχι,
8: ναι,
2: όχι.
8: Έχω ένα ξενοδοχείο στη Λευκάδα.
1: Μπράβο.
8: Και ασχολούμαι με αυτό. Μάλιστα κάποια χρήματα κάποια χρόνια και το έκτισα και δουλεύω με αυτό.
1: Έχει δουλειά. Έχει δουλειά.
8: Έχει δουλειά, φουλ. Δόξα τω Θεώ, η Λευκάδα είναι πατημένη και σας περιμένω όποτε θέλετε.
2: Σε ποιο σημείο? Σε ποιο σημείο στην Λευκάδα?
8: Στη Βασιλική.
2: Α, είναι ωραία, είναι ωραία στη Βασιλική. Και εγώ πολύ θέλω ωραία.
1: Να μας στείλεις ποιο είναι, να έρθουμε να σας στηρίξουμε.
8: Εννοείται, να σας το στείλω και ό,τι θέλετε θα με πάρετε τηλέφωνο στο προσωπικό τηλέφωνο, να σας κλείσω ό,τι θέλετε.
2: Α,
1: και Λευκάδα πας και ο δικός,
2: Ο δικός, βέβαια.
8: Ναι, δεν θέλει καραβάκι.
1: Πόσες ώρες είναι ρε, εσύ, Αντώνη?
8: Τώρα με το καινούργιο δρόμο είναι κανένα 3 ώρο περίπου.
1: Από Αθήνα.
8: Ναι, γιατί έχουν φτιάξει το δρόμο και φτάνει μέχρι την πόλη κατευθείαν.
1: Ωραία, ωραία φάση.
2: Και έχει καταπληκτικέ θάλασσε. Δεν λέω για αυτέ που πρέπει να κατέβει 1500 σκαλοπάτια.
8: Όχι,
2: που είναι φανταστικέ
8: βέβαια. Εμεί είμαστε και 1/4 το Πόρτο Γατσίκι και 20 λεπτά του εγκρεμνού.
2: Και πολύ ωραίο φάση. Είμαστε δίπλα.
1: Να σου πω, το λιμάνι το φτιάξατε που βρώμαγε κακά.
8: Τι να σου πω τώρα, επειδή έχω κανένα μήνα να πάω κάτω γιατί έχω μπλέξει με δουλειέ, δεν ξέρω τι έχουν κάνει να σου πω την αλήθεια. Ελπίζω πως δεν, ελπίζω, αλλά τι να σου πω τώρα, κράτος, ελληνικό κράτος.
2: Ωραία, πάμε να παίξουμε, Αντώνη.
1: Ανέλαβε.
8: Ωραία.
2: Λοιπόν, σε θέλω πολύ συγκεντρωμένο και ξεκινάμε.
8: Μία εύκολη βάλτε, μου βάλτε
2: εύκολη
8: μια εύκολη.
2: Θα σου βάλω, εύκολη. Ποιο ήταν το πρώτο θεατρικό έργο που έγραψε ο Ίλιαμ Σέξπιρ? Αλφα.
5: Βίλιαμ,
2: είπα. Είπα Βίλιαμ.
1: Βίλιαμ, είπε Λευτέρη. Ξέρεις τι λένε.
2: Πάσα μας διορθώσει τώρα.
1: Ξέρεις τι λένε για τους κουφούς,
2: Λοιπόν, όχι. Ποιο ήταν το πρώτο θεατρικό έργο που έγραψε ο Βίλιαμ Σέξπιρ? Α, Άμλετ. Β, Ερίκος ο Έκτος. Γ, Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Δ, Μάκβεθ.
8: Το Ρωμαίος και Ιουλιέτα θα έλεγα, να σου πω την αλήθεια.
2: Ρωμαίος και Ιουλιέτα, λάθος, Αντώνη μου.
1: Κάτσε ρε Μαρία. Δώσ' μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Πάμε να παίξουν και άλλες, Δημήτρη.
5: Παιδί μου, θα σου δίνει στο ξενοδοχείο δωμάτια.
1: Είσαι χαζή, παιδί μου. Χάσαμε ευκαιρία να μας κάνει μειωμένη τιμή στο ξενοδοχείο.
2: Θέλω να είμαι σωστή.
1: Πάρτα. Λοιπόν, θα έρθω στην Ελευσίνα.
2: Λοιπόν, έλα στην Ελευσίνα, μια χαρά είμαστε. Εξοχικά εκεί πέρα. Να πας στο λιμάνι, τέλεια. Θα παίζει, δεν θα βγεις ποτέ. Λοιπόν, τον Κωνσταντίνο έχουμε.
9: Καλά, καλημέρα, μ' ακούτε?
2: Καλημέρα, θες να κράξεις κι εσύ λίγο,
9: Θέλω να κράξω, ρε παιδιά. Δεν γίνεται δηλαδή. Όλοι θέλουν να παίξουν και όλοι ρωτάνε για να τα γκουγκλάρουνε.
2: Έχει δίκιο, γι' αυτό το είπα. Να σου πω κάτι, Κωνσταντίνε.
9: Άμα δεν μπορείς, απλά κλείστε και ο επόμενος.
1: Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο, αγόρι μου.
9: Δεν μπορώ, αλλά έχω σκάσει σήμερα.
2: Τα λέει πολύ ωραίο ο Κωνσταντίνος. Εκμεταλλεύονται το τηλίπιο Φάνης τώρα και σου λέει εδώ πέρα είμαστε. Εδώ είναι καλοί και οι δύο, γι' αυτό σου λέω ρε Δημήτρη.
9: Μπομπολίνη, είμαι Σκορπιό, σε καταλαβαίνω, να ξέρει, νιώθω.
1: Ακούγεσαι ερωτικό.
9: Και νευριασμένο ταυτόχρονα.
1: Ωραία. Το κλασικό. Λοιπόν, ωραία. Αφού θέλει σκληρά πράγματα, θα βιώσει την πιο σκληρή εμπειρία μέχρι τώρα.
9: Πάμε.
1: Θέλω να μου πεις. Ποιος είναι ο μοναδικός? Ποια είναι η πρωτεύουσα του Παλαού? Κορόρ, Ματζεούρο, Χωνιάρα, ναι, ή Νικελμούντ?
9: Το γάμα.
1: Ποιο είναι το γάμα? Ματζουριό.
9: Ούτε το άκουσα.
1: Οπότε
9: το
1: λοιπόν εσύ έκραζες αυτούς.
9: Μπήκε σε μια γραμμή. Μπήκε κάποιος στη γραμμή πάντως, δεν ξέρω.
1: Έκραζες αυτούς που θέλουν να τα ακούσουν δυο φορές.
9: Αλλά δεν σου είπα να μου το πεις. Εγώ σου είπα το γάμα.
1: Το γάμα είναι το Ματζούρο. Οπότε να κλείσω το Ματζούρο. Ήταν τον Νικελμούντ.
2: Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε λίγο να παίξουν και άλλοι πολύ. Έλα, πιο γρήγορα, εντάξει.
1: Εντάξει, 9.30 πήγε Μαρία, έχουμε και σπίτια.
2: Να μην πάρουμε και 2-3 ακόμα.
1: Έχουμε κουναβώματα, έχουμε παιχνίδι. Πότε θα το προλάβουμε, παιδί μου?
2: Περίμενε, λοιπόν, παίρνω τον Ανδρέα.
1: Η Μαριθέα, Μαριθέα.
2: Α, η Μαριθέα απάντησε.
1: Ναι.
2: Για πάρει και τον Ανδρέα, απάντησε. Για Μαριθέα. Ναι. Καλέ.
10: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μαριθέα, τι κάνεις?
10: Καλά, εσύ?
2: Καλά. Λοιπόν, πριν πάω στην ερώτηση, Μαριθέα, πες μου από πού βγαίνει το όνομά σου και τι δουλειά κάνεις?
10: Μαρία και Θεοδώρα. Και είμαι δασκάλα.
2: Α, δασκάλα σε τι, δημοτικό ή δασκάλα συγκεκριμένα σε...
10: Δημοτικό, δημοτικό.
2: Δημοτικό. Ποια ταξούλα έχουμε?
10: Α, είσαι τρίτη.
1: Τρίτη, ε.
2: Τρίτη δημοτικό.
1: Πω, πω, πιο, νομίζω η πιο δύσκολη τάξη δεν είναι η τρίτη.
10: Πάμε, πάμε, ναι.
2: Πω, πω, εντάξει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, Μαριθέα. Σε θέλω συγκεντρωμένη μία φορά θα τις πω τις απαντήσεις. Ποιος γλύπτης δημιούργησε το περίφημο χάλκινο γλυπτό ο σκεπτόμενος, The Thinker? Α, ο Γκίστ Ροντέν. Β, Αντώνιο Γκανόβα. Γ, Αλπέτρο Τζακομέτη. Ή Δ, Χένρι Μουρ.
10: Το ξέρω, Ροντέν.
2: Σίγουρη?
10: Ναι, ναι.
1: Να τη δασκάλα.
2: Το ξέρει, είδες, δασκάλα. Πολύ σωστά.
1: Μπράβο, Μαριθέα. Σου δασκάλα. Μπράβο, Μαριθέα.
2: Μπράβο.
1: Είδες ο άνθρωπος.
10: Συγγνώμη για πριν που το άκουσα.
1: Τι είπες?
10: Συγγνώμη για πριν που το άκουσα, γιατί με πήρατε.
1: Δεν πειράζει,
2: δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Είδες η δασκάλα, ε.
2: Μπράβο της. Δεν είναι απαραίτητο. Είναι και άλλες δασκάλες που μπορεί να μην το ξέρουν. Αυτό δύσκολο. Είναι δύσκολο. Τελευταίος ο Ανδρέας.
1: Λοιπόν, Ανδρέα.
11: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, μπρο μου. Με τι ασχολείσαι, πόσο χρόνο είσαι?
11: Πληροφορική ασχολούμαι, είμαι 32 τώρα.
1: 32. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, μικρέ μου πληροφορικάριε, για να κλείσουμε, ναι, με δώρο. Ποιος αρχιτέκτονας σχεδίασε το Falling Water? Ο Le Corbusier, ο Frank Lloyd Wright, ο Ludwig Mies van der Rohe ή ο Walter Gropius?
11: Λοιπόν, είναι λίγο δύσκολο, θα πω το Δέλτα.
1: Το Δέλτα, Walter Gropius. Σωστά?
11: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν ο Frank Lloyd Wright.
2: Το βλέπεις εδώ τι γίνεται. Έχουν δίκιο τώρα. Το παιχνίδι λέει πάρα πολύ αργό, γιατί μας κάνουν κόλπα για να γκουγκλάρουν. Έχουν δίκιο τα παιδιά.
1: Οι άλλοι.
2: Εσύ φταίς, Δημήτρη.
1: Άντε πάλι. Τι
2: εσύ φταίς, το πήγες πολύ αργά. Τους έδωσες.
1: Δεν έχω, αφού έπαιξα.
12: Τι έπαιξα, αφού έχεις γραμμή.
1: Ήδη ποιος είναι, Μαριθέα είναι, παιδί μου. Μαριθέα πήρα.
2: Ποιος είναι?
12: Η Μαριθέα είναι ακόμα στη γραμμή.
2: Μαριθέα, είσαι εκεί, Ανδρέα, ποιος είστε? Ποιος είναι?
10: Είμαι ακόμα.
1: Ρε Μαριθέα, φύγε, παιδί μου.
2: Κλείσε, καλέ, κλείσε.
1: Κλείσε, πήγε κάνει καμιά βουτιά στην παραλία, δασκάλα, τελείωσε.
2: Θα σας έρθει μήνυμα, παιδιά, για τα δώρα και γενικότερα μην ανησυχείτε. Θα σας έρθει μήνυμα, όσοι έχετε κερδίσει, τώρα με την ευκαιρία να το πω αυτό, από πενταψήφιο. Να σιγουρευτείτε ότι δεν έχετε φραγεί σε πενταψήφιο. Αν λοιπόν νομίζετε ότι έχετε φραγεί, στείλτε ένα mail στη σελίδα του σταθμού με τα στοιχεία σας και θα σας ειδοποιήσουν.
1: Τόσο απλό. Μαρία, επιστρέφουμε με κουνα... Προλαβαίνουμε να κάνουμε κουναβώματα, ρε γαμώτο.
2: Δεν ξέρω. 9.30.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε με κουναβώματα.
13: Γεια χαρά, καλημέρα.
14: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
13: Ναι.
14: Γεια σου, Μάγδα.
2: Γιατί?
15: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
16: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Music 892.
18: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: Εδώ είμαστε. Εν τω μεταξύ, λυσάξατε έτσι. Αντί να θέλετε να παίρνετε δώρο το που λείπει ο Φάνης, λυσάξατε ότι θέλετε να είμαστε πιο αυστηροί. Εντάξει λοιπόν. Τέλος πάντων, θα επιστρέψω στο θέμα, αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να απευθυνθώ σε όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στο μέλλον και να έχουν αυτή την επαγγελματική αποκατάσταση που ονειρεύονται. Κάντε το ΔΕΛΤΑ βήμα, παιδιά, και σπουδάστε σε μια σχολή που θα σας προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάτε τις δεξιότητες μέσα από την πράξη, θα εκπαιδευτείτε σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, δίπλα σας θα έχετε τους κατάλληλους ανθρώπους και τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς όπως είναι γαστρονομία, πληροφορική και πολλά άλλα. Και φυσικά το δίκτυο αυτό αποτελείται από 8.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας. Μπορείτε πολύ απλά να κλείσετε μια ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σας, βρίσκονται σε Σταδίου, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή ή Νέα Φιλαδέλφια και να ξεκινήσετε το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκετε. Για περισσότερες πληροφορίες, μπαίνετε στο www.delta360.gr ή επικοινωνείτε στο 210-3220-360. Και επειδή έχουμε ξεκινήσει τα μπάνια και τα παιδιά τα λατρεύουν και τα αγαπάνε, μην πάτε πουθενά παιδιά χωρίς την αντιλιακή προστασία τους. Και γίνεται πιο εύκολο όταν τα παιδιά την αγαπούν. Με το Evderma Baby Derm Sunscreen Cream Spray SPF 50 360 360 μοίρες από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed. Τα παιδιά θα αγαπήσουν την προστασία γιατί προσφέρει υψηλή προστασία από UVA, UVB ακτινοβολία. Έχει ειδική συσκευασία ψυκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γωνία και έτσι δεν ταλαιπωρούνται. Φυσικά με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη Ε ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα.
1: Και σε ρωτώ τώρα, Πακούς, είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό και η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη του στοίχημα θα στείλει ένα τυχερό και το πλάσο του στο Μόντε Κάρλο εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός θα παραμείνει ενεργός μέχρι και τις 17 Αυγούστου, προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience. Και επειδή η περίσταση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μόντε Κάρλο θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη περιπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλου στοίχημα, περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Και μην ξεχνάτε, το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival και το Zamna X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις κορυφαία λοιπόν live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments του WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Κουναβώματα, ψήνεις Λευτέρη?
0: Να κάνουμε.
1: Ναι, ψήνεις, ψήνεις. Έλα ρε.
2: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
0: Πριν πω στα κουναβώματα, σου λέει ο Γιώργος ότι χθες καθόταν ακριβώς από πίσω σου στην ταινία.
1: Μου έριξες δύο κλωτσιές εσύ που ήσουν.
0: Α, δεν σου μίλησε απλά σε κλωτσιές.
1: Όχι, ο πίσω είναι.
0: Ο πίσω ήταν.
1: Δύο κλωτσιές μου έριξε ο πίσω.
0: Γιατί καλά δεν του μίλησες και τον κλώτσαγες?
1: Δεν το ξέρω, γιατί δεν μιλήσατε. Ξέρεις ποιον είδα,
0: Ποιον?
1: Από το αλβανικό boyband. Τον έναν όμως.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, το Διονύση.
0: Μιλήσατε?
1: Ναι, μιλήσαμε.
0: Μπράβο, τέλεια.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι έχω ένα θέμα τώρα που αν είσαστε ειλικρινείς εσείς οι άντρες, θα γράψετε αλήθειες. Οι βασικοί λόγοι που ένας άντρας επιστρέφει όταν καταφέρνεις επιτέλους να τον ξεπεράσεις.
1: Ξαναπες λίγο, συγγνώμη, γιατί απαντάω σε αυτόν.
0: Φεύγετε, ρε παιδί μου, εσείς οι άντρες, έχουμε σχέση. Και φεύγετε. Τι χωρίζετε, την παρατάτε, πείτε το όπως θέλετε. Εκεί λοιπόν, εγώ που σε ξεπερνάω, εσύ επιστρέφεις. Ακόμα και στους χωρισμούς γίνεται αυτό και στα on-off.
1: Πάντα.
0: Όταν εγώ πάω να σε ξεπεράσω και το καταφέρνω, εκεί επιστρέφεις.
1: Πάντα.
0: Όλοι, μην μου πεις ότι δεν σας έχετε τύχει.
1: Ξέρεις τι άλλο γίνεται, Μαρία? Όταν είσαι σε σχέση, τότε θα σου έρθουν όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Ενώ όταν είσαι ελεύθερος, τίποτα.
0: Ναι. Ακριβώς αυτό δηλαδή. Είναι λες και το μυρίζεσαι. Εκεί που σε ξεπέρασα και λέω προχωράω, δεν θέλω, το κλείνω αυτό το κεφάλαιο της ζωής μου.
1: Τσουπ.
0: Εκεί, παπ, επιστρέφεις.
1: Να πούμε ότι μαζί μας είναι και η Ράνια Λευρά, έτσι. Ψυχολόγος, μπορεί να έρθει στη συζήτηση να συμμετέχει όποτε θέλει.
0: Βεβαίως, όποτε θέλει, επεμβαίνει.
1: Ράνια, παρακαλώ, κάτσε την καρέκλα. Λοιπόν, κάτσε την καρέκλα, κάτσε την καρέκλα.
0: Όχι, να σου πω κάτι, ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό τώρα αυτό το θέμα.
1: Πάρε και το μικρόφωνο.
0: Λοιπόν, και θέλω να είστε ειλικρινείς, έτσι, και εσείς οι άντρες που θα απαντήσετε για ποιο λόγο πιστεύω.
1: Σαν χόμπι της,
0: φέρε το πιο κοντά. Και είναι...
1: Σαν χόμπι της, φέρε το κοντά σου.
0: Πρέπει να δείτε φωτογραφία, παιδιά. Λοιπόν, βολέψου όπως θέλεις.
1: Μπράβο.
0: Οι λόγοι, ξεκινάω με τους λόγους που ένας άντρας επιστρέφει όταν καταφέρνεις επιτέλους να τον ξεπεράσεις. Φτιάχτηκες, εντάξει.
3: Τώρα συντονίζομαι.
0: Συντονίσου. Λοιπόν, ο πρώτος λόγος. Πολύ απλά δεν βρήκε κάτι καλύτερο. Χωρίζει, ένας άντρας φεύγει, νομίζω ότι θα βρει κάτι καλύτερο. Και επειδή δεν το βρίσκει, το ψάχνει και μένει μόνος του, γυρίζει πίσω στα σίγουρα.
3: Σωστό.
0: Είναι σωστό.
3: Ναι,
0: αυτό,
3: θέλει, θέλει την καβάντζα του.
1: Συμφωνεί ο ψυχολόγο.
0: Δηλαδή. Δεν ξέρω κι εσείς οι άντρες τι λέτε. Ποιος το κάνετε αυτό.
3: Κυρίως. Και... Μα γίνεται, παιδιά, αυτό συμβαίνει.
1: Εντάξει, από γυναίκες γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται μόνο από εμάς. Και από εσάς γίνεται.
3: Όχι,
1: το έχει πει και η Μαρία, το monkey hanging. Πώς
0: όχι, εγώ είπα ότι δεν γυρίζει. Το monkey bunching, πώς το είπα, είναι σαν πιθηκάκι ότι η γυναίκα θα σε χωρίσει όταν έχει βρει τον επόμενο.
1: Μπράβο. Ράνια, από εκεί που το λες και χαίρεσαι.
3: Εγώ δεν το κάνω, του πενθώ. Τουλάχιστον ένα εξάμεινο. Πέμπτο.
1: Εξάμεινο.
3: Μα καλά, εσύ ρωτάς, δεν
0: τους πενθείς, ναι, σωστά.
1: Εξάμεινο, Ράνια.
3: Μη σου πω και χρόνο.
1: Περίμενε, ρε. Τις μεγάλες σκέψεις, όχι τις μικρές.
3: Δεν έχω μικρές εγώ.
1: Κάτσε, ρε, Ράνια. Βγαίνουμε ένα μήνα. Βγαίνουμε ένα μήνα. Θα με πενθείς 6 μήνες.
3: Όχι, βέβαια, αλλά δεν σε θεωρώ σχέση μου. Μετά το εξάμεινο είναι σχέση, θα τον πενθήσω.
0: Εντάξει, ένα μήνα είναι γνωριμία.
3: Ναι.
1: Θα τον πενθήσει, Ράνια.
3: Είναι ένα μήνα. Εσύ πενθείς τη σχέση σου, Δημήτρη.
1: Κάτσε να κάνεις. Θα να κάνω, Ράνια. Η Μαρία, η φίλη μου. Μαρία, είσαι φίλη μου, ρε. Μπράβο.
0: Δεν σου είπα ότι θα είμαι ειλικρινής.
1: Έχεις δίκιο, ναι.
0: Με αγάπη τα λέω όλα.
1: Πάντα. Κάτσε, ρε, Ράνια, εσύ γιατί τους σχέσεις.
3: Πώς?
1: Χέστονα. Έφυγε.
3: Δεν μπορώ. Θέλω να επεξεργαστώ λίγο το πένθος μου.
1: Χέστον, παιδί μου, δεν πειράζει. Άστον, πας κι άλλα.
3: Δεν γίνεται, πρέπει να καθαρίσω, να καθαριστώ. Δεν γίνεται διαφορετικά, Δημήτρη μου. Δεν είμαστε έτσι. Δεν είμαστε σκυλιά. Πεινάω, τρώω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι να πας στον επόμενο. Αλλά μένεις πίσω, κάνεις κακό στον εαυτό σου. Αυτό εννοώ. Ζεις τη ζωή σου.
3: Μα δεν πρέπει να βιώσουμε και τη θλίψη. Γιατί είμαστε νέες, δόξα τω Θεώ.
1: Αλλά 6 μήνες είναι πολύ το πένθος.
3: Πόσο να κρατήσει, 40 μέρες.
0: Είναι πόσο κρατάει για τον καθένα, ρε παιδιά, να το ξεπεράσει.
3: Η Μαρία νομίζω ότι είναι του πένθου. Εσύ δεν του πενθούσε.
0: Εγώ.
1: Αλλά κάτι κάνετε τελετέ στου κρατάτε μου και το χωρίζει. Κάνετε τελετέ.
0: Ρε παιδί μου, όταν κάνει σχέση μετά για να προχωρήσει την επόμενη πρέπει να τελειώσει προηγούμενη. Για να τελειώσει η προηγούμενη, άλλο παίρνει 6 μήνες, άλλο παίρνει 3, άλλο παίρνει ένα χρόνο, είναι ανάλογα πόσο παίρνει τον άνθρωπο. Αλλά οι περισσότερες γυναίκες, επειδή όπως λέτε και εσείς είναι εγκεφαλικές, όταν το τελειώσουν μέσα τους, τελειώνει, φεύγει.
1: Αυτό
0: οι άντρες έχετε λίγο μπρος-πίσω.
1: Έχουμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι, νομίζω ότι είστε λίγο πιο απόλυτες. Εσείς, άμα πάρετε μια απόφαση, τέλος.
0: Ναι, αυτό γιατί είμαστε και πιο εγκεφαλικές. Λοιπόν, ή το άλλο, επιστρέφει ένας άντρας όταν καταλάβει ότι η πρώην του προχώρησε. Εκεί σας πιάνει το εγωιστικό.
1: Μας ενοχλεί, ναι.
0: Ναι, είναι ο εγωισμός στα καλύτερά του. Δηλαδή, τι πάει να πει προχώρησε.
1: Ναι, εγώ δεν το δέχομαι.
0: Θέλεις ακόμα
1: θα σου
0: να σε κλαίει άλλη.
1: Θα σου πω τι εννοώ, δεν δέχομαι. Δηλαδή, εμένα με πονέει πάρα πολύ να έχουμε εγώ σχέση με τη Μαρία τώρα, σχέση η Ράνια μου, 3 χρόνια, να με χωρίσει και μέσα σε μια εβδομάδα να έχει άλλο. Δεν το δέχομαι.
3: Και εσύ που θα το μάθεις αυτό, άρα δεν παρακολουθείς.
1: Εντάξει, είσαι στόκερ. Δεν είμαι και στόκερ.
3: Είσαι στόκερ, προδόθηκε.
1: Αλλά θα με πονέσει, αυτό θέλω να σου πω.
0: Η Μαργαρίτα λέει, ο Μπούπ πενθεί τη σχέση που δεν έχει.
1: Ναι, εγώ πενθώ 30 χρόνια τώρα πενθώ.
3: Τη φανταστική σου σχέση.
1: 30 χρόνια, τη Μάρτζη.
0: Λοιπόν, τι είπες, Δημήτρη, πριν ότι θα πονέσει. Γιατί διάβαζα το μήνυμα.
1: Λέω, ρε παιδί μου, ότι μας πονάει πολύ. Ειδικά άμα γίνει και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, άμα χωρίσουμε εμείς και σε 5 μέρες, εσύ βρείτε άλλον.
0: Όχι, χωρίζεις εσύ, φεύγεις, δεν τη θέλεις.
1: Α, εγώ δεν τη θέλω.
0: Δεν τη θέλεις, ρε παιδί μου, θέλεις να τελειώσει αυτή η σχέση.
1: Και μετά όμως, άμα βρει άλλον.
0: Και βλέπεις ότι προχωράει. Πόνεσαι, τον πένθησε, τη σχέση ενώ την πένθησε.
1: Το παθαίνουμε.
0: Όλα αυτά με το που βλέπεις ότι προχωράει, τσουπ.
1: Το παθαίνουμε.
0: Γιατί προχωράς.
1: Το παθαίνουμε.
0: Αυτό είναι το θέμα. Γιατί το παθαίνετε. Είναι εγωισμός. Μετά θα γυρίσει γιατί θέλει να σε τσεκάρει. Θέλει να δει αν είσαι κολλημένη μαζί του ή αν μπορεί να ζήσει μακριά σου. Και αυτό πάρα πολύ εγωιστικό. Δηλαδή και δεν θέλεις, θες να προχωρήσεις, αλλά και θες την άλλη να είναι κολλημένη μαζί σου.
1: Κάτι καλό έφερες για μας ή μόνο κακά έχεις.
3: Όχι, έχω συμβαίνει τους λόγους. Έχει δίκιο η Μαρία. Συγγνώμη, παιδιά. Και μετά από τις 20 μέρες.
0: Και σαν ψυχολόγος τώρα. Εσύ για πες.
1: Ψυχολόγος, για πες μας, Ράνια.
3: Τι θέλετε να σας. Είμαι σύμβουλος ψυχικής υγείας, να κάνω διαχωρισμό.
0: Ναι, αυτό. Σύμβουλος ψυχικής υγείας.
1: Τι διαφορά έχει ο ψυχολόγος με σύμβουλο.
3: Τώρα από πού θα το πιάσουμε, από τη διαφορά ψυχολόγου και συμβούλου ή θέλεις το θέμα.
1: Καλά, χέστα αυτά. Πάμε στο θέμα. Ποιο το θέμα.
3: Πού ήμασταν.
0: Συγγνώμη, πριν πει στο θέμα. Κωνσταντίνε.
1: Θα πέντε ευρώ πίσω, Μωρή.
0: Κωνσταντίνε, λέει ότι έμενα σε μια σχέση 7 ετών, το ξεπέρασα σε 10 μέρες. Εγώ θεωρώ και θα μας πει και η σύμβουλος ψυχικής υγείας ότι το ξεπέρασες, αν το ξεπέρασες σε 10 μέρες, γιατί το έχεις τελειώσει και το.
3: Ακριβώς, ήταν τελειωμένο και απλά το συντηρούσε. Δηλαδή το ξεχύλωνε, να το πούμε λαϊκά και κατανοητά.
0: Ναι.
3: Γίνεται και αυτό, αλλά το κάνουν οι άντρες κυρίως αυτό.
0: Ποιο?
3: Τη σχέση τη λύγουν μέσα από τη σχέση. Δηλαδή τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, σχεδιάζουν πλάνο εξόδου. Ενώ εμείς είμαστε διαφορετικά όντα.
1: Θες να μας πεις κάτι που κάνετε εσείς. Εσύ ο σύμβουλος ψυχικής υγείας, δηλαδή. Κάτι που κάνετε εσείς.
3: Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι επενδύουμε πάρα πολλά από το πρώτο διάστημα. Δηλαδή, φαντασιωνόμαστε το μέλλον με το σύντροφο.
1: Ναι, δεν κοιτάμε αυτό. Αυτό δεν είναι κάτι κακό. Κάνει κάτι κακό για εσάς. Κάτι κακό μπορεί να κάνετε εσείς. Πώς κάνουμε εμείς, ρε παιδί μου, 2-3 λάθη, θα μπορούσε να πει.
3: Μέσα στη σχέση. Αυτό. Ότι γίνομαστε λίγο πιεστικοί με τις απαιτήσεις τύπου να κάνουμε σχέδια για το μέλλον. Κατευθείαν. πιέζουμε λιγάκι. Και είμαστε και λίγο.
0: Ο Πέτρος λέει ότι Δημήτρη, Μαρία και Ράνια λένε αυτό. Και οι γυναίκες λέει το κάνουν να γυρίζουν αν τις χωρίσει ο άντρας.
1: Ναι, το
0: δεν είπαμε ότι το κάνουν. Λέμε τώρα για τους άντρες.
1: Αλλά λες για τους άντρες. Είναι... Και τα δύο είναι. Όπως νομίζω ότι πια, Ράνια, βοήθησέ με και εσύ ως σύμβουλος. Νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα έχουν μπει πολύ ενεργά και οι γυναίκες στην απάτη. Νομίζω ότι παλιά
3: ναι,
1: δεν ήταν
3: πάρα
1: τόσο.
3: Πάρα πολύ, παιδιά, και ειδικά οι παντρεμένες και οι μαμάδες.
0: Και οι μαμάδες,
3: Οι μαμάδες, Μαρία παιδιά, μου... αυτό που ακούω από άντρες φίλους είναι ναι. συγκλονιστικό, Μαρία.
0: Από τους θεραπευόμενους,
3: Άστο. Ναι. Άστο. Και έχω ακούσει και διαφορές ηλικίες 60 η γυναίκα, 30 ο πιτσιρικάς.
0: Να τα. Εσείς να τα βλέπετε που μου λέγανε ότι θα είμαι η μαμά του
1: Λευτέρη. Με λεφτά ή χωρίς.
3: Με λεφτά η κυρία αυτή.
1: Α, εντάξει.
3: Ναι. Με λεφτά. Το σκέφτεσαι, Δημήτρη, έτοιμος είναι.
0: Ο Πάρης λέει: άσε βρε Ράνια που κάνετε τις μαϊμούδες και πιάνετε το επόμενο κλαδί πριν αφήσετε το προηγούμενο. Ο Άγγελος λέει: το παθαίνω κι εγώ αυτό, Ράνια, και με κατηγορούν για love bombing.
3: Κάνει σχέδια.
1: Και εγώ μπορεί να κάνω σχέδια στην αρχή, άμα δω ότι υπάρχει.
3: Επικοινωνείς τα σχέδια, δηλαδή το μοιράζεσαι ότι το θέλω το μέλλον να είναι κοινό. Και τίποτα...
1: Όχι, αλλά μένα πιάνω το. Τα έστειλε, δεν έστειλε, πέρασε πόση ώρα. Μέσα μου, ρε παιδί μου.
3: Αιμονίτσες.
4: Τα
1: έχω εγώ μέσα, δεν έχει τίποτα, εγώ δεν είμαι ασφαλής.
0: Ναι.
3: Έχεις και τι σοδειρή είσαι.
1: Σκορπιός.
0: Σκορπιός είναι, σκορπιός.
1: Σκορπιός με δίδυμο.
3: Του πάθους. Στα κόκκινα.
1: Ράνια, μόνο κόκκινα.
3: Φωτιά ο Δημήτρης.
0: Καλά, εντάξει.
3: Ένα-ένα μας τα βγάζει.
1: Τι θες ρε Μαρία. Τι θες ρε Μαρία. Τι θες ρε Μαρία.
0: Να μην το πω ρε Δημήτρη. Ποιο είναι Μαρία, να μην το πει.
1: Και.
0: Μόνο είσαι φωτιά. Φωτιά.
1: Φωτιά είναι μοναχική Μαρία. Δεν μπορώ, θα σε κάψω αν είμαι μαζί σου.
0: Ναι, ναι, αυτό φταίει Δημήτρη μου. Μην καεί μόνο σου στο τέλο. Είναι και αυτή η συνήθεια λέει, που δεν ξεπερνιέται εύκολα. Το ότι βλέπετε τις γυναίκες σαν συνήθεια. Ήμασταν τόσα χρόνια μαζί. Εντάξει, που να βρω καινούργια σύντροφο. Έκανα το διάλειμμά μου. Δεν βαριέσαι, θα μείνουμε. Και αυτός ένας λόγος. Ή ο άλλος λόγος, παιδιά, είναι ότι θέλει σεξ. Γυρίζει για το σεξ. Mm. Παίζει κάτι τέτοιο.
3: Πολύ παίζει και η γυναίκα πάει πίσω με αυτό τον όλο έρχεται και κάνει τα πάντα για να γίνει η συνέβρεση. Και μετά η άλλη νομίζω ότι θα είναι μαζί πάλι.
0: Ναι, γιατί άλλοι θέλει.
3: Αυτό συμβαίνει.
1: Σημαντικό. Α, μισό λεπτό. Μαρία και Ράνια. Ναι. Μας έστειλαν τώρα εδώ πέρα. Θέλω εσείς να απαντήσετε και πιο πολύ η Ράνια που είναι και έχει το χαρτί. Έχω μεγάλο πρόβλημα υγείας με τη μητέρα μου που είναι στο νοσοκομείο.
0: Α, περαστικά.
1: Περαστικά να ευχηθούμε.
0: Περαστικά όλα καλά να πάνε.
1: Με χώρισε το Σάββατο.
0: Ο Δημήτρης το λέει αυτό.
1: Και χθες, Κυριακή δηλαδή, γύρισε κλαμμένη σπίτι. Τα έχουμε 3,5 χρόνια. Για πείτε τι κάνω.
3: Το Σάββατο τον χώρισε.
1: Τον χώρισε, έτσι λέει.
3: Πρέπει να μας πει για ποιο λόγο το χώρισε.
1: Δεν μας είπε τίποτα, η αλήθεια.
3: Δεν μας έχει
1: πει. Και
3: Κυριακή
1: γύρισε πίσω.
3: Βάζει όμως μπροστά το θέμα της μαμάς.
1: Ναι, ναι, βάζει το
3: θέμα. Γιατί τα συνδέεται τα δύο.
1: Θα δούμε, δεν ξέρω, μπορεί να το χώρισε και γι' αυτό. Θα δούμε.
0: Ναι. Σου λέει ότι βρίσκεται, μάλλον το λέει επειδή βρίσκεται σε μια τώρα περίεργη φάση.
1: Και επειδή ξέρει τη φάση του και η άλλη τον.
0: Είναι και σε ευαίσθητη φάση τώρα εκείνο, η άλλη κλαμμένη. Μήπως παίζει ναι, να χτυπάσω στην αίσθημα.
3: Είναι λιγάκι, ναι, αυτό ότι χτυπάσω στην αίσθημα. Σίγουρα κάτι έχει συμβεί, γιατί οι άλλοι γύρισαν και κλαίγοντας. Άρα είναι συναισθηματικά φορτισμένοι. Δεν είναι ότι έφυγε αδιάφοροι.
0: Ναι.
3: Αυτό.
1: Άρε Φάνη, που είσαι, έργα μου το.
0: Ναι, μα το λέει και ο Πάρης τώρα, ότι πρέπει σε αυτές που είσαι. Πάρης, σε βλέπουμε. Στέλνει και στο group, στέλνει και μόνος του ο Πάρης.
1: Να τον πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Ναι, πάρ' το ένα τηλέφωνο.
3: Εγώ φεύγω τώρα που έρχεται ο Πάρης.
0: Όχι, εντάξει, είναι safe. Ότι τον φοβάσαι το Φάνη.
3: Με λέει καραφλή, παιδιά. Και γόλου.
0: Έτσι τα λέει τώρα. Άστον.
3: Όχι, δεν θέλω να το πω.
1: Ράνια, πας καλά. Ακόμα και εμένα καραφλό με λέει.
0: Και εμένα με λέει. Και εμένα με λέει με τη διόρυγα στα δόντια. Άσε με, ότι έχω κενό. Καλά, έχω, αλλά είναι πολύ μικρό. Για πάρ το Φάνη.
1: Ναι, ακόμα με λέει
0: λοιπόν, μέχρι να πάρει το Φάνη, λέει γιατί στο ποντάρι. Γυρίζουν, γιατί στο τυποντάρι. Γιατί στο τυποντάρι ότι θα γυρίσει, θα τον δεχτεί πίσω. Και γενικά μπορεί να υπάρχει και απλά ρε παιδιά γιατί μετάνιωσε για το χωρισμό. Αλλά σε γενικές γραμμές είσαι καβατζούλα.
3: Ναι,
0: με βάση την έρευνα.
1: Φάνη, ναι. Φάνη, καλημέρα, καλημέρα.
5: Ποιος είναι?
1: Μπουπουλίνης Δημήτρης.
0: Φάνη,
1: από το
0: Music. Ποιος είναι, ένα Φάνη.
1: Φάνη. Έλα, ρε, ένα παιδιά,
5: με πιάσετε πάνω σε κάτι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, το φαντάζομαι.
0: Α, ναι.
1: Κάνεις μπάνιο στην πισίνα.
5: Έλα.
1: Κάτι γρήγορο θέλω να σου πω.
5: Ναι, μην με αγχώνεις πρωί-πρωί.
0: Δεν μπορείς να το πεις τώρα, είναι σημαντικό, πρέπει ώρα να κάτσει.
1: Είμαστε on air, είμαστε on air. Είμαστε on air και...
5: Δεν μου το είπατε. Αυτό σηκώνει μηνύση. Δεν μου το είπατε. Δεν με προειδοποιήσατε.
1: Συγγνώμη, είμαστε on air, έχει δίκιο.
0: Περνάει και δύσκολα τώρα εκεί.
1: Στη θέση σου κάθε τυράνια, στη θέση σου κάθε τυράνια αλευρά και μαζί με τη Μαρία δίνουν συμβουλές ψυχικής υγείας στους άντρες και στα κορίτσια όσον αφορά για τις σχέσεις.
5: Καλά, εντάξει. ψώνει σαν αποσβέρκο. Τι μπήκε κυράκια, είναι εκεί πέρα.
0: Με το ζόρι τη φέραμε γιατί φοβότανε. Και τώρα που είπαμε ότι θα σε πάρουμε τηλέφωνο, λέει φεύγω, φοβάμαι.
3: Δεν θέλω να έχω επαφέ στενέ.
5: Πλαστικό ξανθό ποντίκι πέστε.
3: Δεν ακούω κιόλα.
1: Ξανθό ποντίκι σε λίγο.
5: Τι συμβουλέ πρέπει να βάλω να ακούσω τώρα. Δεν ακούω και δεν μπορώ να
0: ακούσω. Τίποτα, Φάνη, έλεγα για να ξέρει ότι είναι οι λόγοι που ένα άντρα επιστρέφει όταν καταφέρνει η γυναίκα επιτέλου να τον ξεπεράσει.
5: Να κάνω μια ερώτηση. Σοβαρά τώρα. Πού ξέρει η Δάνια και εσύ, θα σε περιλάβω μετά, πού ξέρει η Δάνια, πώς κάνει τον άντρα να επιστρέφει.
0: Όχι να κάνει, επιστρέφει από μόνο του.
5: Πώς δίνετε συμβουλές, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς δίνετε συμβουλές, ως τι δίνετε συμβουλές.
0: Η Δάνια
5: είναι ψυχολόγος.
1: Η Δάνια είναι σύμβουλο ψυχικής υγείας.
5: Σύμβουλο ψυχικής υγείας είναι σύμβουλο. Είναι και σύμβουλο όμως πώς να μείνει στο ράφι.
0: Αμάν! Είδατε η ζωντανή απόδειξη ότι εγώ δεν θέλω το φαγητό. Δεν σε θέλω.
5: Πάρτε μου συμβουλές από τη Δάνια. Άμα θέλετε να πεθάνετε με
1: τέσσερι γάτε. Ρε Δάνια, ακούμε λίγο.
0: Δεν μπορώ αυτό το πράγμα την κακοποίηση πρωί-πρωί.
5: Να πεθάνετε με τέσσερι γάτε. Παρέα αγκαλιά.
0: Δεν έχω γάτες, Φάνη.
5: Έχω
0: γελώνες.
5: Αν θέλετε να είναι αυτή η ζωή σας, Ράνια Λευρά. Αν θέλετε τώρα να είστε σαν τη Μαρία, δεν χρειάζεται.
0: Όχι, εγώ μιλάω εμπειρία, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί
5: σαν τη Μαρία δεν γίνεται, ναι.
1: Έλα, Φάνη, μιλάω εγώ για τους άντρες.
5: Ναι, ποιος μίλησε. Α, ο Δημήτρης μαλακμένη φωνή.
0: Ο Δημήτρης, ναι, το έκανε πιο αντρικό.
1: Εγώ.
5: Μη με ενοχλείτε για πράγματα.
1: Συγγνώμη εμείς.
0: Συγγνώμη, Φάνη.
1: Αύριο θα έρθεις.
0: Αύριο θα έρθεις.
3: Παιδιά, αν έρθει αύριο, εγώ δεν μπαίνω. Το ξεκαθαρίζω από τώρα. Όχι, δεν θα κακοποιηθώ και αύριο. Είπαμε μία φορά την εβδομάδα.
1: Για αύριο, Ράνια, και εσύ τι σου είπε. Ποντίκης, είπε που μένεις μόνη σου και τέτοια.
3: Με τέσσερις γάτες. Με είπε για το κόρη που έχω μείνει στο ράφι.
1: Καλά, είναι κακό αυτό.
3: Τι είναι καλό, είναι πρωί-πρωί.
0: Τώρα σε πουλάει, κατάλαβε, σε διαφημίζει.
3: Αυτό δεν είναι, είναι δυσφήμιση.
5: Να σου πω, Ράνια μου, δεν χρειάζεται. Αυτό το κάνεις πολύ καλά και μόνος σου. Δεν χρειάζεται το κάνω.
3: Καλά, Φάνη. Αύριο θα τα πούμε από κοντά, λοιπόν.
5: Αφήστε με ήσυχο, έλα.
1: Γεια σου, Φανουλάκη.
0: Αφήστε με και ήσυχο, ναι.
1: Και μας το κλείσε, ρε.
0: Μας το κλείσε.
1: Χαίστηκε.
0: Ω, μάλιστα. Τι είπες, Μιχαλό, τώρα.
4: Είπε 30
1: λεπτά. Έτσι, βγήκε δύο λεπτά. Βγήκε δύο λεπτά, μας έκανε σκόνη.
3: Μαγεμένος είσαι, Δημήτρη.
1: Τι εννοείς?
3: Ότι σου άρεσε όλο αυτό που έγινε. Το ευχαριστιέται, Μαρία, αυτό.
4: Είναι σαντανά.
3: Όχι, είναι υπόκοφα Φάνης αυτός.
1: Υπόκοφα.
3: Υπόκοφος Φάνης.
0: Μα είναι η συνέχεια του Φάνης.
3: Ναι, είσαι η ουρά του Φάνη.
1: Δεν είμαι, η ουρά του είμαι ούτως ή άλλως. Αλλά μα είμαι γενικά το cloud.
3: Α.
1: Είμαι όλα για το cloud, Ράνια.
3: Όλα για το cloud, ωραία.
0: Όλα για το
3: cloud. Εσύ πώς τους αντέχεις, πραγματικά είναι ήρωας. Το κορίτσι αυτό.
1: Ποιος, η Μαρία.
3: Ναι, εντάξει.
1: Η Μαρία. Η Μαρία, ειλικρινά σου μιλάω.
0: Με αγάπη.
1: Οριακά πρέπει να είναι και κακός άνθρωπος.
3: Η Μαρία.
1: Στο όριο.
3: Έχει δυνατή προσωπικότητα.
1: Στο όριο.
0: Επειδή του λέω την αλήθεια. Επειδή του λέω την αλήθεια. Δεν θέλει να βγει την αλήθεια.
1: Κακιόλα.
0: Με αγάπη.
1: Όταν λέμε κακιόλα, κακιόλα.
0: Πάμε να παίξουμε.
1: Είναι σαν το Ρόμπερτ Πάτινσον στην Οδύσσια.
0: Ναι, καλά, πάμε να παίξουμε, παιδιά.
3: Γιατί
0: θα μου πλέκει το εγκόμιο τώρα.
1: Στείλτε με μετά στο Βέμπρο σταθμό. Στο 6939-81.
0: Θεό που λέω την αλήθεια. Και είμαι αντικειμενική. Αλλά έτσι θέλετε ψέματα.
1: Στείλτε τα μηνύματα στο Viber σταθμού στο 6939892892, διότι επιστρέφουμε με κουναβομαχίες και θα πιαστούμε μαλλί με μαλλί. Από αυτό βλέπω. Και δεν ξέρω ποιον θα φύγουν πρώτα.

0: Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, έχω χάσει τις μέρες. Έχω πάθει τέτοιο.
1: Γιατί μας θέλετε να σας πάρουμε και έχετε φραγίσει ερχομένων κλήσεων.
0: Πραγματικά, ναι, ή μιλάτε. Κάτσε να ξεκινήσω. Λοιπόν, έχουμε την Αθάναση.
1: Κάτσε, πριν ξεκινήσεις, πάμε για παιχνίδι.
0: Α, ναι, καλέ, το ξέχασα. Στη θέση του Φάνη θα είναι ο Λευτέρης σήμερα. Έτσι, άμα τύχει. Λοιπόν, έχουμε την Αθανασία. Αθανασία.
2: Ναι. Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
0: Καλά, και εγώ. Είσαι στη δουλειά, στο σπίτι?
2: Όχι, είμαι στο σπίτι.
0: Α,
2: έχω
0: στο...
2: ρεπό σήμερα.
0: Μια χαρά. Τι δουλειά κάνεις, Αθανασία μου, έτσι από περιέργεια?
2: Τραπεζικός υπάλληλος.
1: Α, μια χαρά.
0: Οπότε έχει ρεπό. Λοιπόν, Αθανασία, για διάλεξε. Έχουμε 1, 2, 3. Στη θέση του Φάνη παίζει ο Λευτέρης, έτσι?
2: Ωραία, ωραία.
0: Το 1, το 2, το 3.
2: Το 1.
1: Το 1. Το 1 είναι ο Λευτέρης, Φάνης.
0: Ανάτος. Ο Λευτέρης με την Αθανασία.
3: Αθανασία.
0: Και ποιον άλλον έχουμε, Δημήτρη?
1: Έχουμε τον Βασίλη. Βασίλη.
4: Καλημέρα. Με ακούτε?
1: Ναι, καλημέρα, Μπίλη. Πώς είσαι, με τι ασχολείσαι, πώς χρονών είσαι?
4: Λοιπόν, είμαι 32 χρονών και είμαι ερευνητής.
1: Ερευνητής?
0: Τι
1: ερευνάς?
4: Κανονικά γενετική έχω σπουδάσει, τώρα ασχολούμαι πιο πολύ με το κομμάτι της τεχνολογίας.
1: Ρε, είσαι πολύ έξυπνο παιδί, γιατί μας ακούς?
0: Με το κομμάτι της τεχνολογίας.
4: Τώρα πάω στη δουλειά και λέω...
0: Γιατί μας ακούς?
1: Μπράβο σου, Βασίλη, μπράβο. Ρε φίλε, και εγώ θα ήθελα... Εσύ τι διάβαζες από μικρός,
4: Εντάξει.
0: Τι έκανε, έτσι επιφύτη σου, του ήρθε.
1: Πιο μετά σου ήρθε, και πώς το έκανες εσύ, Βασίλη, πιο μετά?
4: Το πιο μετά εννοώ, εντάξει, από 18, ας πούμε, 17-18.
1: Εντάξει, καλύτερα.
0: Δηλαδή με τις τεχνολογίες τώρα το κομμάτι που ασχολείσαι, τι διαφορά έχει, δεν κατάλαβα τώρα.
1: Τι ακριβώς κάνεις, επειδή τι ερευνάς πάνω στη τεχνολογία?
4: Έχετε χρόνο να σας πω?
1: Συντομία.
0: Απλά από γενετική πήγε σε τεχνολογία.
4: Ναι,
0: είναι πολύ...
4: έκανα μια μετάβαση λίγο περίεργη. Ναι, γιατί έκανα διδακτορικό γενετική μέχρι πριν 1,5 χρόνο και μετά ασχολήθηκα με το κομμάτι πολιτικό.
1: Κοίτα το παιδί, μπράβο.
0: Τέλος πάντων.
1: Εγώ κάθομαι και κάνω λαλαλά στο ραδιόφωνο.
0: Μπράβο. Για πες μας, Νικός.
1: Βασίλης, είπαμε. Λοιπόν, Βασίλης. Το 2 ή το 3?
4: Το 3.
1: Το 3. Λοιπόν, Μαρία.
0: Εγώ. Με το Λευτέρη.
1: Μαρία, οι δύο έξυπνοι θα παίξετε μαζί.
0: Ηρωνικά
4: ναι,
0: το πες αυτό.
4: Μια
0: τώρα.
4: Χαρά θα πάμε.
1: Όχι, καθόλου.
0: Έλα, Βασίλη.
1: Λοιπόν.
0: Έβαλε φρύ.
1: Περίμενε. Εσύ αρχικά έχεις και τη συμμαχία, έχεις πολλά πράγματα. Πρέπει να τα σκεφτείς πριν κάνεις οτιδήποτε. Να πούμε ότι έχετε 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας. Και οι δύο. Έχουμε 5 απαγορευμένες λέξεις, να πούμε κάποιες από αυτές. Οπότε πάει στην αντίπαλη ομάδα. Εντάξει, και όποιος βρει τις περισσότερες λέξεις κερδίζει. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Εντάξει, παιδιά.
4: Τέλεια.
2: Ναι, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Αυτό ναι. Με το freeze και με το...
0: Όχι, αυτά είναι για μας.
2: Okay, γιατί έχει αλλάξει λίγο και αυτό.
0: Αθανασία, με το freeze είναι ότι με το που ξεκινάω εγώ για 5 δεύτερα δεν μιλάω, δεν λέω τίποτα. Το freeze είναι ότι παγώνουμε το χρόνο για 5 δεύτερα.
2: Okay,
0: εγώ δεν διάλεξα τίποτα άλλο από συμμαχία και από swap.
1: Τίποτα, Μαρία, δεν θα πάρεις?
0: Όχι, τα κρατάω για το Φάνη.
1: Τα κρατάς για το Φάνη.
5: Ότι είμαστε εύκολοι εμείς.
0: Ναι.
5: Καλά, εντάξει.
1: Εσύ, Λευτέρη, είχατε φυλακή γιατί δεν είπε συμμαχία να παίξουμε μαζί.
2: Ναι, γιατί ρε, Λευτέρη?
5: Γιατί πιστεύω τα 5 δευτερόλεπτα θα στοιχήσουν πιο πολύ στην
0: Μαρία. Θα στοιχήσουν, η αλήθεια είναι. Βασίλη, δεν είναι ο
1: Βασίλης και Μαρία.
0: Όχι, καλέ, Αθανασία.
1: Α, Βασίλης και. Όχι, ρε, Μαρία,
5: εσύ.
1: Μαρία, έχει πάθει κάτι σήμερα. Βασίλης και Μαρία. Λοιπόν, παιδιά μου, είστε έτοιμοι?
4: Ναι.
1: Λοιπόν, Βασίλη, περαστικά σου.
0: Με τα κόκκινα.
1: 2, 1, πάμε. Έχουμε φρίζε.
5: Περίμενε.
1: Πάμε.
0: Ήτανε αυτή η εκπομπή στην τηλεόραση και έδειχνε διάφορα μέσα σε ένα, σε μια οικία. Θυμάσαι πως λεγόταν? Έλα, πες, πάσω.
4: Πάσω.
0: Λοιπόν, αυτή είναι ολόκληρη και από το γνωστό είναι το ντίζελ και όλα αυτά και έχει και ράντες.
4: Ράντες, όλα.
5: Κρίμα.
0: Σαλοπέτα.
5: Κρίμα.
0: Εσύ,
1: Μαρία. Μαρία.
0: Ήταν το φτιάξτο μόνο σου.
1: Σου
0: είπα πάσο
1: το φτιάξτο μόνο, εξ αρχής τι χάνεις
0: δηλαδή,
1: χρόνο.
0: Δηλαδή, ναι. Αν δεν έκανα χρόνο, η σαλοπέτα ήταν εύκολη.
5: Αθανασία, λογικά έχουμε κερδίσει.
2: Για να δούμε, Ελευθέρη μου.
0: Εγώ. Κάτσε λίγο,
5: δεν θέλω κάποιος ενδιαφέρον. Να μου φέρει τις κάρτες εδώ πέρα.
1: Τώρα εγώ, μην αγχώνεσαι.
6: Εγώ θα
1: τους πάγανε. Τρία.
5: Περίμενε. Αν μπορείς, μπορεί να πατήσει το κουμπί.
1: Λοιπόν. Αθανασία και Λευτέρη.
5: Ποιες παίζουμε?
1: Ναι, παίζετε με τις ροζ.
5: Ναι, για ρωτά.
2: Λίγο Λευτέρη να ακούγεται καλύτερα, δεν τον ακούω καλά.
5: Έλα, τώρα με ακούς.
2: Α, τώρα σε ακούω.
5: Έλα, ναι. Με ποιες παίζουμε?
1: Με τις ροζ.
5: Με τις ροζ. Έχει ροζ μέσα.
1: Έχει ροζ μέσα.
6: Κόκκινες, ρε
5: παιδάκι.
1: Τρία.
5: Μην βαράς το όνομα.
1: Τρία, δύο, ένα.
5: Πάμε. Λοιπόν, πες πάσο.
2: μάθω.
5: Λοιπόν, είναι μια συγκεκριμένη ημέρα που...
1: Καλά, εντάξει.
5: Είναι μια συγκεκριμένη ημέρα, η τελευταία...
2: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
5: Η τελευταία που είπες.
2: Κυριακή.
5: Ναι, που... Τι κάνουμε όλοι μαζί.
2: Τρώμε, Κυριακή του Πάσχα.
5: Ναι, πώς λέει το όλο αυτό.
1: Ποιο ήταν.
5: Ήταν Κυριακά το κοτραπέζι τώρα, ρε φίλε τώρα.
1: Εντάξει, καλά. Βασίλη.
5: Το άλλο ήταν απολύθωμα.
1: Βασίλη, δεύτερη ευκαιρία.
0: Έχουμε δεύτερη ευκαιρία. Τι ανακάτεμα έχεις κάνει.
1: Τι να κάνω, ρε παιδί. Σκατόχυρο, όντως σκατόχυρο.
0: Δηλαδή, τι ανακάτεμα είναι αυτό τώρα. Για δώσε μου, πάμε.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε, Βασίλη.
1: Ο άνθρωπος με διδακτορικό, Μαρία, πρόσεχε.
0: Ναι. Με διδακτορικό, τι θα κάθεται να ασχολείται με σαλοπέτες.
1: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
0: Λοιπόν, Βασίλη, ήταν ο Πάτινσον στην ταινία. Αλλιώς.
4: Βρικόλακας.
0: Ναι. Λοιπόν, έχω εγώ στο Facebook και στο Instagram. Είναι το δικό
4: μου.
0: Ναι. Το. Εντάξει, γιατί είχαμε 15 δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ καλά.
1: Άμα έχεις διδακτορικό, είδες.
5: Λοιπόν.

0: Ελευθερία είναι δυνατόν! Είσαι χαζό, παιδί μου!
1: Ήταν πολύ δύσκολο στη δεξιά.
2: Αθανασία, κρίμα, συγγνώμη.
3: Βασίλη, συγχαρητήρια!
0: Βρίστον, βρίστον, Αθανασία!
3: Αθανασία, πες το, ό,τι θες. Είσαι ελεύθερη από εμάς.
2: Αθανασία, την έκλεισα. Πάμε να δώσουμε δώρο.
3: Γιατί την έκλεισες?
2: Να δώσουμε δώρο, να δώσουμε δώρο.
0: Βασίλη μου, συγχαρητήρια. Μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από τα My Market είναι όλη μα όλη δική σου για να κάνεις αγορές σου και να πάρεις ό,τι πραγματικά λαχταράει η καρδούλα σου, να πάρεις τα πάντα. Και τσέκαρε κιόλας, γιατί αύριο γίνεται η κλήρωση ότι ένας τυχερός θα πάει ταξίδι Βαρκελόνη, έτσι. Με το Plus One του, μέχρι αύριο είναι ο διαγωνισμός. Και τσεκάρετε κιόλας και το. Πώς λέγεται, το προσπέκτους. Σαν τη γιαγιά μου το είπα. Σαν το προσπέκτους που έχουν στα σούπερ μάρκετ και θα δείτε ποια προϊόντα έχουν τους διπλάσιους πόντους για να έχετε περισσότερες πιθανότητες για να κερδίσετε. Μαρία, μπράβο σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χωρίς βοήθεια και χωρίς τίποτα.
0: Ήσουν πολύ καλή.
3: Ήμουν πολύ καλή. Έτσι, με αυτό θα κλείσουμε. Ναι, άσε μας δεις.
2: Είχα τη λέξη ισορροπία.
3: Και εγώ είχα δύσκολες.
2: Ισορροπία.
0: Εντάξει, ισορροπία έχει.
3: Ισορροπία.
2: Ωραία, πες μου, περίγραψε μου τη λέξη ισορροπία.
0: Μένω όρθιος. Έχω καλή.
3: Τόσο απλά. Λοιπόν, αύριο παιδιά ο Φάνης κανονικά είναι μαζί μας, έτσι. Ακολουθεί η Ράνια Λευρά.
0: Ακολουθεί η Ράνια Λευρά. Προφανώς και με το πτυχίο τους, με τα πάντα σας περιμένει να περάσετε τρεις υπέροχες ώρες. Και αύριο λογικά ο Φανουλάκης θα έρθει από την Κύπρο και θα είναι μαζί μας. Να περάσετε μια όμορφη Δευτέρα.
2: Άντε, άντε.
0: Μαρία, χαιρέτε τα παιδιά.
3: Φιλιά!
4: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντών,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα. Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα.
16: Είναι καλύτερο.
13: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
17: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
18: Green.
17: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
20: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
21: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
20: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
21: Για πότε είναι αυτά?
20: Για σήμερα.
21: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
22: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
23: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
21: Οχ, φτάσαμε!
20: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
22: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Άσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Previously.
3: Στα κουνάβια.
4: Εδώ θα είναι η τιμωρία σου. Θα λες ζώδια με σωτηρία Μπέλου. Πάμε.
5: Δεν είναι δικιά μου τιμωρία. Ναι, κυρία Μπέλου.
4: Προχωράω.
5: Και στα αισθηματικά η επικοινωνία μπα νέρα.
6: Πρέπει να προσαρμόσει και το ύφο σου λίγο τώρα με την Μπέλου.
5: Δεν με χαίζει πρωί-πρωί.
4: Πάμε στο ζυγό.
6: Αυτό το κάνει καλά, ρε Δημήτρη.
7: Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν τον χρόνο σα.
4: Ο πατέρα μου.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Ξεκινήσαμε δυναμικά πρωινό Δευτέρας 20 Ιουλίου. Τι κάνετε, παιδιά, είστε εδώ, είστε στην Αθήνα. Είμαστε πολλοί. Γιατί γίνεται αυτή η κόλαση στους δρόμους? Περίμενα σήμερα ότι θα είναι άδειοι. Άκουγα εγώ για 100% πληρότητα τα πλοία, τίποτα. Όλοι είμαστε ακόμη εδώ. Να ξεκινήσω με ευχές όπως κάνουμε πάντα. Γιορτάζει λοιπόν σήμερα ο Ηλίας, η Ηλιάνα, η Ηλιάνα και η Ήλια. Πολλά φιλιά στα παιδιά, τις ευχές μας, χρόνια πολλά και σε όσους έχουν φυσικά γενέθλια. Θα συνεχίσουμε το θέμα που άνοιξε η Μαρία. Είναι πολύ καυτό με την επιστροφή του πρώην και πώς καταλαβαίνει τον έχουμε ξεπεράσει και πώς εκείνη τη στιγμή μας μπαίνουν και κάποια διλήμματα. Κακώς μας μπαίνουν. Όλα αυτά θα συζητηθούν. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Μιράνια Λευρά και θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία. Περιμένω μηνύματά σας.

Music 892, επιστρέψαμε. Πρώτες καλημέρες στα φιλιά μου, τα φιλιά μου, στα φιλαράκια μου, στην Ελίνα, στο Βαγγέλη, στον Αντώνη. Ευχαριστώ, παιδιά, για τα όμορφα λόγια. Πραγματικά είναι συγκινητικό να τα ακούσεις αυτά μετά από ένα κράξιμο Φάνη Λαμπρόπουλου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Φιλιά πολλά και στον Παντελή από Μόναχο. Παντελή μου, τι γίνεται εκεί? Δώσε μας το στίγμα σου. Από θερμοκρασίες πώς είστε? Εδώ πέρα ψινόμαστε. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους λοιπόν της πόλης. Ήταν αυξημένη κίνηση στον Κηφισό. Τώρα βλέπω ότι λιγάκι χαλαρώνουν τα πράγματα, πάλι καλά. Κηφισίας από Ψυχικό έως Χαλάνδρη. Και στα δύο ρήματα υπάρχει, παιδιά, κινησούλα από ό,τι βλέπω. Μεσογείων αυξημένη κυκλοφορία κυρίως προς το κέντρο. Κατεχάει και καθυστερήσεις προς Κηφισίας. Λεωφόρος Αθηνών κίνηση από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Συγκρού αυξημένη κυκλοφορία προς το κέντρο. Βουλιαγμένες τοπικές καθυστερήσεις, χωρίς όμως μεγάλα μποτιλιαρίσματα. Να σας πω ότι συνεχίζουμε το θέμα της Μαρίας για την επιστροφή των πρώην. Και σας έχω και ζώδια και σας έχω και τις καλύτερες μουσικές της πόλης.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κουνούπια. Όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική. Μπάρμπεκιου. Βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Χθες έκατσα να δω Premier.
13: City United.
12: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
13: Με δουλεύεις?
12: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
13: Δεν είδα κάτι στα social.
12: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
13: Πόσταρες κάτι?
12: Εννοείται πόσταρα. Social.
14: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Άκουγα χθες που έκλεινες την εκπομπή.
18: Ναι.
17: Καλά αυτό, τι τέλειο.
18: Ποιο?
17: Έτσι όπως κλείνεις το τελευταίο σου μικρόφωνο.
18: Τι είπα?
19: Είμαι η αστερόπιθα Ινά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.
17: Όχι μωρέ, θα κάτσω όλο το βράδυ να σε περιμένω μέχρι αύριο. Και ο Δημήτρης λέει, η αλήθεια είναι προτιμούμε αστερόπι μόνη της.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
11: Στο Music 892.
18: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Take Me There, πόσο ωραίο κομμάτι, πόσο ταξιδιάρικο. Δηλαδή, πραγματικά θες να φύγεις. Θες να φύγεις, να πας να βρεθείς σε μια ωραία παραλία και να απολαμβάνεις μόνο music. Τα φιλιά μου να στείλω και στο Μάχο και στο Δημήτρη από Ελβετία που δρόσησε στην Ελβετία επιτέλους και έχουν φύγει. Οι Ελβετοί έχουν πάει διακοπές, έχει αδειάσει. Καθόλου μποτιλιάρισμα, υπέροχα τα βρίσκω όλα αυτά. Στην Ελλάδα είμαστε πάλι όλοι εδώ. Αυτό βλέπω. Από την κίνηση και μόνο, αυτό μπορώ να κρίνω. Και ο Παντελής μου λέει ότι και εκεί έχει δροσίσει. 15 με 19 βαθμούς έχει, αλλά περιμένουν 45 που οι Γερμανοί θα βελάξουν. Λοιπόν, για να δούμε εμείς τι θα κάνουμε, παιδιά, τις επόμενες μέρες. Κορυφώνεται, λέει, εντός του επόμενου 48 ώρου το κύμα καύσωνα με θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά τους 42-43 βαθμούς Κελσίου. Ο υδράργυρος θα φτάσει και σήμερα τους 42 βαθμούς σε το Λοκαρνανία, ενώ την Τρίτη θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 43 βαθμούς σε Θεσσαλία και το Λοκαρνανία πάλι. Από την Τετάρτη να μένεται σταδιακή υποχώρηση του καύσωνα στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, με σημαντική πτώση θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς την Πέμπτη. Άντε, υπομονή, παιδιά, την Παρασκευή το Σάββατο έρχονται βροχές και καταιγίδες. Ό,τι να είναι ο καιρός, παιδιά, ό,τι να είναι, υπομονή. Θα σταθεροποιηθεί που θα πάει.

0: Music 892.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
9: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
8: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
9: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
8: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
15: Δεξιά.
14: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
15: Εγώ, δεξιά.
14: Γιατί εσύ,
15: αριστερά.
14: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
15: Δεξιά.
14: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
16: Μονοθέσιο.
17: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
18: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
19: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Previously, στα κουνάβια.
21: Καλημέρα.
22: Και έσχεσαι, καταρχήν, είσαι όντως από την Γαλλία ή μας λες βλακίες?
23: Ναι, ξένο τηλέφωνο.
21: On a déjà parlé, c'est pas la première fois.
22: Όνα σου.
23: Τι είπε, δεν το άκουσα.
22: Όνα σου γαμί.
23: Όπα.
22: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω? Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα?
23: Τι λες μωρέ? Τι έπαθες ρε Μίτσο?
22: Να σου γαμί.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά και διαβάζω εδώ τα ζώδια, παιδιά, και έχω βρει τα ζώδια που είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν δράματα στις διακοπές. Πρέπει να προσέχουμε ποιον παίρνουμε μαζί. Εγώ την έχω πατήσει ούκο λίγες φορές. Ξεκινάμε. Δίδυμοι, βαριούνται εύκολα και αναζητούν συνεχώς κάτι καινούριο. Μπορεί να αλλάζουν το πρόγραμμα, λέει, τελευταία στιγμή ή να εξαφανίζονται για μία θόρμητη βόλτα. Αυτό δεν είναι και κακό απαραίτητα, προκαλώντας όμως εκνευρισμό στην παρέα, γιατί έχουν μία μόνιμη ανησυχία. Λιοντάρια, θέλουν οι διακοπές να είναι ξεχωριστές και συχνά επιδιώκουν να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αν κάτι δεν εξελιχθεί όπως το έχουν φανταστεί, δημιουργούν εντάσεις. Οι Σκορπιοί, καλά, ο Σκορπιός δημιουργεί προβλήματα πάντα και παντού, αλλά γι' αυτό και μας αρέσει. Ζηλεύει, παρατηρεί τα πάντα και δύσκολα αφήνει υποψίες ή παρεξηγήσεις να περάσουν. Δηλαδή, πιάνεται από το παραμικρό. Ένα φλερτ ή μια παρεξήγηση μπορεί να μετατρέψει μια χαλαρή μέρα σε οικογενειακό συμβούλιο. Τοξότες, αγαπούν την ελευθερία και λένε εύκολα πάω μια βόλτα, χωρίς όμως πολλές εξηγήσεις. Η αυθόρμητη φύση τους μπορεί να φέρει ανατροπές στο κοινό πρόγραμμα. Ας κάνει ο καθένας στο δικό του προγραμματάκι, δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε και σε όλα μαζί. Οι υδροχόοι θα κάνουν το κεφαλιού τους ακόμα και αν όλοι οι υπόλοιποι έχουν συμφωνήσει σε κάτι άλλο. Δεν το κάνουν από κακία, αλλά γιατί θέλουν να νιώθουν ανεξάρτητοι. Εμένα αυτό το ανεξάρτητο το στυλάκι πολύ μ' αρέσει. Θα σας πω μετά ποια ζώδια κρατούν τις ισορροπίες.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο που γνωστά το παρεάκι. Τα φιλιά μου να στείλω στον αγαπημένο μου τον Τάκη. Είναι στη Χαλκίδα με τις κόρες και τη σύζυγο. Φιλιά πολλά σε όλη τη φαμίλια λοιπόν. Φιλιά και στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, πού είσαι, δεν μας είπες, έχεις ξεμείνει κι εσύ στην πόλη? Πανούλη μου, με ρωτάς αν πηγαίνω μόνο διακοπές. Δεν το έχω τολμήσει ακόμα. Αλλά από το να έχω κακή παρέα, η αλήθεια είναι ότι το προτιμώ και σκέφτομαι ένα μακρινό ταξίδι για να τα βρούμε τον εαυτό μου. Παιδιά, είναι ψυχοθεραπευτικό όλο αυτό, αλλά αρκεί να το τολμήσει κάποιος. Πάμε όμως να δούμε και τα ζωδιάκια που άφησα πίσω. Ο Ταύρος εδώ πέρα βλέπω ότι θέλει άνεση, λέει, στις διακοπές, καλό φαγητό και ηρεμία. Ο Παρθένος οργανώνει τα πάντα στο να αποφευχθούν τα πρόπτα. Ο Ζυγός προσπαθεί να συμβιβάσει τους πάντες και να μην υπάρχουν καυγάδες. Και ο Καρκίνος βάζει πάνω απ' όλα την οικογενειακή αρμονία. Αυτά τα ζώδια δηλαδή τηρούν τις ισορροπίες. Όμως και πολύ οργάνωση, ρε παιδιά, εντάξει, θέλει και ανεμελιά το ρόλο αυτό. Συμφωνείτε? 6, 9, 3, 9, 8, 9, 2, 8, 9, 2.

Καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostrom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostrom. Wake up new.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
16: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
15: Ανανέωση.
16: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
17: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
15: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
18: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
19: Τελούλου. Κοκκού.
20: Σαν σήμερα τέτοια μέρα ξεκινήσαμε και κάναμε την πρώτη μας εκπομπή. Είμαι αισιόδοξη, αλλά συγκρατημένα αισιόδοξη.
21: Συγκρατημένα αισιόδοξη.
20: Ναι, ναι, ναι. Όταν
21: σε πήραμε από το πρωί που ήσουν μόνη σου, που σε είχε φάει μαρμάγκα εκεί πέρα, δεν σ' άκουγε άνθρωπο.
20: Που είχα την ησυχία.
21: Και σε φέραμε εδώ πέρα και σε ακούει όλη Αθήνα.
20: Πάλι καράκι, πριν από αυτό αρχικά ήμουνα πάλι απόγευμα, φυσικά. Και το 10 με 1 πήγαινε τρένο. Πήγαινε λίγο στο διευθυντή μας να πάρει νούμεράρε που είχα.
21: Γι' αυτό μου είπαν θα σε βάλουμε το απόγευμα. Πρέπει να πάρεις την Αστερόπη, γιατί την έχουμε για διωγμό. Εγώ συνδικαλίζομαι. Δεν θέλω, να φύγει κανένας.
22: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
23: Στο Music 892.
24: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

ολοκένουργια. Peggy Goo, πεθαίνω με αυτό το κομμάτι. Με ανεβάζει τόσο πολύ, είναι τόσο χορευτικό, τόσο χαρούμενο. Τρελαίνομαι όμως και με τις φωτογραφίες που μου στέλνετε, Αλέξανδρε. Νομίζω ότι σήμερα μου έστειλε την ωραιότερη φωτογραφία. Προτάσεις γάμου βλέπω, μονόπετρα βλέπω. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά και βίωνα να ζήσετε, παιδιά. Άντε με το καλό, με το καλό. Χαμός θα γίνει. Από αυτή την εκπομπή θα παντρεύονται και τα ζευγάρια. Ο Παντελής δεν μου λέει το πρόβλημα που τον απασχολεί. Παντελή, περιμένω το μήνυμά σου, γιατί εκτός αέρα κάνουμε και την ψυχοθεραπεία μας, την ταχύρυθμη. Ψυχοθεραπευτικό όμως είναι και ένα ωραίο ταξίδι, παιδιά. Είτε μόνος είτε με παρέα. Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τρελαίνομαι. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, όχι πείτε μου. Το μπάρι σε καλή και η GN σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε λοιπόν στην άκρη τα θα, τα ίσως, τα χμ, κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031. Ετοίμασε τώρα την βαλίτσα και έφυγε για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Παιδιά, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από τα ταξίδια. Μην τα χάνετε αυτά. Take me high.

Επιστρέψαμε με Maroon 5, κάτι από το παρελθόν. Αγαπώ το συγκρότημα, δεν αγαπώ αυτόν. Τον Adam Lemme, παιδιά, δεν τον αντέχω. Που κεράτωσε και το μοντέλο της Victoria's Secret, είχε το θράσος. Όπως ο Πικέ χθες που μπήκε στο γήπεδο και ήταν κάπως μαραζωμένος. Έβλεπε τη Σακύρα να ανθίζει και αυτός ήταν εντάξει. Τώρα δεν συγκρίνεται καινούργια με την παλιά. Η παλιά ήταν συγκλονιστική η Σακύρα χθες. Τα φιλιά μου στον Πίτερ. Πού πας για μπάνιο, Πίτερ? Θέλω φωτογραφίες. Φιλιά και στο κορίτσι σου. Τι ωραία, έχετε απελευθερωθεί περισσότεροι. Θα έρθει και η δική μας η ώρα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα σε έρευνες για τα λάθη που γίνονται και οδηγούν σε καυγάδες στις διακοπές. Για όσους θέλετε να πάτε μόνοι διακοπές, αυτά να σκέφτεστε και θα σας δίνουν βάρος. Υπάρχουν διαφορετικές προσδοκίες, παιδιά, για το ταξίδι. Άλλα θέλει ο ένας, άλλα θέλει ο άλλος και κάπου εκεί έρχεται η ένταση. Τα χρήματα, αρχίζει γκρίνια. Πόσα θα ξοδέψουμε, αν αξίζει το ένα εστιατόριο, αν αξίζει το άλλο. Το προγραμματάκι, το καθημερινό, που για κάποιους είναι πολύ δεσμευτικό. Το φαγητό. Πού θα φάμε, τι θα δοκιμάσουμε, πόσα θα πληρώσουμε, τι έφαγα εγώ, τι έφαγες εσύ. Έλλειψη προσωπικού χρόνου, όλη μέρα μαζί, δηλαδή στο τέλος γυρνάς και κουρασμένος. Μήπως και το solo traveling να είναι μια ωραία λύση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
2: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
8: να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
2: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Χθες έκατσα να δω Premier
10: City United.
9: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
10: Με δουλεύεις?
9: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
10: Δεν είδα κάτι στα social.
9: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
10: Πόσταρες κάτι?
9: Εννοείται πόσταρα. Social.
11: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Previously. Στα κουνάβια.
13: Θα σου πω κάτι σοβαρά. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
14: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω κι εγώ τις γενικολογίες.
15: Μπράβο, Μαρία.
14: Μην πει όμως μετά τίποτα.
13: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για.
14: Καμία ανάγκη.
13: Μίλησες.
14: Εσύ δεν ουρλιάζεις και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ. Μιλάμε ειλικρινά.
15: Μιλάμε
14: για τη ζωή μας.
15: Μπράβο, μπράβο, Μαρία. Αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλείσω. Εσένα ρωτάω.
14: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
15: Το έχεις κάνει, έχεις κάνει στοματικό.
13: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
15: Το γλύψαμε το πινέλο.
14: Το χειροτήρησε.
15: Την ανοίξαμε την πίσω πόρτα.
13: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα.
15: Μαράκι.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά upside down και λύνουμε εδώ πέρα και τα προσωπικά μας τα ζητήματα όλοι. Τι γίνεται ρε παιδιά, πάλι λάθος χαλή. Αχ, έχω αποσυντονίσει την παιδιά, συγγνώμη. Είναι η ζέστη. Συγγνώμη, αλλά αυτά γίνονται όταν ζεσταίνεσαι. Πάμε λοιπόν σε μια μελέτη τώρα που διάβασα και κάπως έτσι με έχει αγγίξει αυτή η μελέτη. Μιλάει για τη διάθεσή μας που ακολουθεί λέει συγκεκριμένο μοτίβο μέσα στη μέρα. Οι άνθρωποι νιώθουν γενικά καλύτερα το πρωί αμέσως μετά το ξύπνημα, ενώ η ψυχική τους διάθεση επιδεινώνεται γύρω στα μεσάνυχτα. Εγώ θα έλεγα εκεί στο σούρουπο ότι αρχίζουμε και πέφτουμε, μελαγχολούμε λιγάκι. Η έρευνα λέει που ανέλυσε στοιχεία από 49.000 ενήλικες σε διάστημα 2 ετών διαπίστωσε επίσης ότι το καλοκαίρι είναι η εποχή με την καλύτερη ψυχική υγεία. Όντως αυτό σημαίνει αρκεί να μην υπάρχει καύσωνας, γιατί και ο καύσωνας μας πιέζει ψυχικά. Καθώς λέει καταγράφονται λιγότερα συμπτώματα άγχους, πάρα πολύ ωραία, σε επίπεδο εβδομάδας, οι συμμετέχοντες δήλωσαν πιο ευτυχισμένοι κυρίως τη Δευτέρα. Ακούστε, παιδιά, που όλη τη Δευτέρα γκρινιάζουμε. Την Τρίτη και την Παρασκευή. Ενώ η μοναξία, το αίσθημα της μοναξίας παρέμεινε σχετικά σταθερό στις μέρες. Πάρα πολύ περίεργο. Για πείτε μου, εσείς τώρα τη Δευτέρα έχετε καλή διάθεση? Αυτό δυσκολεύομαι λίγο να το πιστέψω.

Επιστρέψαμε στα 11 λεπτά μετά τις 12. Ρε παιδιά, πώς περνάει έτσι η ώρα μαζί σας. Πραγματικά κάνουμε και την ψυχοθεραπεία μας εμείς εκτός αέρα. Φιλιά πολλά και στο Γιώργο. Με ρωτάτε περισσότεροι πώς μπορείτε να κινήσετε το ενδιαφέρον μιας γυναίκας. Θα πρέπει να κάνετε, ποια είναι τα βήματα. Βέβαια, κάθε γυναίκα είναι διαφορετική. Αλλά αυτό που έχω να πω, που θεωρώ ότι είναι ένας γενικός κανόνας, είναι το ενδιαφέρον το σταθερό και το πηγαίο, χωρίς πίεση. Δηλαδή, υπάρχω, με ενδιαφέρει, σε ρωτάω για τη μέρα σου, τη δουλειά σου, τα όνειρά σου, τη ζωή σου, αλλά δεν απαιτώ κάτι από σένα, δεν βιάζομαι για κάτι. Σε μένα αυτό μετράει και φυσικά και ο ρομαντισμός, έτσι. Δηλαδή, και το Βασίλεμα κάνει τη δουλίτσα του, όλα αυτά. Να μην είμαστε επιφανειακοί, επιδερμικοί και ρηχοί, και επίσης να μην διστάζουμε. Όλοι κάποια στιγμή θα διστάσουμε. Αλλά η διαφορά είναι ποιος συνεχίζει παρά το δισταγμό. Αυτό διάβασα και στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Η αποφασιστικότητα σε κάνει να ξεπερνάς το δισταγμό και να συνεχίζεις. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι γεμάτος σκιές και συντρίμια από όσους σταμάτησαν στη μέση. Παιδιά, βασικός κανόνας, δεν διστάζουμε. Όσο δύσκολο και να είναι το project, πάμε. Θα τα καταφέρεις αν επιμείνεις.

0: Music 892.
1: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Ο το πλάς. Πού άλλου να πας?
2: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
1: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα?
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
14: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
16: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
15: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
16: Και οι επιστροφές.
15: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
16: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Τι παίζεις εκεί?
19: Δωροστροφό της Novibet.
18: Δωροτροχό?
19: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
18: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
20: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Plus, plus, plus.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή
23: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
24: Plus, plus, plus.
23: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Πλέον όλα τα παιδιά στο σχολείο ετοιμάζονται πάρα πολύ νωρίς. Αλλά η ετοιμασία έχει να κάνει, παιδιά, με ισιωτικές, με βαψίματα,
1: κάνουμε
0: με βλεφαρίδες.
1: Κάνουμε skin care, παιδάκι μου.
0: Θυμάμαι πως πήγαινα εγώ σχολείο, παιδιά, και λέω συγγνώμη, ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε να μου πει ξυρίσου, κουρέψου.
1: Το πρόβλημα δεν ήταν το κούρεμα, ήταν το λάθος κούρεμα. Ήθελε ο μπαμπάς μου να μου κάνουν πάντα τα μαλλιά γαλλικό καρέ, αυτό που είναι πιο κοντό πίσω και έρχεται πιο ευθεία μπροστά.
0: Α, το έκανε αυτό στα μαλλιά του, καλέ, άμα του άρεσε τόσο πολύ.
1: Δεν έχει μαλλιά, γι' αυτό έβγαζα.
0: Κύριε Κώστα, δεν κρίνουμε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

σε Bad Bunny, ρε παιδιά, το λέω και το ξαναλέω, θα με βαρεθείτε, αλλά έχει κάτι αυτός ο τύπος. Είναι καλλιτέχνης, είναι entertainer, είναι τα πάντα. Αναστάτωση όμως διαβάζω ότι προκλήθηκε σε συναυλία του το Σάββατο στο Μιλάνο, μετά από χαλαζόπτωση, με τους θεατές λέει να τρέχουν να σωθούν. Όπου φύγει, παιδιά, είδα το βίντεο στα social media, τρελάθηκα. Μιλάμε για πανικό. Και ήταν, λέει, η τελευταία του εμφάνιση του τραγουδιστή στην πόλη αυτή, για αυτή τη σεζόν στο πλαίσιο τη περιοδία του. Πόπου απίστευτο να τον περιμένει εκεί πέρα, να θες τόσο που να τον δεις και να ξεσπάσει καταιγίδα με χαλάζει. Δηλαδή, ένα καιρό τρελό, πραγματικά τρελό. Και έρχονται και σε εδώ αυτά. Δείτε το βιντεάκι, πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Ελπίζω να μην έχουμε και εμείς θέματα. Ας ερχόταν ο Bad Bunny στην Ελλάδα και ας φεύγαμε και έτσι.

Μπαγκαράγκα, πολύ αισιόδοξο το κομμάτι αυτό. Ελπιδοφόρο το μήνυμα της Ντάρα. Καλά, αυτή η γυναίκα είναι πραγματικά τόσο εκρηκτική όσο και ο Bad Bunny, θα πω. Λατρεύω τα μηνύματα που μου στέλνετε. Ειλικρινά, τώρα μόλις είδα ένα λουκουμά με μερέντα. Δηλαδή, ειλικρινά, τι άλλο θα δω, τη λίμνη στη Ζυρίχη. Δηλαδή, δεν έχω λόγια. Αυτές οι εικόνες πραγματικά, πρώτον, μου δημιουργούν μια όρεξη για γλυκό και μια όρεξη για φυγή. Δηλαδή, κάτι που συμβαίνει συνέχεια στη ζωή μου, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πάμε όμως να δούμε τώρα, για να ολοκληρώσουμε το θέμα των διακοπών, τι γίνεται με τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Γιατί τσακωνόμαστε, παιδιά, στις διακοπές? Είναι πολύ άσχημα να περιμένεις αυτήν την εποχή του χρόνου και να τσακώνεσαι. Έλλειψη, λέει, οργάνωσης, κακή επικοινωνία από την πλευρά των γυναικών, τα παράπονα, αίσθηση ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι δικές τους ανάγκες, διαφωνίζει το ξενοδοχείο και την άνεση της διαμονής. Και οι άντρες, γκρινίτσα για το κόστος του ταξιδιού, το γνωστό με το χρήμα το πρόβλημα, το πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, τα προλάβετε όλα. Ναι, είμαστε γυναίκες λίγο σε αυτά κάπως αγχώδεις. Περιορισμός της ελευθερίας τους και διαφωνίες για τις δραστηριότητες. Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά, ας πάμε και σε απολαύσει ο καθένας, ας κάνει τα δικά του στην τελική.

Επιστρέψαμε με Run για το τέλος, επειδή το κράτησα, γιατί εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Και πάνω που είχε πάρει φωτιά η ψυχοθεραπεία, αυτή που γίνεται και εκτός αέρα, που είναι η καλύτερη, τα πιο καυτά ζητήματα θα ήταν τέλειο να τα πούμε και ανοιχτά κάποια στιγμή. Θα κάνει πάρα πολύ ζέστη, παιδιά, σήμερα και αύριο. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, το νεράκι δίπλα, καπέλα, ομπρέλες κάποιοι, γιατί όχι, και η παραλία νομίζω. Ή πολύ πρωί ή απόγευμα πια. Είναι ανυπόφορη το μεσημέρι. Η κίνηση στους δρόμους έχει υποχωρήσει. Φεύγω γρήγορα πριν αλλάξει κάτι. Τα λέμε αύριο στις 10. Πολλά, πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά σε όλους. Καλή εβδομάδα, παιδιά.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
13: Green.
12: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
16: Hondo Center.
17: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
18: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
17: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
18: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
17: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
20: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
21: Previously. Στα κουνάβια.
22: Κοιτάτε με στα μάτια.
23: Σε κοιτάμε.
22: Ίσα στα μάτια.
23: Ναι.
22: Να είστε σίγουροι πως τα χιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε Να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμα. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ.
0: Τούρκοι! Σήμερα το βράδυ ανεβαίνω ρίγα Λετωνία. Αύριο βράδυ θα είναι εκεί ο Φανούλης.
2: Φάνη λέει κράτα, λέει μικρό καλά, θα μην φάμε κεμπάπ. Όλοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα τον πιούμε άσχημα. Έχει πολύ καλή ομάδα η Τουρκία. Έτσι. Και σας λέω εγώ. Γι' αυτό πάω πέρα! Και όλοι εσείς λοιπόν που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα ότι Φάνη θα χάσουμε, θα κερδίσουμε μόνο και μόνο επειδή ανεβαίνω εγώ απάνω. Η Ελλάδα όχι μόνο θα κερδίσει και με 15-20 πόντους διαφορά.
13: Πόσο? Καλά, εντάξει.
23: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

This is Music Booth. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι ο Music 892. Καλή εβδομάδα, Music People. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να έχετε διάθεση, όρεξη και ενέργεια. Να περάσετε ένα ωραίο καυτό Σαββατοκύριακο. Σαραντάρια, ξέρω, περάσατε πάρα πολύ δύσκολα. Οι περισσότεροι μείνατε και μέσα στα σπίτια σας. Μου γράφετε και στο Instagram. Ούτε για μπάνιο, τίποτα. Όλοι μέσα με τα κλιματιστικά. Εχθές, μάλιστα, να πούμε, παιδιά, εντάξει, την παράσταση έκλεψε το Μουντιάλ 2026. Ο τελικός, η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στη Νέα Υόρκη. Δικαίως. Ήταν πάρα πολύ καλή, τη άξιζε. Ήταν ένας ωραίος τελικός. Θα περιμέναμε και λίγο περισσότερες φάσεις από Αργεντινή μεριά, αλλά δεν πειράζει. Ήταν ένας τελικός με πάρα πολλές θέσιμο, τα ξέρεις τώρα, η μεν πολλά χαμόγελα, συγκίνηση, χαρά, η δε κάποια έτσι συγκίνηση απ' την άλλη που δεν κατάφεραν να μείνουν, ας πούμε, παγκόσμιοι πρωταθλητές, και ο Μέση πάρα πολύ συγκινητικός όπως πάντα, δεν το συζητάω, ένα halftime show το οποίο δίχασε πάρα πολύ το κοινό, δεν ξέρω, μπορείτε να μου γράψετε έτσι τα δικά σας σχόλια, πώς σας φάνηκε που ξαφνικά έσκασε και η Μαντόνα και ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο και ο Justin Bieber και η BTS. Σακύρα καταπληκτική, φοβερή. Δεν ξέρω, εμένα πάντως οι φίλοι μου ρίξανε λίγο κραξιματική, να σας πω την αλήθεια. Θα ήθελα να μου πείτε πώς σας φάνηκε αυτό το κομμάτι. Όσο εμείς ακούμε τη μία και μοναδική Σακύρα και το Die Die.

0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Τελούλου. Γιατί άμα είναι να το κουνήσει, μωρό μου, κούνησε το μέχρι το ταβάνι. Θα στο μέχρι το τέρμα.
11: Σήμερα
10: κάνε λίγο χαμό, Αστερόπι. Αφού μα το κουνά, κούνησε το σωστά. Αυτά τα μεσοβέζικα, τα λίγο έτσι, λίγο αλλιώ. Ναι, λίγο πετάω τυραντάκι, το μαζεύω κιόλα.
11: Είναι η μέθοδο κύμα αυτή.
10: Κύμα.
11: Στο δίνω και το τραβάω πίσω.
10: Το πάρε λίγο, μη παίρνει. Φύγε. Κυνήγαμε και γύρω από το σαλόνι. Είναι ωραίο. Μέχρι 5 λεπτά.
11: Μπορείς να το κρατήσεις ένα δεκάλεπτο για να κάνεις το teasing.
10: Δεκάλεπτο.
11: Ναι.
10: Δεκάλεπτο να κυνηγιόμαστε μέσα στο σαλόνι.
11: Όχι ρε εσύ.
10: Άσε με καλέ. 10 λεπτά κρατάει όλους. 10 λεπτά μαζί με το μπάνιο.
12: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
13: Στο Music 892.
14: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Music 892, εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλή εβδομάδα σε όλους, παιδιά. Να πούμε χρόνια πολλά, εννοείται, και στον Ηλία και στην Ηλιάνα, σε εσάς που γιορτάζετε. Έχουμε και ακροατές και στο φίλο μας τον Ηλία, τον ακροατή μας που μας στέλνει και μηνύματα καθημερινά. Να τον χαιρόμαστε, να έχει υγεία. Ο καιρός, όπως τα βλέπετε, σαραντάρια, θα φτάσει και στους 42. Όπως λένε οι μετεωρολόγοι, την Τετάρτη θα είναι η πιο δύσκολη, έτσι, και πιο καυτή ημέρα της εβδομάδας. Οπότε ετοιμαστείτε, ενυδατωθείτε. Αν μπορείτε, ζεστείτε, να το σκάσετε και λίγο την εργασία, να παίξει λίγο τηλεργασία, να είστε δροσερά, σπιτάκι σας, τέλος πάντων. Αν διακοπάρετε κιόλας, ακόμα καλύτερα, παιδιά. Έτσι. Και αν δεν αυτό, καταλαβαίνετε. Εγώ έχω μαζί μου τη μάρκα αναψυκτικών Green. Τα πάντα έχω για εσάς. Έχω Green πορτοκαλάδα, υπέροχη απολαυστική. Δεν έχει προσθήκη ζάχαρης, έχει βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις: Green λεμονάδα, Green βυσσινάδα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για να σας δροσίσω ακόμα περισσότερο, σας έχω αυτή την κομματάρα. Ό,τι πρέπει, Eric Bridge, Call on Me. Σας έχω Primer Music Festival, Ex Ζάμνα, προσκλήσεις σε πολύ λίγο. Έχω δωράρα υπέροχη από Fresh Line, όλα αυτά σε πολύ λίγο. Music 892, Ευαγγελία Τσίπρα.

0: Music 892. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
1: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
3: Πάρε 5, δώσε 3.
1: Πάρε 5, δώσε 3.
3: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
4: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

0: stay sexy and don't give a fuck.
1: Τίποτα, stay sexy και στείλτε μηνύματα τώρα για να κερδίσετε το υπέροχο δώρο που έχω για εσάς από την Fresh Line. Τι έχουμε, παιδιά, Caribbean Coconut Set περιποίης, τέλειο, και Caribbean και Coconut. Θέλω πραγματικά να το μυρίσω, να δω πώς είναι. Τρία τεμάχια σας έχουμε. Νότες καρύδας, καραμέλας και ηλιοτροπίου. Πω, πάρα πολύ ωραίο. Ένα εξωτικό ταξίδι αισθησιών με το Limited Edition Caribbean Coconut Set. Βυθίζεστε στο απολαυστικό μείγμα τροπικής καρύδας, κρεμόδους καραμέλας και ζεστού ηλιοτροπίου. Έτσι και αφήνετε το άρωμα να σας μεταφέρει σε ένα καλοκαιρινό παράδεισο. Μέσα το σετ περιλαμβάνει αφρόλουτρο απολέπησης που καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, λάδι σώματος, ωραίο παιδιά αυτό τώρα καλοκαίρι θα είναι, μούρλια που χαρίζει φυσική λάμψη και ενυδάτωση, και αροματικό νερό σώματος για να ζωγόνηση που αφήνει και ένα εστιασιακό άρωμα έτσι που διαρκεί για να είστε φρέσκοι και ωραίοι όλη μέρα το καλοκαίρι. 6939-892-892, γράφει τη λέξη Fresh Line και ονοματεπώνυμο να σας βάλω εγώ στη μεγάλη κλήρωση. Πάμε στο επόμενο, Sugar Dance. Θα στείλω και ένα γλυκό φιλί στο φίλο μου τον Λουκά, τον Νταμιάνο, το αγαπημένο αυτό παραγωγό. Για πάμε.

Για να πάμε λοιπόν τώρα στα του καιρού και τα δικά μας εδώ, αλλά και στο Μιλάνο, ρε παιδιά. Ενώ εδώ έχουμε 40, 41, 42 βαθμούς, γίνεται χαμός, είναι καμίνη η χώρα και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να δροσιστούμε. Συναυλίες ακυρώνονται τώρα, όπως αυτή του Bad Bunny στο Μιλάνο. Μετά από χαλαζόπτωση, οι θεατές, παιδιά, έτρεχαν να προστατευθούν. Ούτε ο Μπρέλης, λέει, δεν τους βοηθήσαν εκεί πέρα. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, με τον καιρό, με το φυσικό στοιχείο δεν μπορεί να το βάλει και κανείς. Φαντάζομαι κάτι θα γίνει και θα τα καταφέρουν. Και θα γίνει συναυλία κανονικά. Λες, παιδάκι με το Μιλάνο δίπλα, εμείς εδώ. Εκεί ρίχνει χαλάζι και τρέχουν όλοι να κρυφτούν, να προστατευτούν. Και εμείς εδώ δροζόμαστε στην Τριβάνια, ας πούμε, στην Ομόνια. Τέλος πάντων, πάμε στην αγαπημένη Green να σας δροσίσω κι εγώ με την Green Λεμονάδα που έχει φυσική ξυνήλα, γιατί έχει 7% φυσικό χυμό λεμόνι και βιταμίνη C. Δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Έρχεται σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green Πορτοκαλάδα και Green Βυσσινάδα. Τα αγαπημένα λοιπόν αναψυκτικά από την Green να μας δροσίσουν όσο περπατάμε. Και πηγαίνουμε προς το επόμενο κομμάτι, πολύ δυναμικό, Day and Night.

0: Σα ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρη και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
9: Φαίνεται, ε.
8: Λιγάκι.
9: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
8: Τι να με νοιάζει?
9: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
8: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
10: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
11: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
14: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
13: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
14: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
13: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
17: να ερωτευτούμε.
16: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
18: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
20: Κύριε Αντών,
19: ναι.
20: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
21: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. έχεις τράπεζα.
0: Τελούλου. Τελούλου. Τελούλου.
17: Κοκκού. Βασανίζομαι εδώ και τρεις μέρες πάντως. Από ένα πουλί θέλω να ξέρεις.
22: Καλώς ήρθες. Συμβαίνει.
17: Ρε, δε με έχει ξαναβασανίσει πουλί, έτσι το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Το ψάξα και σε Google και τα σχετικά.
22: Τι
17: και
22: έβαλε
17: στο
22: Google.
17: Έψαχνα διάφορα.
22: Έψαχνες πουλιά στο Google. Μπράβο σου. Σε λάθος σελίδες τα ψάχνα. Θες μας και εμάς να σου πούμε πού να μπαίνει σωστά. Ρώτησε με.
23: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
24: Στο Music 892.

Και σκέψου τώρα να έχεις πάρει εσύ τώρα το μετρό, να πας στη δουλειά σου, ρε παιδί μου, να πας στην εργασία σου κάπου, δεν ξέρω, να κάνεις τις υποχρεώσεις σου. Και εκεί που μπαίνεις ξαφνικά μέσα στο μετρό, βλέπεις και την Τάιλα στη μέση να χορεύεις το στήλο. Όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok από επιβάτη, στο μετρό του Λονδίνου έγινε αυτό και ξαφνικά μπαίνει η κουκλάρα, η υπερκουκλάρα Τάιλα, δεν το συζητώ με την κορμάρα, και αρχίζει να χορεύει και να λυκνίζεται. Αρκετοί βέβαια ενοχλήθηκαν με το συγκεκριμένο στιγμιότυπο και σχολίασαν πως η Τάιλα δεν συμπεριφέρεται με σοβαρότητα. Εντάξει, παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή, μπήκε η Τάιλα μέσα στο μετρό, έκανε ένα βίντεο και χόρεψε. Δεν έγινε κάτι. Δηλαδή, ποιος ενοχλήθηκε με την Τάιλα να χορεύει στο μετρό? Ενοχλήθηκε κάποιος, δηλαδή. Πολύ ωραία στιγμιότυπη ήταν. Δεν περιμένεις κάθε μέρα να δεις την Τάιλα μέσα στο μετρό, ας πούμε, και να κάνει το σόου της. Τέλος πάντων, προχωράμε εμείς. Τα αφήνουμε αυτά για το Λονδίνο. Σας έχω καλύτερο τώρα, παιδιά. Πάμε να στείλουμε τα μηνύματά μας γρήγορα. Στο 6939-892-892 να γράψουμε τη λέξη primer και ονοματεπώνυμο. Γιατί έρχεται Ζάμνα X Primer και ο Music 892 θα είναι εκεί και οι ακροατές του θα είναι εκεί. Και να πούμε κιόλας ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια με το Primer Music Festival. Να στείλω ένα γλυκό φιλί σε όλη την ομάδα γιατί τρέχουν σαν τρελοί και δουλεύουν καθημερινά. Κατέκτησαν τη 19η θέση παγκοσμίως στη λίστα DJ Mag 100, Top 100, συγγνώμη, Festival, στο νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας που ετοιμάζεται για το Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτέμβρη. Ο ΆΚΑ, κλείστε, δεν θα έχετε να κάνετε τίποτα για τις μέρες, το δήμερο. Θα γίνει χαμός. Δύο stages κάθε μέρα. Περισσότεροι από 17 κορυφαίοι διεθνείς artists και τώρα ένα line-up, τι να σας πω, Afrojack, Axwell, Miss Monique, Armand Van Helden, βλέπω εδώ, Calls, Mind Against, Sims Up. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, παιδιά, το ένα όνομα πιο βαρύ από το άλλο. Θα γίνει χαμός εκείνο το δήμερο και ετοιμάζουν και πάρα πολλές εκπλήξεις και εμείς ετοιμάζουμε εκπλήξεις για εσάς για εκείνο το δήμερο, οπότε στείλτε τα μηνύματά σας για να είστε εκεί μαζί μας. Πάμε τώρα, Jimmy Jules, Black Coffee, αυτό το δίδυμο, το εκρηκτικό δίδυμο. Black Coffee, Resident DJ σε πάρα πολύ γνωστό μεγάλο μαγαζί στη Μύκονο. Jimmy Jules, τι να λέμε τώρα.

Ένα μικρό ταξίδι στο χρόνο, Lose Yourself, αυτό είναι ο Eminem, πολύ αγαπημένο κομμάτι, αγαπημένος καλλιτέχνης και επιστρέφω για να πάμε στα δικά μας. Να στέλνουμε ένα γλυκό φιλί και στον Βαλερόν, τον ακούσαμε νωρίτερα με την επιτυχία του Τέκε Τέκε, τον Ηλία γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά Ηλία και σε ευχαριστούμε για τη μουσική και που πάντα έτσι μας προτιμάς και μας στέλνεις τη μουσική σου για να την ρυθμίζουμε και εμείς, να την απολαμβάνουν οι ακροατές. Με τη σειρά μας, χαίρομαι πολύ που στέλνετε τα μηνύματά σας. Σας στείλω γλυκό φιλί, μας ακούτε και από Σκιάθο και από Αλόνσο και από Κρήτη, βλέπω και από Μήλο και από Τίνο. Τι χαμός γίνεται εκεί στα νησιά. Να είστε όλοι καλά. Μπερδεύονται λίγο τα μηνύματα, να ξέρετε, με τα μηνύματα των διαγωνισμών και χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέχετε. Παιδιά, το Primer θα είναι μαγικό φέτος, όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Αλλά καταλαβαίνετε ότι με το Ζάμνα θα γίνει χαμός. Μην μιλάμε για πολύ μεγάλο γεγονός. Και πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Ένα μην ακούσουμε και έναν Michael Jackson, ρε παιδάκι μου. Michael Jackson έρχεται τώρα. Billie Jean και Take Me There από το πολύ πολύ αγαπημένο καινούργιο κομμάτι.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: 92 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Να πω στάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
9: Φαίνεται, ε.
8: Λιγάκι.
9: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
8: Τι να με νοιάζει?
9: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
8: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
10: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Previously. Στα κουνάβια.
17: Βλέπω ότι ακούνε πολλά παιδάκια τον τοξότη.
18: Χαζάτζι, δεν ακούνε τα παιδάκια, όχι τον τοξότη.
19: Πάνε σχολείο τα παιδιά σας! Τα παιδιά σας και μεγαλώνουν με ζώδια και ανάνθρωπους σκορπιούς. Βάλε καζάτζι, δεν ακούνε τα παιδιά. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Όχι ο weekend, όχι τα ζώδια. Όχι τα πάρτι που πάει ο Δημήτρης ο Πουλίτης και ο Λεωνίδας. Αλλά τι καταλάβει ο Δημήτρης τώρα, άμα μένεις με τη μάνα σου 35 χρονών, τι να καταλάβεις, μα.
17: Τόσο πολύ σε ενόχληση που πήγε σε ένα πάρτι.
19: Ο άλλος, ο Καζατζίδης έφυγε, 5 χρονών δούλευε. Ο Καζατζίδης 5 χρονών δούλευε ο άνθρωπος. 5 χρονών είχε βγει έξω και δούλευε ο άνθρωπος. 5 χρονών είχε έτσι, μάρε.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

εγώ ξέρεις ποιο τραγούδι μου θυμίζει αυτό, το Mr. Know It All του Teddy Swims, πάρα πολύ ωραίο, έτσι καινούριο. Το Somebody That I Used To Know, δεν σας κάνει λίγο αυτή την παραγωγή? Αυτό τραγουδούσα από μέσα μου, δεν ξέρω, σαν αυτό μου έμοιαζε. Λοιπόν, επέστρεψα στο παρεάκι, στέλνω πολλά γλυκά φιλιά, βλέπω όλα σας τα μηνύματα, μου λέτε πόση ζέστη κάνει, μου λέτε ότι θα αργήσετε να πάτε διακοπές και κάποιοι μου λέτε ότι δεν θα πάτε καθόλου. Παιδιά, το ξέρω, είναι βαρύ, δεν το συστώ, να δουλεύεις συνέχεια και να μην έχεις χρόνο για να ξεκουραστείς. Και εγώ να σου πω, αλήθεια, πέρσι δεν έκανα και μάλλον ούτε φέτος θα κάνω, οπότε θα περιμένω μάλλον λίγο το Σεπτέμβρη να χαλαρώσω. Αλλά να σου πω κάτι, αν μείνεις στην πόλη γενικότερα, όταν αδειάζει η πόλη, είναι πολύ ωραία τα πράγματα και έχεις και ωραία πράγματα να κάνεις. Έχεις και τις παραλίες, έχεις και το θερινό το συνομαδάκι και ένα ωραίο φαγητάκι. Προσπαθήστε έτσι, αν μπορείτε, να κλέβετε λίγο χρόνο, να πηγαίνετε για καμιά βουτιά και τα σχετικά. Τι διαβάζω εδώ τώρα για Beyoncé? Τι γίνεται, ρε παιδιά, με τις επιθέσεις στους διάσημους? Ο Beyoncé και Jay-Z συνελήφθη άντρας που έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στις πύλες της έπαυλης. Είχε γίνει και αυτό, άμα θυμάστε, το έχουμε πει και μέσα από το δικό μας αέρα. Αφήνω αυτά των stars και πάω στα δικά μας. Πάω στην αγαπημένη μου Green, που φροντίζει και να σας δροσίζει. Έστησε και αυτήν ωραία στάση στο Σύνταγμα την προηγούμενη εβδομάδα και πηγαίνετε και δοκιμάζατε τα Green Mocktails. Εύχομαι να κερδίσατε και να απολαύσατε και να τα πήρατε σπίτι σας, να τα απολαμβάνετε όλο το καλοκαίρι. Τώρα εγώ σας έχω και την Green Vicinada, την αγαπημένη Green Vicinada, που έχει και σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Η μάρκα αναψυκτικών λοιπόν Green φροντίζει για εσάς. Έχει και άλλες δύο υπέροχα φυσικές γεύσεις, Green Πορτοκαλάδα και Green Λεμονάδα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Μαζί το έχουμε βγάλει το καλοκαίρι με την Green, να ξέρετε. Και πάμε τώρα στην Τάινα, άλλη αγαπημένη καλλιτέχνηδα. Αυτό είναι το πολύ πολύ hot κομμάτι που έγραψε πολύ την περασμένη σεζόν και ακόμα παίζει. CI.

Πολύ αγαπημένο κομμάτι και δικό σας. Και πολύ αγαπημένο, παιδιά, και του Black Coffee, γιατί υπήρχε μια περίοδο που στα σετ του ήταν από τα πρώτα κομμάτια που άκουγες. Και τώρα το παίζει, αλλά νομίζω ότι είναι ο DJ που το έχει αλλιώσει περισσότερο το συγκεκριμένο κομμάτι. Πάρα πολύ ωραίο. Καθίστε τώρα να στείλω ένα χαιρετισμό στη Χριστίνα. Και λέει, Ευαγγελία, βοήθεια! Με πάρα πολλά αλφα. Δεν πρόλαβα να σημειώσω, λέει, τι στέλνω για primer. Καλέ, μην αγχώνεσαι, εγώ είμαι εδώ, θα το πω εγώ. Λοιπόν, για primer X Ζάμνα. Music 892 6939 892 892 γράφουν τη λέξη primer, όνομα τεπώνυμο. Και αποστολή. Μην το χάσει και τώρα, Χριστίνα, σε παρακαλώ. Επίσης, αγωνιστικούς χαιρετισμούς να στείλω στην Πάρο, που με ενημερώνουν ότι σε ένα κομμάτι της Πάρου, νομίζω στην Παρικιά, έχουν μείνει από ρεύμα, παιδιά, και κάνει πάρα πολύ ζέστη. Έχουν βγει όλοι έξω και δροσίζονται με νερό. Στην ουσία, αυτό που γελώνονται ένα πράγμα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, βαστάτε, κρατάτε, και εγώ ρυθμίζω μουσικές για να πάει καλύτερα η μέρα.

0: Music 892.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δελογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχει, κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια τη Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά. Αριστερά.
6: Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ, αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός. Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος. Αριστερά.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Μπήκα σήμερα στο Instagram της και είδα δύο μέρες το σπίτι μου σε όλες τις γωνίες με την Αστερόπη να ποζάρει. Τόσες φωτογραφίες εγώ στο σπίτι μου δεν έχω δημοσιεύσει.
12: Μου έχουν πει τα καλύτερα για το σπίτι σου. Τι ωραίο σπίτι, τι καθαρό σπίτι. Με ρώτησε κάποιος που είναι ένα χαλί σου.
11: Έφευγα, εγώ πήγαινα γυμναστήρια. Καθόταν Αστερόπη, πουλούσε τα χαλιά μου. Είμαι σίγουρος ότι άμα γυρίσω τώρα μπορεί να μην βρω το μισό σπίτι. Γιατί το έχει πουλήσει στο Vinted.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
14: Στο Music 892.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Emily Harris και το Blessing στον αέρα του Music 892 και εγώ θα πάω στο βιβλίο, το υπέροχο βιβλίο του Χάρη Πολίτη που καθημερινά σας διαβάσουμε και κάτι από εκεί για να πηγαίνετε να το προμηθεύεστε τώρα που θα πάτε και τις διακοπές σας. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για να σας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά στην παραλία στις διακοπές σας. Διαβάζω εδώ κάτι πάρα πολύ ωραίο για τις συναλλαγές και για τις ανταλλαγές. Γιατί η ζωή τελικά είναι μια σειρά από ανταλλαγές. Δίνουμε χρόνο, δίνουμε ενέργεια, εμπιστοσύνη και καλό να ξέρουμε γιατί πραγματικά παίρνουμε πίσω. Όπως γράφει ο Χάρης Πολίτης, η ζωή είναι μια σειρά από ξεχωριστές συναλλαγές. Όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίζεις ποιος κερδίζει τι, τόσο πιο γρήγορα προχωράς. Γιατί οι ξεκάθαροι λογαριασμοί δεν σε κάνουν σκληρό, σε κάνουν αποτελεσματικό, σε κάνουν ελεύθερο. Πόσο δίκιο έχεις αυτό που λέει. Πόσες φορές δίνουμε τόσα πολλά πράγματα, όχι μόνο στις σχέσεις μας, παιδιά, και στα επαγγελματικά μας, και στα προσωπικά μας, και στο κομμάτι με τους γονείς μας, με τους συγγενείς μας, με τους φίλους μας. Και πόσες φορές αισθανόμαστε ότι δεν παίρνουμε πίσω αυτό που αξίζουμε, ή πολλές φορές δεν παίρνουμε και τίποτα, έτσι. Τέλος πάντων, ας μην το φιλοσοφήσουμε. Ας συνεχίσουμε στο I Feel Love, ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι από David Morales, ένα ωραίο remix. Και επιστρέφω να σας αποχαιρετήσω. David Morales, Τρίλο, στην άλλη με

καθώς περνάμε στο επόμενο κομμάτι, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, παιδιά, βρέθηκε και μια φωτογραφία που έχει γίνει viral ξανά βασικά. Του Matt Damon να διαβάζει την Οδύσσια στα γυρίσματα της ταινίας Ο Ταλαντούχος Κύριος Ρίπλι το 1998. Σκέψου τώρα, έτσι. Πού να ξέρε πόσο, τι κύκλους κάνει η ζωή. Διάβαζε την Οδύσσια και 30 χρόνια μετά ενσαρκώνει τον ίδιο τον Οδυσσέα στην κινηματογραφική έτσι, μεταφορά του Christopher Nolan. Απίστευτο. Ποτέ δεν ξέρεις τι έχει για σένα η ζωή. Να πιστεύεις δυνατά.

0: καημένα μουσικόπεδα. Κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να σας αφήσω. Ευαγγελία Τσιορλίδα ήταν στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Εύχομαι να σας κράτησα καλή παρέα, καλή συντροφιά. Να προσέχετε τους αυτούς σας. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα. Να είστε πάντα καλά. Και έχουμε και ακροατές που γιορτάζουν την υγεία σας, φως στην ψυχή σας και όλα καλά, παιδιά. Να μένετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί τώρα Μάγκη Στάτς, Μάγκη Χαραλαμπίδου, Ντελούλου, αγαπημένη Ευθύμη και Αστερόπη και Ξένια Γκάλη για πολύ, πολύ μουσική. Αργά το βραδάκι, Mrs. X, μάγκινα του σταθμού μας. Σας φιλώ γλυκά, τα λέμε αύριο στη μία. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Το ακούγες εδώ. Music. 8-9.

0: Music 892.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Χθες έκατσα να δω Premier
13: City United.
12: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
13: Με δουλεύεις?
12: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
13: Δεν είδα κάτι στα social.
12: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
13: Πόσταρες κάτι?
12: Εννοείται πόσταρα. Social.
14: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. This is Maggie's Touch.

Hello, music people. Hello. Τι κάνετε, πώς είστε, Μάγκη Χαραλαμπίδου, στον αέρα του Music 892. Μέχρι τις 6 είμαστε μαζί. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα γεμάτη φως. Και δημιουργικότητα, παρακαλώ πολύ. Θα ήθελα, ναι. Και αγάπη εννοείται. Και χαρά και καλοσύνη και όλα τα καλά του κόσμου. Ψηλές θερμοκρασίες σήμερα και χτες. Εγώ, παιδιά, σήμερα, για την ακρίβεια, χτες το βράδυ ξεκίνησα να νιώθω τη ζέστη. Νομίζω πως σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού, γιατί δεν έχει υψηλές θερμοκρασίες και δεν έχει το συνηθισμένο αεράκι που έχει άλλες φορές. Διαβάζω ότι το Netflix κατέβαλε πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια για την εξαγορά εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης του Ben Affleck και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί για τον Ben. Η εξαγορά εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Netflix να εξερευνήσει τις δυνατότητες του AI στο χώρο της ψυχαγωγίας και πολύ καλά κάνει. Τι ωραία ιδέα όμως είχε ο Ben Affleck, ο οποίος ίδρυσε ουσιαστικά την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και τώρα παίρνει πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση της εταιρείας του. Η συμφωνία είχε γίνει γνωστή τον περασμένο Μάρτιο, λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση του Netflix από τη διαδικασία διεκδίκησης της Warner Bros. Discovery. Ωστόσο, τότε δεν είχαν δημοσιοποιηθεί οι οικονομικοί όροι της εξαγοράς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ποσό είχε εκτιμηθεί ότι θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 600 εκατομμύρια δολάρια. Τελικά, το Netflix, παιδιά, πλήρωσε συνολικά 587 εκατομμύρια δολάρια για την εταιρεία του Affleck, η οποία εταιρεία λέγεται Interpositive. Τι ωραία ιδέα είχε ο Netflix, ο Ben Affleck. Και πόσο στα ωραία καλά καθούμε να τσιμπάει 587 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία ιδρύθηκε αποκλειστικά από τον ηθοποιό και σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της, συνδυάζει την τέχνη με την τεχνολογία για να δημιουργήσει τολμηρές οπτικές ιστορίες. Ο ίδιος ο Affleck είχε αναφερθεί παλιότερα στη δημιουργία της Interpositive. Θυμάμαι είχαμε ανακοινώσει κάποια θέματα τέτοια στην εκπομπή, που να φανταστώ ότι τότε που ανακοίνωνα γι' αυτό ότι θα την πουλούσε τελικά την εταιρεία. Είχε πει, θυμάμαι τότε, ότι η ανάρτησή του ότι ήξερα ότι είχα την ευθύνη απέναντι στους συναδέλφους μου και στον κλάδο μας να προστατεύσω τη δύναμη της ανθρώπινης δημιουργικότητας και τους ανθρώπους πίσω από αυτήν. Έτσι λοιπόν δημιούργησα την Interpositive. Προσπάθησα να κάνω ακριβώς αυτό, να βοηθήσω. Όπως σας είπα, η εξαγορά εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Netflix να εξερευνήσει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Μπορεί να πήρε τα φραγκάκια ο Ben Affleck, αλλά έχει και αγωγές. Αγωγή κατά της εταιρείας παραγωγής των Affleck. Ben Affleck και Matt Damon κατέθεσαν αστυνομική της Κομιτείας Μαϊάμι, υποστηρίζοντας ότι η ταινία The Rip έπληξε τη φήμη τους, παρουσιάζοντάς τους ως διεφθαρμένους. Η αγωγή λοιπόν στρέφεται κατά της εταιρείας παραγωγής που ανήκει στους δύο ηθοποιούς, καθώς και κατά του Netflix που διανέμει την ταινία, καθώς σύμφωνα με αναπληρωτή σε ρήφη από τη διαβάζω εδώ, η ταινία έχει δημιουργήσει ασφαλμένες εντυπώσεις για τον ίδιο και τους συναδέλφους του. Το RIP σημαίνει ότι κλέβεις κάτι, εμείς δεν κλέψαμε ούτε ένα δολάριο, να φέρει χαρακτηριστικά. Η ταινία RIP βασίζεται σε πραγματική επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλώματος ναρκωτικών. Τα στοιχεία της υπόθεσης αναφέρουν ότι ο Σαντάνα και ο συνάδελφός του Jason Smith συμμετείχαν στην επιχείρηση στο Μαϊάμι εκείνη την χρονιά, κατά την οποία κατασχέθηκαν περίπου περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, μετά την κυκλοφορία της ταινίας, ο Σαντάνα υποστηρίζει ότι έχει δεχτεί κατηγορίες πως ιδιοποιήθηκε χρήματα. Κάτι που, όπως αναφέρεται στη μήνυση, αποδίδεται στην εικόνα που παρουσιάζει ταινία για τους αστυνομικούς. Άντε τώρα να ξεκαθαρίσει εδώ τα πράγματα.

Μάγκη Χαραλαμπίδη στον αέρα του Music 892 μέχρι τις 6. Η Μιράντα μου λέει ότι θέλει να ακούσει κάτι Φαυγάτο. Τι το αφιερώνουμε. Και τέλος αφιερώνουμε.

Πανέμορφο, ε. Υπέροχο. Καλησπέρα στο φοβερό παρεάκι που βρίσκεται όχι μόνο στο Viber αλλά και στους δέκτες του αυτή τη στιγμή. Μαγκαρά γράφεις ιστορία πάλι, ποιο κομματάρι είναι αυτή. Χριστό μου, στο στείλε για δες. Αυτό πρέπει να λες. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Ναι. Μέχρι τις 6 το καλύτερο παρέκι στα FM. Το δικό σας εννοείται. Και καλύτερες μουσικές οι δικές μας. Καλησπέρα Μάγκη μου αγαπημένη, βάλε τα δικά σου να ανέβω, γεια σου Κατερινιό, ναι. Καλησπέρα Μάγκη μου, δεν μου έστειλες το γαλλικό όμως την Παρασκευή και δεν έχω κοιμηθεί από τότε. Στέλνω μου να κοιμηθώ το τέλος. Στέλνω. Για το μου αποκλείεται να είναι spam, αφού σου έχει έρθει μήνυμα ότι έχεις λάβει κάποιο δώρο από το σταθμό, επικοινώνησε και μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Μάγκη, καλή εβδομάδα. Σε ακούμε δυνατά χορεύοντας μαζί με την Ευαγγελία και γελάει μαζί μου που χορεύω με τις πατερίτσες. Όπως και να έχεις, αγαπάμε. Εγώ πιο πολύ. Φιλάκια και στην πιπεράτη μας, την κομψή, την θεότητα κουμπάρα, την Γιζέλα, φιλιά.

0: το δίδυμο της ηλεκτρονικής μουσικής, η Γάλη Daft Punk, One More Time. Πόσες δεκαετίες γράφει ιστορία αυτή η κομματάρα, πότε είχε κυκλοφορήσει το 2000, θυμόσαστε παιδιά, απίστευτο πόσο γρήγορα περνά καιρός. Πόσες εκτελέσεις διαφορετικές, πόσα remix από τότε και πάντα παραμένει τόσο ψηλά στις προτιμήσεις μας αυτό το κομμάτι κόμματος. Για τους φίλους που με ρωτούν, παιδιά, είναι Daft Punk, One More Time, Ricardo Montana είναι το remix. Θα σας στέλνω. Ricardo Montana. Το είχα παίξει σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση τότε. Από τους Daft Punk. Στον Kiss FM, νομίζω. Πάμε για διαφημίσεις αμέσως τώρα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ στο Μαγκιστάτς με το κουνήσει κανείς. Ευχαριστώ για τα υπέροχα μηνύματα και σήμερα. Πάρα πολλά φιλιά σε όλους. Στον καθένα ξεχωριστά. Σαραφή μου, πολλά φιλιά. Daft Punk, One More Time. Αλλά έχεις πιάσει και το προηγούμενο το συγκλονιστικό. Καφέ Ντελμάρ, σωστά, σωστά. Ναι, ρε Σεραφή μου. Μαγκή, thank you so much for joining us. Εμάς έτσι πως μόνο εσύ ξέρεις να συνεχίσουμε και εμείς να δίνουμε πόνο. Καλησπέρα, συμπαντική μου φίλη, γεια σου Παναγιώτη. Χαλώτε, ο βαράμε. Μέχρι τις 6 εδώ, παιδιά. Γεια σου, Αφροδίτη, και εγώ σ' αγαπώ. Γεια σου, Ελευθερία. Γεια σου, Ρεβέκα. Γεια σου, Αντιγόνη. Γεια σου, Νικόλ. Γεια σου, Νατάσα. Γεια σου, Νασικά. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνε εδώ.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music 892.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για Μπογωτά.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: This is the Bouncer. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

πω, τρελό. Θυμόστε μετά το Gangnam Style που είχε κάνει χαμό. Είχε γίνει παγκόσμια επιτυχία του νοτιοκορεάτη μουσικού Psy, το θυμόσαστε. Έχει πλέον πάνω από 6 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube. Και να ρωτιέσαι, Θεέ μου, τι ακούμε. Έγινε μάλιστα το πρώτο μουσικό βίντεο της K-pop που φτάνει σε αυτό το ορόσημο και ανακοινώθηκε από το πρακτορείο πρόσφατα του τραγουδιστή. Υπάρχουν πολύ ωραία κομμάτια στην K-pop μουσική κοινότητα πάντως και μουσική σκηνή, ομολογώ. Αλλά τέλος πάντων, άλλο έχει τα ενία.

Χρειάστηκαν περίπου 2 χρόνια και 7 μήνες για να συγκεντρώσει το βίντεο προβολής ακόμα 1 δισεκατομμυρίου, αφού ξεπέρασε το όριο των 5 δισεκατομμυρίων προβολών στις 30 Δεκεμβρίου του 2023. Παιδιά, είναι αδιανόητο, έτσι. Θυμόσαστε αυτή την εμβληματική, θα έλεγα, σε εισαγωγικά χορογραφία. Και ένα τρελό, θεότρελο μουσικό βίντεο. Gangnam Style. Είχε γίνει παγκόσμια επιτυχία αμέσως μετά την κυκλοφορία του. Πάντως το Δεκέμβριο του 2012 έγινε το πρώτο βίντεο στο YouTube που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές. Μα είναι δυνατόν, λες, αυτό το κομμάτι. Μάλιστα το τραγούδι παρέμεινε 7 συνεχόμενες εβδομάδες στο νούμερο 2 στο Billboard Chart, στο Billboard Hot 100, που έχουν μπει καλλιτέχνες όπως ο Michael Jackson και τεράστια ονόματα, έτσι, πολύ χειρά της μουσικής παγκόσμιας βιομηχανίας. Παρ' όλα αυτά ήταν ένα από τα κομμάτια που ενδεχομένως να άνοιξε το δρόμο για την επέκταση της K-pop μουσικής κουλτούρας στην αγορά της δυτικής μουσικής. Okay, αυτό πρέπει να το δώσουμε. Πάμε για το κομμάτι της επίκλησης και επιφυλάσσομαι για να ακούσουμε και Gangnam Style. Ναι. Έλα η επίκληση λίγο να έρθουμε στα ίσα μας. Για τον Νικόλο που θέλει να το ακούσει, το αφιερώνει, λέει, στη Μάγκη και στην Αντιγόνη που ακούνε Πριόνια και οι δύο. Ναι. Μάγκη, σε παρακαλώ, καλησπέρα, βάλε Αλέσο. Α, if I lose myself, το κομματάρα θα έρθει. Όμορφη εβδομάδα και σε εσένα, Κατερινιό. Το βουλγάρικο και το γαλλικό, ναι, αμέ, που έπαιξα την Παρασκευή. Έχεις δίκιο, δεν στα έχω στείλει, κοριτσάρα μου. Θα βάλουμε και σήμερα και το βουλγαρικό και το γαλλικό για να δούμε αν θα είναι τα νέα αγαπημένα του Μάγκη Στάτς. Γιατί από ό,τι έχω αφουγκραστεί εδώ από τα μηνύματά σας στον αέρα, νομίζω πως είναι τα 2 καινούργια αγαπημένα αυτά που παίξαμε την Παρασκευή.

Παιδιά, αν δεν μπει το κομμάτι της επίκλησης καθημερινά στο Μαγιστάτς, δεν σιωνώ. Μάγκη, μπορείς να βάλεις το καινούργιο το δικό σου με high profile που δεν το παίζεις ποτέ και είναι κομματάρα. Τι θα γίνει? Δηλαδή, θα γίνει, Δημήτρη. Ξεχνάω να παίζω τα δικά μου κομμάτια. Ωραία, θα το βάλουμε, ναι, το sexy.

παιδιά, το κομμάτι της επίκλησης, έτσι θα μου το ζητάτε. Εσείς το έχετε ονομάσει έτσι. Τα περισσότερα τραγούδια του Μάγκη Στατσέ έχουν υποκοριστικά, που δίνετε εσείς βέβαια.

φώτη μου ρεύει, ξεκίνησε το Tomorrowland. Το ξέρω γιατί ήταν ο High Profile ήδη και έπαιξε. Ο αγαπημένος μας Έλληνας που μας κάνει παγκόσμιο περήφανο με τις υπέροχες μουσικάρες του. Και να φανταστείτε, παιδιά, ότι το διάσημο μουσικό φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής έγινε για πρώτη φορά κάποιον Αύγουστο του 2005. Θυμάμαι, είχε κάνει πάταγο χαμό. Και ουσιαστικά ξεκίνησε από μια ιδέα πλάκα δύο αδελφών. Τι ωραίες ιδέες. Και κατέληξε να είναι, εξελίχθηκε να είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ μουσικής στον κόσμο.

Είπε κανείς premium εμπειρία ακόμα και μετά το παγκόσμιο? Γιατί το Noviverse by Novibet μας δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Και τώρα μπορούμε να απολαύσουμε το υπόλοιπο του καλοκαιριού όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στη Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Premium εμπειρία ακόμα και μετά το παγκόσμιο. Με premium pizza από την Pizza Fan και το Noviverse by Novibet. Εντελώς δωρεάν.

0: Να σκύβουμε μας πέρασε και τα ερωτευτήκατε, να δούμε αν είναι τα καινούργια αγαπημένα του Maggie Stats. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφω με τα δύο αγαπημένα τα καινούργια μας.
1: This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Music 892.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
14: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
13: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
15: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
16: Δεξιά. Αριστερά.
15: Ένας να μου μιλάει.
16: Εγώ, δεξιά.
15: Γιατί εσύ?
16: Αριστερά.
15: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
16: Δεξιά.
15: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
17: Μονοθέσιο.
18: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
20: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
19: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές.
19: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
19: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Boom! This is the Bouncer. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Πόσο ωραία συνδυάζονται το folk με την drum and bass. Πολύ ωραία παραγωγή από Detox Music. Σας το στέλνω, παιδιά. Και περιμένετε, μην μου στείλετε ακόμα, γιατί θα σας στείλω και το, θα παίξω και το επόμενο. Να τα κάνουμε διπλέτα. Για σκεφτείτε και αυτό. Σκεφτείτε αν σας αρέσει και το επόμενο που έρχεται, να τα κάνουμε διπλέτα και να τα στείλουμε. Πάνω από 100 μηνύματα πήρε το συγκεκριμένο κομμάτι την Παρασκευή. Έχετε δίκιο. Δεν του είχα δώσει την σωστή σημασία. Του την έδωσα χάρη σε εσάς όμως, γιατί πάντα βρίσκεται, ανακαλύπτεται τις κομματάρες εκπομπής. Δεν τα είχαμε παίξει μαζί, τα είχα παίξει σε άλλες ώρες. Αλλά και αυτό έκανε απίστευτη αίσθηση. Σας αρέσουνε, να σας τα στείλω σε τη πλέτα για τις διακοπές σας.

0: Εξαιρετική η...
1: Τη σημείωση της Μίκας.
0: Εξαιρετικό σχολείο μου γράφει «Πριώνει με συνέστημα, εξαιρετικό όντως». Πριώνει με συνέστημα. Και αυτός, αυτό είναι πολύ ωραίο να το αποκαλούμε έτσι, το πριώνει με το συνέστημα. Μίκα σου στέλνω. Είναι το πρώτο, ε. Γίνεται παρτάρα χωρίς αυτές τις μουσικές. Ποια παρτάρα δεν παίζει αυτά τα μουσικά ταξίδια, μαγκάρα μου. Φιλιά, ηλία πολλά. Για μένα ο Αύγουστος θα είναι θλιβερός και ανίατος, θα μου λείψεις πάρα πολύ. Ηλία μου, είναι η γιορτή σου σήμερα. Είμαι κακή, είμαι τραγική με τις γιορτές. Παιδιά, ούτε τη δική μου δεν θυμάμαι, αλήθεια. Χρόνια πολλά, αγαπημένη μου, μόνο χαρά, μόνο τύχη, υγεία να έχεις, όλα τα καλά του κόσμου σου εύχομαι. Και ένα μεγάλο έρωτα. Μαγιανίατος, όχι ανιαρός. Ναι, το είδα, το άκουσα, το διάβασα. Πολύ καλά, το πρόσεξα, το πρόσεξα.

Ο Αύγουστος λοιπόν θα είναι ανίατος για τον Ηλία μας που γιορτάζει σήμερα. Αν και νομίζω πως θα μπορέσει να θεραπευτεί τον Σεπτέμβριο που επιστρέφουμε και πάλι πίσω εδώ στο Music 892. Ανίατο λοιπόν, ανίατος μόνο Αύγουστος, ο Σεπτέμβριος, κανονική επαναφορά, έτσι, με όλη τη σημασία της λέξης. Πάμε λοιπόν και για τη Σίλα, άλλο αγαπημένο. Εντάξει, Σίλα κάνει χαμό κάθε φορά. Στο φιλαράκι μου, στο κοκλί μου, στην Ηλία μου, στην Ήλια μου. Ηλία, δεν γιορτάζεις και εσύ σήμερα? Όχι, είναι κοριτσάρα μου, Σίλα, σ' αγαπώ. Εσύ γιορτάζεις κάθε μέρα. Κορίτσι μου, μορφιλιά. Ηλία, αυτή είναι η Σίλα. Η Σίλα κάνει χαμό καθημερινά στο Μαγκιστάτς. Δυναμώσε την ένταση.

0: Η Ιωάννη μου αφιερωμένο, παιδιά, τη διπλέτα, το γαλλικό, το βουλγάρικο και το ρωσικό έρχονται. Στείλε διπλέτα, τριπλέτα, ό,τι θες, για τη Σίλα και τα άλλα δύο. Αφιερωμένο αυτό. Μου το έχουν ζητήσει 3-4 φίλοι σήμερα.
1: I was not born. I was summoned from silence before the stars.

Μάγκη, πάλι δεν θα σου ευχηθούμε την ίδια μέρα για τα γενέθλια σου, γιατί σταματά 31. Πάντα έτσι. Πάντα, παιδιά, πρώτη του μήνα δεν κάνουμε εκπομπές. Θα μου ευχηθείτε όμως 31 για τα γενέθλια μου, δεν το χάνω. Θα γίνει τη Κολάσεως την Παρασκευή 31. Καλησπέρα στο Λονδίνο που ακούει δυνατά. Ιωάννη, φιλιά.

Παιδιά, τη Σίλα την ψάχνετε Σίλα, αλλά δεν είναι Σίλα. Είναι Βελέσοβα Στρέντ ο τίτλος. Και φυσικά σας το στέλνω. Μήπως το γράψετε λάθος. Για την ακρίβεια, Βελεσόβα πρέπει να είναι και Στρέντ. Δώσε τριπλέτα, σ' ακούμε με τη γυναίκα μου στην επιστροφή από δουλειά, στο αυτοκίνητο. Πες μου και τα λαδίο. Εδώ σου έστειλε, Γιάννη.

Να βάλω στην τριπλέτα και αυτό. Το έχω στείλει χιλιάδες φορές. Αν υπάρχει φίλος ή φίλη που δεν το έχει πάρει, φυσικά παιδιά, και εμένα θα μου λείψετε τον Αύγουστο. Μάγκη, τι θα κάνω, πώς θα ζήσω τον Αύγουστο χωρίς το Μάγκισταρ, που γράφει Μελίνα. Φιλιά κοριτσάρα μου. Θα τα λέμε και από το Instagram. Θα φτιάξω και πολλές τριπλέτες και στα social μας, να έχετε να ακούτε τα κομμάτια μας. Και υπόσχομαι από Σεπτέμβρη να φτιάξουμε κάτι να μπορείτε να τα ακούτε και γενικότερα να μπαίνετε και εκεί. Πέρα από το Μαγκιστάτς, έχετε δίκιο. Γιώργο, αυτό που παίζει σωστά.

Δυστυχώς και τα Σάββατα θα σταματήσουν τα DJ set μας και τις Παρασκευές. Για την Ελεονόρα που με ρωτάει. Όχι ακόμα, αλλά νομίζω πρώτη του μήνα. Δεν νομίζω ότι θα παίξει. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω και θα σας πω πάντως. Δεν νομίζω να συνεχίσουν όμως. Από Σεπτέμβρη πάλι και τα DJ sets. Έχετε απόλυτο δίκιο. Άλλο ένα που είμαι απόλυτα σίγουρη, Γιώργο, πως θα κοπανηθείς, είναι αυτό. Αισθαντικό, μαγικό, υπέροχο, τόσο μα τόσο ταξιδιάρικο. Είσαι σε μια παραλία και πίνεις μοχίτο αυτή τη στιγμή και ακούς. Like και ονειρεύεσαι. Αντώνη μου, αυτό ή το προηγούμενο? Στο μεταξύ το Σαζάμ έχει πάρει φωτιά. Άσε Σπύρο, από αυτά δεν βρίσκει κανένα το Σαζάμ. Γι' αυτό έχουν καθιερωθεί διπλέτες, τριπλέτες, τετραπλέτες που μας ακούς. Τι θα κάνουμε εμείς που δεν θα πάμε πουθενά και δεν θα ακούμε Μάγκη? Μου είμαστε κόβατε όλο το καλοκαίρι, Αντώνη μου. Έχεις δίκιο. Εγώ πάντως θα τους πω ότι πρέπει να συνεχίσουν να παίζουν τα DJ set μας. Θα το εισηγηθώ στο σταθμό.

0: Μαγκουλίνη, σα streamen, έχει πια podcast. Γενικά, Μιχάλη μου, αυτό το καιρό δεν προλαβαίνω και έχω μόνο μαγιστάτ στα πάρτι μου. Και τα DJ set κάθε Σάββατο. Πρέπει να οργανωθώ. Σα υπόσχομαι από Σεπτέμβρη να τα έχουμε όλα. Να μπορείτε να ακούτε αυτέ τι μουσικάρε και εκτό Σαββάτου DJ set και εκτό μαγιστάτ καθημερινά. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσει και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Έχουμε και άλλα ακόμα. Να παίξουμε και να σημειώσετε για τον Αύγουστο.
1: Boom! This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Music 892.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
16: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
17: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
18: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
17: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
19: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
19: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2.
1: This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Μαγειμό, ό,τι και να στέλνεις, είναι όλα ωραία. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ για τα καλά σας μηνύματα. Ευχαριστώ και σήμερα για την διαδραστικότητα αυτής της εκπομπής. Τι ωραία που είναι που τα λέμε καθημερινά. Μάγκη, καλησπέρα. Αυτό που παίζει τώρα, Lucky Your Style, πού το βρίσκω, το πώς το βρίσκω, σου στέλνω αμέσως τώρα. Τα βρίσκεις μόνο στο YouTube, φίλε μου. Μας κάνει πάρα πολύ καινούργια τα κομμάτια και δεν έχουν ανέβει ακόμα πουθενά αλλού. Το νέο, ας πούμε, το We Are Future, τώρα το βρίσκει το Shazam. Α, κάποιοι φίλοι μου το έχουν ζητήσει κιόλας. Τι και το... Τι και αν το Μουντιάλ τελείωσε και σφύριξε η λήξη. Εσύ είσαι ξύπνιος και ξέρεις καλά ότι η δράση συνεχίζεται non-stop. Η Novibet έζησε το παγκόσμιο στο έπακρο, αλλά το πραγματικό παιχνίδι δεν σταματάει εδώ. Με τη νέα προσφορά γνωριμίας περνάς αμέσως στην επόμενη φάση και το ζεις μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά μόνο κλικ. Γιατί μπορεί το παγκόσμιο να έκανε φινάλε, αλλά για μας, αλλά για σένα, η σέντρα της διασκέδασης τώρα μόλις έγινε. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.

Άλλο ένα από τα πολύ αγαπημένα μας που μου ζητάει η Ειρηνή είναι αυτό. Πόσα ηλιοβασιλέματα, παιδιά, δεν περάσαμε με αυτό το κομμάτι, το θυμόσαστε? Πόσο πολύ το είχαμε αγαπήσει και πόσο πολύ το αγαπάμε ακόμα. Ήταν από τα κομμάτια του ηλιοβασιλέματος. Ναι, έχεις δίκιο, Ελεονόρα μου. Και τα ηλιοβασιλέματα στο Maggie Stats είναι πραγματικά μοναδικά, γιατί έχουν τη δική σας ενέργεια. Αλέσω, ποιο κομμάτι πάμε να παίξω, ξέχασα. Πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ τόσο πολύ αυτό. Η Ρώμη, καλησπέρα, τι κάνεις, υπέροχο μου κορίτσι. Δώσε τρελό boost, πας και καλύψε το κενό που δεν θα σε ακούμε τον Αύγουστο.

σου να το αφιερώσουμε στην Έρη, το κορίτσι μου που της αρέσει πολύ. Ολοκένουργιο, παιδιά, high profile, Maggie Stats. Είναι πολύ Maggie Stats κομμάτι, πραγματικά. Δεν είναι τόσο high profile, γι' αυτό τον έπεισα, κάναμε κάτι διαφορετικό. Κάτι εναλλακτικό για τον high profile, κάτι όμως πάρα πολύ Maggie Stats. Μου το ζήτησε στην αρχή της εκπομπής ο φίλος μας ο Φώτης. Νομίζω με αυτό θέλω να κλείσουμε σήμερα. Το άλλο θα μου ζητάτε, θα μου λέτε το σεξι και θα ξέρω εγώ. Δεν έχει μπει ακόμα πουθενά, μόνο στο Maggie Stats παίζει δυνατά το κομμάτι του high profile, το δικό μου, το καινούριο μου δικό μου.

Είσαι ξυπνιός. Πώς να μην είμαι, πες μου. Με Maggie Stats είναι δυνατό να μην είμαι. Γιατί και τα προκριματικά όλων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων παίζουν στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-builds. Για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση. Pre-builds. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα, σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις τόσο απλό. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Θυμήσου, και τα προκριματικά όλων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων παίζουν στην Novibet. Για άλλη μια φορά, ανακάλυψε το νέο feature των pre-builds. Pre-builds, για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση.

0: Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music είμαστε μαζί. Μαγκή Χαλαμπίτου φεύγει. Κρατάω για λίγο το iPad να στείλω τριπλέτες διπλέτες, οπότε αν σας λείπει κομμάτι στείλτε μου. Μάγκη Spotify, στο έχω πει εγώ. Θα με οργανώσει ο Άννη, θα με βοηθήσει να το κάνουμε. Το απόλυτο της απόλυτης και το απόλυτου μου γράφει ο Δημητρής. Δεν σας έδωσα προσκλήσεις για Primer Music Festival, θα δώσω όμως αύριο. Να σας πω ότι και ο High Profile θα είναι και φέτος, όπως φυσικά πρέπει να είναι. Δηλαδή ο μοναδικός Έλληνας DJ που πραγματικά πρέπει να είναι σε αυτή τη συναυλία είναι ο High Profile. Και φυσικά θα είναι. Και μάλιστα σκεφτόμαστε να κάνουμε και κάτι μαζί στο Primer. Άμα θα τα πούμε και εκεί, καλά το Σεπτέμβρη θα κάνουμε χαμό καλά, με High Profile. Θα σας παρουσιάσουμε τα κομμάτια μας στο Primer Music Festival. Λοιπόν, αύριο έχουμε διπλές προσκλήσεις. Αμέσως τώρα εγώ φεύγω. Έρχονται όμως τα αγαπημένα μας Ντελουλάκια με Ευθύμη Κάλπα και Στεροπιχαϊνά. Η Ντελούλου μέχρι τις 9 θα κάνουν χαμό. Καλή συνέχεια, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, φωτεινή, λαμπερή, πανέμορφη όπως εσείς. Love you guys, αύριο εδώ. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, ευχαριστώ για όλα.
1: This is Maggie's Touch. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Βλαχάκι αυγά 30% φθηνότερα. Και Fix μπύρα κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο. Και Μύθος μπύρα κουτί 330 ml 6 συν 2 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
10: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρουλή.
11: Στο Music 892.
10: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
12: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
10: Ναι, δεν βγάζω μακρύ, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια να παίξει τριάκι.
13: Με τον Ευθύμη Καλφά και την Αστερό Πιχαϊνά.
10: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.

0: κοχλάζουν.
1: Τι ωραία που το έκανε. Τι ωραία που το έκανε.
0: Δεν ήταν παραστατικό.
1: Μα ηθοποιός, παιδί μου, γεννημένο. Μα ίδια πραγματικά. Άμα δεν σε έβλεπα, θα έλεγα, κοίτα να δεις κάπου, βάλα μια κατσαρόλα και κοχλάζει, μπράβο.
0: Ρε φίλε, δεν το έκανα πολύ καλά. Δεν ήταν καλό το πλου, πλου, πλου, πλου, πλου.
1: Για Όσκαρ.
0: Δεν ήτανε.
1: Για Όσκαρ.
0: Το άκουγες με μουσική υπόκριση και αυτό δεν σ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Για δώσα λίμε. Έτσι δεν βράζει το νερό για τα μακαρόνια.
0: Έτσι κάνει.
1: Αυτό ακριβώς, ίδια.
0: Μπράβο,
1: Όσκαρ. Όσκαρ, μπράβο. Όσκαρ, μπράβο. Είναι η καλύτερη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Όσκαρ και σε εσάς, Όσκαρ και σε εμάς. Καλή εβδομάδα. Γεια σας και χαρά σας. Και air condition στα βρακιά σας.
0: Πολύ καλό.
1: Ανεμιστήρα στον από αυτό σας.
0: Ναι,
1: βάλτε
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: που θέλετε.
0: Όλα, όλα.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Έχετε δει κάτι ωραία που κυρίως λειτουργούν οι κυρίες. Που έχουν κάτι κυρίες πολύ πλούσιες.
0: Ναι.
1: Που βάζουν, ρε παιδί μου, στο.
0: Το καπελάκι και είχε πάνω και ανεμιστήρι.
1: Όχι, καλέ. Πλούσια είπαμε. Όχι decadence λαϊκή. Πλούσια λέμε.
0: Σχώραμε.
1: Που έχει Σχώρα. Αυτό εδώ πέρα το φοράς κολάρο και
0: ναι.
1: Έχει δύο ανεμιστηράκια. Είναι ηλεκτρονικό ανεμιστηράκι.
0: Δεν το έχω δει εγώ.
1: Αυτό που το φοράνε κάτι τουρίστριες, ας πούμε, πολύ πλούσιες. Κάνει δουλειά, παιδιά. Το βάζει στο σβέρκο.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει από κάτω.
0: Σαν κολλιέ, ας πούμε, το φοράς και έχει από κάτω ανεμιστήρες.
1: Ναι, λίγο πιο χοντρό από κολλιέ, χοντροκομμένο. Και από κάτω
0: Περιλέμιο.
1: Έχει ανεμιστήρες. Ναι, ναι. Αυτό πάρτε το και βάλτε το εκεί που ξέρετε. Για να δροσιστούμε όλοι. Όχι, όχι. Δεν είναι ευχή. Αυτό δεν είναι προϋπόθεση. Αυτό μόνο έτσι επιβιώνεις. Βάλτε το εκεί που ξέρετε για να δροσιστείτε. Δεν μπορώ να το πω καλύτερα.
0: Όχι, τα έχεις πει όλα. Είμαι πάρα πολύ μαζί σου. Δεν θα σε σταματήσω καθόλου. Δεν θα σου πω τι είναι αυτά που λες. Έχεις κάθε δίκιο.
1: Καλή εβδομάδα. Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε? Είναι Δευτέρα, φυσικά. Είναι 20 του Ιούλη. Χρόνια πολλά σε Ηλία και Ηλιάνα που γιορτάζουν σήμερα.
0: Τις ευχές.
1: Βέβαια, έχεις Ηλία.
0: Εγώ έχω δύο.
1: Έχεις δύο
0: Ηλίες. Έχω έναν Ηλία και μία Ηλιάνα.
1: Μπράβο, μπράβο. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε γεννήσει. Ενέθλια σήμερα στα βάθη, στα έγκατα του καλοκαιριού. Παραμένει ο καρκίνος μπροστά μας.
0: Δύο μέρες ακόμα.
1: Τον έχουμε ακόμα.
0: Εγώ τον κλείνω.
1: Έτσι, έτσι. Έχουμε καρκινάκι. Είναι εβδομάδα των γενεθλίων της Αστεροπάρας. Φυσικά θα γίνει ο χαμόσνα, βέβαια, αυτή την εβδομάδα. Τετάρτη είναι τα γενέθλια.
0: Κλείνω, σωστά. Σου λέω τον καρκίνο. Εγώ τελευταία έτσι. Μέρα. Φίλησα τις πύλες και παραδίδω σε λέοντες.
1: Και επίσης έχουμε τα λιοντάρια εδώ πέρα. Είμαστε λίγο περισσότερα γιατί έχουμε και Μάγκη Χαραλαμπίδου. Ρε Μάγκη, να σου πω κάτι. Σε άκουγα στο ραδιόφωνο. Έβαλες μία τραγουδάρα. Η οποία έχει κάτι καταλαβίστηκα και την έλεγε σε επίκληση.
2: Ναι.
1: Ποια είναι αυτό το μπορούμε να το παίξουμε, μας αφήνεις. Το έχεις ακούσει.
0: Ποιο λέτε τώρα?
1: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
0: Το σατανικό.
1: Όχι σατανικό, θα μας το χαρίσεις. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Δεν ξέρει κανένας. Το έκανα σαζάμ, δεν το έβγαλε. Και με το που δεν το έβγαλε σαζάμ, λέω θα γίνει επιτυχία. Ό,τι δεν βγάζει το σαζάμ, να ξέρετε. Αμέσως μετά γίνεται επιτυχία και γίνεται.
0: Αφού η Μάγκη Χαραλαμπίδου ξέρει, παιδί. Αυτή τα ανακαλύπτει, αυτή τα κάνει επιτυχία.
1: Καλά, μην το γύρισε και αυτή τώρα, εγώ φοβάμαι. Να δεις ότι από πίσω από όλα αυτά. Αυτή είναι που τραγουδάει, είμαι σίγουρος.
0: Καλά.
1: Γιατί κάνει κάτι ακαταλαβίστηκα μέσα αυτό το τραγούδι. Κάτι επικλήσεις, κάτι. Αν θες να βρέξει δηλαδή για δροσιά, νομίζω σήμερα.
0: Α, είναι το τραγούδι του καιρού σου.
1: Νομίζω. Ναι, ναι, να ξεκινήσουμε με αυτό, Μάγκη Χαραλαμπίδου. Πώς λέει. Α, δεν λέμε τίτλο. Α, λέμε. Ναι, τον Γιούτσο τον εκλέγανε. Πάρτε αυτό και βάλτε στο από αυτό σας, έτσι θα το λέμε.
0: Με τραν σήμερα, σάι τραν.
1: Δεν είναι τραν, όχι, δεν είναι τραν.
0: Σάι τραν.
1: Δεν είναι, καν.
0: Σάι.
1: Άκου τώρα λίγο. Να έρθει η βρόχα, παιδιά. Το ακούσατε πρώτοι στο Maggie Stats, να τα λέμε όλα. Και εμείς δανειζόμαστε. Δώστε το λίγο, δώστε το τώρα. Βγαίνει η κούκλα του Τζάκη ταυτόχρονα. Ουστ! Πάμε.
0: Έγαλα.
1: Πάμε να βρέξει λίγο, πάμε λίγο.

0: φεστιβάλ. Music 892.
1: Και θες. Αστερόπι έβγαλε και τις παντόφλες.
0: Για να μην έτοιμη. Για το έτσι.

0: τώρα τι κάνει. Τώρα break. Τελείωσε αυτό, ήταν. Όπε, έχει κάνει.
1: Σιγά, αλλά τώρα είναι. Ανάσες, ανάσες. Λίγο ποτάκι.

0: Αχ, τι ωραίο ξεκίνημα ήταν αυτό, ρε τέρατα, 19 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6. Καλωσορίσατε, γεια σας, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε, καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε αυτή η εβδομάδα να κυλήσει ομαλά. Όσοι έχετε μείνει στην Αθήνα δηλαδή, γιατί νομίζω ότι σήμερα που ήρθα, και γιατί είχα πάει και εγώ το Σαββατοκύριακο στην Εύβοια, βρήκα ακόμα πιο λίγους από την προηγούμενη εβδομάδα. Τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι. Καλέ, δεν είχε σχεδόν κίνηση στον Κηφισό όταν ερχόμουν.
0: Χθες γινόταν και είχε και τελικό μουντιάλ, οπότε ήταν όλα άδεια. Και ό,τι είχε κόσμο ήταν μέσα σε μαγαζιά κλεισμένη, αλλά ναι, σε συγκεκριμένα ναι. μαγαζιά που είχαν τηλεόραση. Εννοώ.
1: Εδώ σου λέω, στον Κηφισό τώρα που ερχόμουν, σχεδόν δεν συνάντησα κίνηση. Σχεδόν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι δείγμα. Δεν είναι αστεία δηλαδή να πεις ότι εντάξει, μπορεί και να ήταν λίγο κρυμμένη. Έχει φύγει ο κόσμος, παιδιά.
0: Έχει φύγει ο κόσμος, είναι επίσημο. Και θέλουμε να μας πείτε κι εσείς τι συναντάτε αυτή τη στιγμή. Γιατί όχι ότι δεν έχει κίνηση. Υπάρχει κίνηση και είναι όλα κοκκινά. Στους δύσκολους τους δρόμους αυτή την ώρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει κάποιο ατύχημα, για παράδειγμα, που και αυτό δημιουργεί κίνηση.
1: Βέβαια.
0: Ή δεν είναι κάτι σταματημένο, ή δεν γίνονται έργα.
1: Ή μπορεί να είναι στην έξοδο προς Αθήνα.
0: Είναι η ώρα πλέον αυτή, η ώρα πάντως αυτή, όπου και κανείς να μην είναι. Πιστεύω δηλαδή τον Αύγουστο δεν θα έχει καθόλου κίνηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που δεν θα είμαστε κι εμείς εδώ για να τα συζητήσουμε. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Πολλά φιλιά σε Δήμητρα, πολλά φιλιά σε Μπίλι, ρωτάτε ποια είναι αυτή η υπερκομματάρα. Παιδιά, ρωτήστε Μάγκη Χαραλαμπίδου, γιατί πραγματικά δεν έχουμε.
1: Θα σας το στείλει, δεν μπορούμε να το προφέρουμε εμείς.
0: Ναι, δεν έχει τέτοιο, αλλά σίγουρα θα σας το πει, σίγουρα θα σας βοηθήσει, αφού τα κάνει όλα και συμφέρει η Μάγκη μας, το κορίτσι μας.
1: Τώρα, όσοι μείνατε Αθήνα, απόψε το βράδυ, παιδιά, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Ή απόψε ή την Τετάρτη, να πάτε στο Regency Casino Mon Parnes, το καζίνο της Πάρνηθας, που 10 τυχεροί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Και αν θέλετε κι εσείς πραγματικά συναρπαστικό παιχνίδι και μοναδικές εκπλήξεις και απίθανες κληρώσεις, το νούμερο 1, Regency Casino Mon Parnes, είναι εδώ για εσάς. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Και παίξτε υπεύθυνα. Εδώ θα είμαστε.
0: Στην υγειά σας, την Ελίνα ήθελα που έστειλε μήνυμα, γιατί πια δυο γουλιές νερό. Και που γράφει: από το πρωί σε γειτονιές του Πειραιά δεν έχουμε νερό και καμία ενημέρωση. Δεν πήγε καλά η εβδομάδα.
1: Και πίνεις νερό, όσο σου είπε η κοπέλα με 40 βαθμούς ότι.
0: Πίνω νερό για να έρθει το νερό, παιδιά. Κάνω. Πίνω νερό γιατί είναι αυτό έτσι. Κάνεις manifest. Όπως τρέχει το νερό στο στόμα μου αυτή τη στιγμή, Ελίνα. Έτσι να έρθει το νερό στο Πειραιά.
1: Εγώ μπορεί και να σε καταριόμουν, να είσαι προκλητικός, φίλε.
0: Παιδιά, είναι τακτικές αυτές. Έρχονται για να έρθει το νερό.
1: Εντάξει, και είναι ανάγκη να της κάνεις τον ήχο του νερού με στα αυτή της που και... έχει να πιει, δεν ξέρουμε για εμείς, να κάνει μπάνιο δεν έχει.
0: Και πώς γίνεται, Ελίνα, να μην έχει καμιά ενημέρωση, δηλαδή είναι βλάκες. Τι γίνεται.
1: Μήπως είναι καμιά βλάβη της τελευταίας στιγμής και δεν έχουν προλάβει να τη φτιάξουν.
0: Δεν ξέρω, αλήθεια. Γιατί σκέψω ότι σήμερα, εγώ που έχω έρθει και είναι 6 ώρα,
1: ναι.
0: Εγώ ο άνθρωπος ο Ευθύμης, έχω κάνει 3 φορές μπάνιο.
1: Κι εγώ.
0: 3.
1: Παιδιά, δεν γίνεται. Σήμερα δεν γίνεται.
0: Μην εγώ πω κάτι. Αμέσως, ρε παιδιά. Αμέσως. Κι εγώ. Αμέσως εκεί. Δεν μπορούσα να κάνει 4, ούτε 2. Και τις φορές το μπάνιο θα με κλέψει. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Παιδιά, η ζέστη είναι επικίνδυνη.
0: Για πες που έκανες 3 φορές μπάνιο.
1: Κατά κούτελα δεν είναι καλά.
0: Πες πώς τις έκανες.
1: Τι εννοείς πώς τις έκανα, με σαπούν και νερό.
0: Τι ώρες.
1: Η πρώτη έγινε 12 παρά που ξύπνησα και άνοιξα τα μάτια μου. Ναι.
0: Για δροσιά.
1: Για δροσιά. Η δεύτερη έγινε κατά τις 3.30 που έφυγα από το σπίτι για να έρθω στην Αθήνα. Και η άλλη έγινε 5.30-6 παρά που βγήκα από τον μπάνιο για να έρθω για εκπομπή.
0: Για να σε μυρίσω.
1: Έλα, μύρισέ με. Έλα, μύρισέ με.
0: Πλησίασε.
1: Έλα, μύρισέ με. Κάνε βλακία τώρα.
0: Χώρα. Yes.
1: Όχι, δεν είναι Ελπίζω να είναι το καλό το πω, να αναστατώθηκες απλά από τη μυρωδιά της μασχάλης μου. Δεν ήξερα ότι βρίσκεις με μασχάλες όμως.
0: Με άλλους θες και άπλητες όμως. Τις δικές σου.
1: Όχι δε αγόρι μου, όχι δε.

0: Είναι μια πάρα πολύ ζεστή μέρα, αλλά έχουμε εμείς έρθει εδώ, οι άνθρωποι σας, για να σας δροσίσουμε αυτή τη στιγμή στους 36 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Είδαμε και σαραντάρια σε κάποιες γειτονιές, είδαμε και σαραντάρια σε κάποια σημεία. Ήταν και είναι και θα είναι μια μέρα δύσκολη, όπως θα είναι και το βράδυ δύσκολο, παιδιά. Το κατάλαβα εχθές που έκανα μπάνιο. Ναι. Έκατσα στο μπαλκόνι να φάω πεπόνι και να δω φεγγάρι.
1: Στο μπαλκόνι με πεπόνι.
0: Ναι. Και άντεξα ένα τέταρτο και μπήκα μέσα στο κλιματιστικό.
1: Φυσούσε ζέστη.
0: Και ήταν 11 η ώρα το βράδυ. Ναι. Και ήμουνα στον 7ο όροφο.
1: Είναι δύσκολη κατάσταση. Είναι δύσκολα τα πράγματα και από εδώ και πέρα μέχρι τα μέσα Αυγούστου το μπαλκόνι δεν θα είναι ιδιαίτερα φιλικό. Αλλά θα γίνει και αυτό. Άμα πίνεις παράλληλα πολλά νερά.
0: Όχι, δεν βολεύει το νερό. Αυτό.
1: Γιατί?
0: Εγώ κατάλαβα ότι ζεστάθηκα.
1: Ναι.
0: Με το που ήπια νερό στο μπαλκόνι.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Παιδί μου, δες με λίγο. Βγήκα από το μπάνιο. Ωραία. Ντύθηκα.
1: Ναι.
0: Έβαλα το βρακί, τέλος πάντων. Ντύθηκα. Στο σπίτι μου ήμουνα. Πήρα το πεπόνι, έκατσα στο μπαλκόνι.
1: Ναι.
0: Έβαλα μουσική, έφαγα πεπόνι.
1: Ναι.
0: Ήπια νερό. Με το που ήπια νερό, ο υδρότας άρχισε να στάζει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σαν να άνοιξε τη βρύση.
1: Ρε, το λένε αυτό.
0: Και αμέσως ήθελα να μπω μέσα γιατί άρχισα να υδρώνω. Και σου λέω, οριακά δεν είχα σκουπιστεί μετά τον μπάνιο. Δηλαδή είχα νερά πάνω.
1: Ναι.
0: Και ταυτόχρονα με το που ήπια νερό. Βγήκε και ο υδρότας.
1: Ναι, το λένε αυτό για το καλοκαίρι ότι δεν πρέπει να πίνουμε κρύο νερό. Ότι το ζεστό τη βρύση στο νερό.
0: Ναι, βράστε και αυτό, το νερό να πιείτε.
1: Είναι αυτό που βοηθάει.
0: Να φύγουμε μια και έξω.
1: Όχι,
0: με τέτοια
1: βοηθάει,
0: θερμοκρασία.
1: Γιατί δεν έρχεται σε αντίθεση με θερμοκρασία του σώματος.
0: Ξέρεις τι άλλο βοηθάει. Να παίζω με ένα παγάκι. Στο μπούστο σου. Και να σε δροσίζω έτσι. Να παίρνω ένα παγάκι, να ξεκινάει από το κούτελο εδώ πέρα. Και να κατεβαίνει τσουλήθρα-τσουλήθρα, να πηδάει τις βλεφαρίδες. Γιατί άμα μείνει το παγάκι στη βλεφαρίδα, τον ήπιε το παγάκι. Θα εγκλωβιστεί εκεί για πάντα. Πρέπει να κάνει.
1: Μέχρι να γίνει νερό, θα είναι εκεί.
0: Πρέπει να κάνει παρκούρ.
1: Κόκαλο το μάτι.
0: Παρκούρ πρέπει να κάνει το παγάκι. Αν καταφέρει να περάσει τη σκύλα και τη χάριβη. Και κατέβει προς τα κάτω, μετά με το παγάκι μπορείς να κάνεις πολύ ωραία πράγματα και να καταλήξεις τον αφαλό.
1: Ξέρεις τι.
0: Και που δημιουργείται μια πισινούλα ωραία που γεμίζει το νερό.
1: Το παγάκι με τη θερμοκρασία που έχουμε τώρα από το κεφάλι μου βαριά να φτάσει μέχρι το λαιμό και θα έχει λιώσει.
0: Έτσι.
1: Δεν φτάνει αφαλό ούτε για αστείο.
0: Ισχύει. Και μιας που έχει ζεστή και μιας που εμείς μυρίζουμε ωραία, το ξέρετε αυτό ότι μυρίζουμε ωραία και ξέρετε πόσο πολύ αγαπάμε το να μυρίζουμε ωραία. Να καλωσορίσουμε και στην παρέα μας την Νοξίμα, τη νούμερο ένα μάρκα κοσμητικών στην Ελλάδα, που την αγαπάμε πολύ, που χρησιμοποιούμε όλη μέρα. Όλη μέρα, όλη νύχτα. Έχω βάλει στις κλειδώσεις επίσης βάζω Νοξίμα.
1: Εγώ έχω
0: απορίες
1: ότι ευθύμης τα πίνει τα Νοξίμα.
0: Έχω βάλει μέχρι και πίσω από το γόνατο στην κλείδωση Νοξίμα.
1: Έξυπνο.
0: Έξυπνο γιατί ποτέ δεν ξέρεις πόσο χαμηλά θα φτάσει, να ξέρετε. Και θέλω να σας πω ότι έρχεται με δύο καινούργιες σειρές περιποίησης, την Fresh Blossom για τις γυναίκες και την Fresh Intense για τους άντρες.
1: Μυρωδάτες μου ακούγονται.
0: Έτσι ακριβώς, και οι δύο σειρές διαθέτουν ενισχυμένη προστασία 72 ωρών στα αποσμητικά για αποτελεσματική προστασία από τον υδρότα και την κακοσμία. Το Fresh Blossom για σας κορίτσια διαθέτει ενισχυμένο άρωμα από επιλεγμένες αρωματικές νότες λουλουδιών.
1: Γι' αυτό και τον Blossom.
0: Έτσι, που φέρνει φρεσκάδα η οποία σας προκαλώ διαρκεί όλη μέρα. Σας προκαλώ, βάλε 9 η ώρα το πρωί Νοξίμα και έλα να μυρίσω τη μασχάλη σου στις 6 η ώρα το απόγευμα.
1: Δυνατό challenge, όχι αστεία. Είμαστε σίγουροι.
0: Θα το κάνω γιατί είμαι σίγουρος, όχι για σας, για την Νοξίμα είμαι σίγουρος. Δεν είμαι για σας. Ενώ το Fresh Intense με μενθόλη και εσπεριδοειδή προσθέτει αίσθηση δροσιάς με μεγάλη διάρκεια. Και για σας τώρα, επειδή είμαστε τέτοιοι άνθρωποι του καλοκαιριού και του τσακ μπαμ, έτσι κάνουμε και ένα flash διαγωνισμό που πραγματικά θέλουμε να σας κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο.
1: Για εσάς τους μυρωδάτους, στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber του Music στο 693-989-2892 γράφοντας τη λέξη Νοξίμα και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας και εμείς θα σας κάνουμε δώρο. Δύο γυναικεία αποσμητικά ρολόν και σπρέι, δύο ανδρικά αποσμητικά ρολόν και σπρέι, δύο γυναικεία φρόλτρα, δύο ανδρικά φρόλτρα, ένα κρέμο σάπουνο χεριών και ένα φρόκ ξυρίσματος. Δηλαδή πιο πλήρες σετ δεν έχετε ξαναματαδεί.
0: Και δεν μπορείτε να καταλάβετε και πόσο υπέροχα είναι και τα αφρόλουτρα, τα οποία είναι σε συνδυασμό. Δηλαδή, έχεις το ίδιο στο καινούργια μασχάλη.
1: Βάζει και το αφρόλουτρο και
0: έχει ενισχυμένη προστασία και έχει συμμετάσχει στο αφρόλουτρο. Κάνει μπάνιο και μοσχοβολά. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Πήγα μια μισή ώρα το μεσημέρι, είδα Κρίστοφερ Νόλαν, είδα Οδύσσια. Εγώ και μάλλον η μισή Αθήνα, μια μισή ώρα το μεσημέρι. Τι κάνουν όλοι αυτοί, δεν δουλεύουν?
1: Που ήθελα να ξέρω. Πού βγήκαν αυτές τις προβολές, ρε παιδί μου.
0: Πραγματικά. Η IMAX ήταν ζίγκα. Και έρχομαι να σας πω σχόλια και να συζητήσουμε για αυτό το έπος πραγματικά. Το τρίωρο έπος που μας χάρισε ο Κρίστοφερ Νόλαν. Όλα αυτά στη συνέχεια.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892.
9: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
16: Δεξιά. Αριστερά.
15: Ένας να μου μιλάει.
16: Εγώ, δεξιά.
15: Γιατί εσύ?
16: Αριστερά.
15: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
16: Δεξιά.
15: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
17: Μονοθέσιο.
18: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Βλαχάκι αυγά 30% φθηνότερα. Και Fix μπύρα κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο. Και Μύθος μπύρα κουτί 330 ml 6 συν 2 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
21: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Είχαμε και τελικό Μουντιάλ χθες. Είχαμε τον Μέση, ο οποίος στο τέλος δάκρυσε. Ήταν έτσι κι αλλιώς ο τελευταίος του αγώνας. Δεν κατάφερε να οδηγήσει την Αργεντινή σε ακόμη ένα παγκόσμιο κύπελο. Κέρδισε η Ισπανία και το πήρε λίγο μέσα του, έτσι λίγο πιο. Θα κλείνε πολύ ωραία αυτός ο σπουδαίος κύκλος του. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο συγκινήθηκε, παιδιά, γιατί όλο το γήπεδο φώναζε το όνομά του. Πραγματικά. Και είναι κάποια ονόματα, είναι κάποιοι παίκτες, είναι κάποια πόδια τα οποία είναι πάνω από ομάδες. Είναι πάνω, δηλαδή, αν είσαι μπαλαδόρος σωστός, άμα εκτιμάς και αγαπάς το καλό ποδόσφαιρο, οφείλεις κάποια πράγματα να τα παραδεχτείς και να τα αναγνωρίσεις.
1: Νομίζω ότι και οι οπαδοί στεναχωρήθηκαν. Δηλαδή, κανένας δεν θα το χρεώσει εντός εισαγωγικών.
0: Καλά, αυτό έλειπε. Σκέψουν ότι το χρέωναν και
1: όχι,
0: να το κάναν ζήλιες και μουτράκια.
1: Προφανώς. Αλλά ξέρεις, όλοι έβαζαν post stories με το Μέση. Σήμερα, ας πούμε, όλο μου το Instagram ήταν Μέση από χθες το βράδυ.
0: Νομίζω ότι να ήταν και το ημίχρονο το τελικό. Ήταν λίγο ένα αχταρμά. Σακίρα, Μπίμπερ, Μαντόνα. BTS, ό,τι να είναι, λίγο ήταν, δεν ξέρω, δεν ήξεραν και αυτοί τι θέλαν να κάνουν. Ήθελαν λίγο να το κάνουν έτσι φαντασμαγορικό, αλλά κάπως νομίζω χαθήκαμε στη μετάφραση κατά τη γνώμη μου.
1: Βάλανε όλα τα ονόματα εκεί πέρα. Εγώ έπεσα χθες το βράδυ μουσική και ένα πιο δίπλα μαγαζί είχε μία γιγαντόθόνη που και όσοι ήταν στο μαγαζί που ήμασταν εμείς βλέπαν την απέναντι.
0: Εντάξει, τώρα...
1: Και έβλεπα Σακίρα από μακριά.
0: Μα δεν τα κερδίζει αυτά τώρα, ούτε μουσική, ούτε τίποτα. Όποιο και να. Τι να κάνεις, κάθεσαι και το παρακολούθεις ακόμα και αν δεν αγαπάς και δεν βλέπεις έτσι φανατικά ποδόσφαιρο και μπάλα. Κάθεσαι και τα παρακολουθείς αυτά γιατί είναι μία στο τόσο που συμβαίνουν.
1: Ναι. Και έχει και κάτι για όλους δηλαδή. Και μπάλα μην βλέπεις, να θα βλέπεις λίγο Σακίρα.
0: Θα βλέπεις λίγο Σακίρα, αλλά είπαμε, χαμένο στη μετάφραση κατά τη γνώμη μου δεν είναι καθόλου ο Νόλαν, ο Κρίστοφερ Νόλαν, παιδιά. Ήρθα κατευθείαν μετά τον κινηματογράφο από την μεσημεριανή προβολή.
1: Γιατί μεσημεριανή προβολή, πρώτη φορά ακούω.
0: Ναι, γίνεται χαμός. Δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και βάζουν και μα τα ξαναβάζουν προβολές και ξαφνικά ανοίξανε μια μισή ώρα το μεσημέρι,
1: ναι.
0: Και λέω τούντο ήτουνα, τι είχες να κάνεις. Πάνε τρεις ώρες να κάτσεις να δεις Κρίστοφερ Νόλαν μεσημεριάτικα. Γεμάτο ζίγκα
1: το
0: σκοτεινή
1: τώρα.
0: Αίθουσα, η αίθουσα του κινηματογράφου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο κόσμο είχε. Μιλάμε για μια ταινία, παιδιά, που πραγματικά δεν κατάλαβα πόσο γρήγορα πέρασε η ώρα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, ότι είναι η καλύτερη και η πιο όρημη ταινία του ίδιου του Νόλαν,
1: ναι,
0: του σκηνοθέτη. Δηλαδή, πάνω και από το Oppenheimer, θα τολμήσω να πω. Είναι μια πολεμική, βασικά αντιπολεμική ταινία, όπου παρουσιάζει τα γεγονότα με τέτοιον τρόπο, όπου θα μπορούσε να γίνει χθες αυτό. Όλο αυτό που είδαμε,
1: ναι,
0: που είναι, ρε παιδί μου, ουσιαστικά η ταινία διαπραγματεύεται τον Οδυσσέα και την επιστροφή του, πώς επέστρεψε
1: από
0: την Τρία και γενικά
1: μέχρι
0: όλα αυτά που
1: πέρασε.
0: Ναι. Αυτό, ας πούμε, θα μπορούσε να συμβεί χθες. Δεν είχε μέσα, πέρα από τις στολές δηλαδή και όλα αυτά,
1: Ήταν σαν να το έχει φέρει στο σήμερα.
0: Εξωπραγματικά τα... γεγονότα. Δηλαδή και οι θεοί δεν πρωταγωνιστούσαν.
1: Ναι.
0: Που πολεμήθηκε και ο Νόλαν γι' αυτό, ότι απουσίαζαν θεοί. Γιατί, παιδιά, όλη η Οδύσσια έχει να κάνει με τους θεούς. Με τον Ποσειδώνα, με τον Δία.
1: Τον Ασκό του Αιώλου, όλα τα εμπόδια.
0: Τους ακούγαμε τους θεούς. Λέγαμε Ποσειδώνας, Δίας. Αλλά δεν πρωταγωνιστούσαν. Είχαν έναν φόβο για τον Δία. Όπως κάποιος που μπορεί να πιστεύει σε κάτι πάνω από τον άνθρωπο, υπάρχει αυτός ο φόβος.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι κι αλλιώς. Και κάθεσαι και φοβάσαι και λες, αν θέλετε να τον ονομάσετε Θεό, να πεις, με κοιτάει ο Θεός, ας μην κλέψω,
1: ναι,
0: για παράδειγμα. Είχαν αυτό ακριβώς το πράγμα, γι' αυτό λέω ότι θα μπορούσε να γίνει προχθές αυτό το σύστημα.
1: Μάλιστα.
0: Μια Αθηνά η οποία εμφανίστηκε, ήταν η Ζεντάγια, η οποία Αθηνά θα μπορούσε έτσι όπως το δίνει να φανεί, θα μπορούσε να είναι και απλώς μία σκέψη του Οδυσσέα, η οποία εμφανιζόταν μπροστά του.
1: Εγώ είδα κάποια παράπονα στο Twitter για την Αθηνά, ότι δεν πολύ έπαιξε, ότι απλά έκανε κάτι γκριμάτσες.
0: Εντάξει, οι fans τη Ζεντάγια θέλαν να δουν περισσότερο τη Ζεντάγια. Έχει παίξει 850 ταινίες. Φέτος έπαιξε σε 6 σειρές. ταινίες. Θα βγει τώρα και το Dune αυτό το τελευταίο, το τρίτο. Θα είναι στο Spider-Man, είναι στην Οδύσσια, ήταν στο Euphoria. Φτάνει μωρί μαζί σου, θα τα πάρεις τα λεφτά.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ρε, αλλά
0: πραγματικά.
1: Πήρε τόσα λεφτά για να κάτσει να κάνει.
0: Γιατί εσύ τα έδωσες. Η άλλη πήρε τόσα λεφτά, έπρεπε να τα δουλέψει. Κάτσε μαρί και εσύ, τι είσαι, με ποιον είσαι.
1: Αναρωτιέμαι με τι είπε
0: η Αστερόπη είναι στην παραγωγή. Δεν θέλει. Θέλει τα λεφτά που έχει πάρει.
1: Να τα δουλεύουμε, παιδιά, τα λεφτά μας τώρα. Δώσει. Να τα αξίζετε.
0: Καθόλου δεν με πείραξε η μαύρη ωραία Ελένη. Καθόλου όμως. Δεν δηλαδή. Σε και με καντάρ. Πώς να σου το πω. Αλήθεια. Δεν...
1: Σε απλή μετάφραση.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι.
0: Τη το έδειξα. Τι σημαίνει μετά. Εσαι και με που λέμε.
1: Στον μπούστο σου.
0: Δεν είχε τίποτα. Δεν είχε. Δεν ενοχλούσε. Καταρχάς, αυτή κι αν δεν είχε μικρότερο ρόλο από όλους.
1: Ναι.
0: Η Λουπίτα. Τίποτα. Είπε τέσσερις ατάκες. Και που
1: και
0: σκότωσε τόσο... μετά τον τέτοιο.
1: Και τόση φασαρία και... κάναμε.
0: Σκεφτείτε, έπαιζε και διπλό ρόλο. Έκανε και την κλιτεμνίστρα.
1: Αυτό. Πώς το είδες που έπαιζε δύο ρόλους.
0: Ήταν η δίδυμη αδερφή της ωραίας Ελένης.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ποιος θα την έπαιζε τη δίδυμη αδερφή. Εγώ. Γεια σας, είμαι η κλιτεμνίστρα, είμαι η δίδυμη αδερφή της μαύρης ωραίας Ελένης.
1: Καλά.
0: Δεν ξέρω αν το
1: έχουν κάνει ολόκληρο.
0: Πώς πήγε. Πώς, αφού ήταν δίδυμη, ρε.
1: Καλά, είπαμε και τα δίδυμα που δεν μοιάζουν μεταξύ σου. Ενώ δεν μπορούσαν να έχουν πάρει ένα δεύτερο ηθοποιό. Αυτή, ας πούμε, τάξιζε τα λεφτά της. Έκανε διπλή δουλειά. Οι άλλοι.
0: Δεν μπορώ να μιλάω με ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία τώρα. Άστο. Θέλω να μιλήσω με έναν άνθρωπο.
1: Φίλε.
0: Φέρτε μου τον Θοδωρή Κοτσογιαννόπουλο λίγο να επικοινωνήσω με ταινίες.
1: Όχι,
0: δεν μπορώ τώρα.
1: Το σατσίδι αγόρι μου δεν που μπορώ. Είναι στο εξωτερικό και μιλάει κατευθείαν με τους ηθοποιούς, όχι τον Κοτσογιαννόπουλο.
0: Καταλάβατε το επίπεδο. Θοδωρή Κοτσογιαννόπουλο.
1: Το σατσίδι που βλέπει κατευθείαν το στάρι.
0: Για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Σαν ισορροπία στην εκπομπή.
1: Ρε φίμη, παρά

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Αριστούργημα, φοβερή ταινία που κόβει την ανάσα. Τρεις ώρες απόλαυσης που περνάνε νεράκι. Και αν με ρωτάτε, θα ήθελες να έχεις κι άλλες τόσες. Μιλάμε για την ταινία του Νόλαν. Παιδιά, ναι. Νομίζω ότι καταρχάς είμαι σίγουρος ότι θα το παίξω και στοίχημα.
1: Για πες.
0: Θα είναι η ταινία στα Όσκαρ, σκηνοθεσία σίγουρα. Πιστεύω ότι θα είναι και το best, καλύτερη, πέρα από καλύτερη σκηνοθεσία, θα βγει η καλύτερη ταινία.
1: Κοίταξε, γενικά με το Instinct το έχει πάει πάρα πολύ καλά. Όσες φορές μας έχεις μιλήσει, έχεις δει μπροστά.
0: Γενικά θεωρώ ότι είναι μια ταινία που πρέπει όλοι να δείτε. Τίποτα περίεργο, τίποτα από αυτό που θα σε νευριάσει ως Έλληνα και ως αρχαίο πνεύμα θάνατο.
1: Δεν έχουν αλλοιώσει, εννοείς την ιστορία, την έχουν κρατήσει ίδια.
0: Ποια ιστορία, το μύθο. Ο μύθος είναι αλλοιωμένος και από τους ίδιους τους ποιητές.
1: Ναι, okay.
0: Ο ένας πήρε το μύθο, μετά έφτιαξε κάτι άλλο, σιγά. Δεν είχε, έλεγε ο μύθος ότι ο Τηλέμαχος όταν πήγε να μάθει για τον μπαμπά του που πήγε κάπου εκεί στην Πύλο και του στήσανε νέδρα οι μνηστήρες, τον βοήθησε η Θεά Αθηνά και τελικά στη ταινία τον βοήθησε ο ίδιος ο πατέρας του και πήγε. Θα μπορούσε να είναι η Θεά Αθηνά μεταμφιεσμένη στον μπαμπά του. Να σας τόλισα, τελείωσε. Δεν είναι.
1: Ο Δίας μεταμορφωνόταν συνήθως.
0: Ο Δίας δεν εμφανίστηκε καθόλου στην ταινία, μόνο τον ακούγαμε και έριχνε τις βροντές. Δεν αισθάνθηκα καθόλου άβολα, ίσα θεωρώ ότι υπερδιαφημιστήκαμε κιόλας σαν χώρα και εφόσον δυστυχώς δεν έχουμε τα μέσα εμείς σαν κράτος να κάνουμε τέτοιες ταινίες με τέτοιους ηθοποιούς, μπορεί σε 10-20 χρόνια, αισιόδοξο είμαι, να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς τέτοια πράγματα, γιατί έρχονται και χρησιμοποιούν ουσιαστικά πράγματα και ιστορίες δικές μας και τα ξέρετε.
1: Αυτά, όλα, ρε, παιδί μου, ναι.
0: Αλλά καθόλου δεν με πείραξε. Νομίζω ότι έγινε σπουδαία διαφήμιση στη χώρα μας. Όσον αφορά δηλαδή τον μύθο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς είναι η φάση. Τώρα, όσον αφορά την Λουπίτα και το μαύρο χρώμα, θεωρώ ότι όσοι στέκονται σε αυτό, καθαρά και μόνο έχει να κάνει με το χρώμα. Ψάξτε το λίγο εσωτερικά μέσα σας. Άμα ήταν Σουηδέζα, δεν θα είχατε κανένα πρόβλημα. Κανένα απολύτως. Έχει να κάνει επειδή είναι μαύρη και βάζω και την υπογραφή μου από κάτω. Το πρόβλημά σας έχει να κάνει καθαρά και μόνο με το χρώμα, γιατί ούτε ο Αχιλλέας και γενικά ό,τι έχουμε δει στους 300 και...
1: Μοιάζει με Έλληνα.
0: Όχι,
1: που ήταν
0: παιδιά,
1: ο Brad Pitt,
0: τώρα.
1: Δηλαδή για το Θεό κατάξανθος με μπλε μάτι. Μην τρελαθούμε.
0: Γιατί μοιάζει η απεικόνιση του Χριστού, είναι ο Χριστός από εκεί που ήρθε ξανθός με μπλε μάτια και τον βγάζουν όλοι. Έλα σε παρακαλώ τώρα, λες και είναι όλοι μεσοευρωπαίοι. Εντάξει παιδιά, αφήστε το τώρα λίγο να σχολιάζουμε, να παίρνουμε θέση, ωραία, αλλά να ξέρουμε και λίγο ιστορία και να καταλαβαίνουμε λίγο και τι γίνεται και για ποιο λόγο τα λέμε. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να σε ρατσιστείς τώρα. Άλλη κουβέντα κι αυτή.
1: Όχι, είναι.
0: Είναι πολύ κακό, αλλά είναι δικό σου θέμα. Μην το όμως επισκιάζεις και πας να βάλεις τώρα ιστορικά θέματα μέσα. Ή άμα το κάνεις, όποιος το κάνει, φρόντισε να είσαι διαβασμένος πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ καλά και να είσαι γενικά, να είναι οικουμενικό αυτό η ένστασή σου. Καταλαβες,
1: δηλαδή. Οικουμενική ένσταση.
0: Ναι, δηλαδή να σε πειράζει και που αυτή τη στιγμή ο Ματ Ντέιμον που έπαιζε τον Οδυσσέα μιλούσε αγγλικά. Γιατί δεν σε πείραξε.
1: Κατάλαβες και σε πείραξε μόνο. Ελληνικά, φίλε.
0: Ναι, περίμενε λίγο. Άμα θέλεις, ναι, γιατί σε ενοχλεί αυτό, καταλαβες. Και ενοχλεί μαύρη ή τέτοια. Εντάξει, μιλάμε για μύθο. Ο καθένας το μύθο τον αντιλαμβάνεται όπως θέλει. Και επίσης και όλοι όσοι σχεδιάσαν μετά και προσπάθησαν να απεικονίσουν και να ζωγραφίσουν την ωραία Ελένη, ο καθένας την έκανε διαφορετική.
1: Ναι.
0: Δεν είχε ένα. Δεν ήταν ένα πράγμα. Αυτά είχα να πω.
1: Τα είπες ωραία.
0: Δεν, δεν έχει ωραία κι αυτά. Έχει να κάνει με το κομμάτι της φάσης όλης του τι ακούει ο καθένας. Δηλαδή δεν ενόχλησε. Αν με ρωτάς και εγώ θα ήθελα να πάρει, να είναι ας πούμε κάποια άλλη, κάποια πιο Ελληνίδα ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ενοχλεί στην ταινία, δεν στέκεσαι καν εκεί πέρα. Δεν θα σας σταματήσει δηλαδή αυτό από το να δεις την ταινία. Και πλήρωσα και το εισιτήριο. Δεν τον ξέρω τον Όλαν, δεν κάνω διαφήμιση. Απλώς αγαπώ τον κινηματογράφο, αγαπώ την τέχνη και τα καλά λόγια πρέπει να λέγονται, κατά τη γνώμη μου.
1: Εξαιρετικά τα πράγματα και σήμερα. Έχετε πλήρες update για την Οδύσσια. Αν δεν το έχετε δει και εσείς σαν και εμένα, εγώ τώρα μετά από αυτά τα λόγια του Ευθύμη, έχω εγώ μεγαλύτερη περιέργεια να κλείσω. Και ας μην πάω και στην καλή την αίθουσα. Ας πάω σε μια απλή, γιατί στην καλή δεν θα βρω ποτέ. Θα κάνω υπομονή. Τώρα, αν θέλετε να ράξετε σπίτι πριν πάτε μέχρι να βρείτε εισιτήριο για την Οδύσσια και να δείτε μια άλλη ταινία, έχω ιδεάρα. Μπαίνετε eFood, γιατί εκεί βρίσκεται και ένα συν ένα προσφορά από τα Τζακαρού, και μπαίνετε στο eFood για να παραγγείλετε το ζουμερό chicken melt, παιδιά. Εντάξει, το chicken melt νομίζω από τα Τζακαρού είναι το αγαπημένο μου, και θα πάρετε και ένα ακόμα κερασμένο, γιατί έχετε άλλη λιγούρα, έχετε έναν ακόμη άνθρωπο, ό,τι και να έχετε, ένα συν ένα είναι αυτό, και η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος του μήνα, οπότε μην χάσετε καθόλου χρόνο.
0: Θα έρθει η Λουπίτα ως ωραία Ελένη να τη κεράσετε ένα πολύ ωραίο chicken melt που θα της αρέσει πάρα πολύ. Γιατί όχι, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, θα επιστρέψουμε στη συνέχεια. Έχουμε ακόμα μέχρι τις 9 πολύ ντελούλου.
2: Όχι, όχι, φύγε, δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
0: Μόλις έκανα μπάνιο.
3: Ντελούλου, έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Βλαχάκι αυγά 30% φθηνότερα. Και Fix μπύρα κουτί 330 ml 5+1 δώρο. Και Μύθος μπύρα κουτί 330 ml 6+2 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντώνη,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Music 892.
1: Πολύ καλοκαιρινός. Και πάντα μέσα στη φάση. Συνεχίζω. Ό,τι έλεγα. Εδώ. Music 892 ακούτε. Είμαστε όντως πάρα πολύ καλοκαιρινοί. Είμαστε σίγουρα μέσα στη φάση. Είμαστε η Ντελούλου και θα μας ακούτε.
0: Γιατί δεν λες την αλήθεια, είμαστε ιδρωμένοι και στάζει το βρακί μας από τη ζέστη. Καλοκαιρινή και χαρούμενη και είμαστε ιδρωμένοι, στάζει το από αυτό μας και συχτηρίζουμε όλη μέρα.
1: Έχουμε αλλάξει 10 βρακιά.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Έχουμε κάνει 4 μπάνια. Έχουμε κάνει μπάνια, γιατί είναι και το ένα που έχουμε κάνει στον υδρότα μας. Επιβιώνουμε με τα δακρύων και βασάνων.
0: Και στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που δεν έχετε air condition στο αυτοκίνητο, ή επειδή έχει χαλάσει, ή ας πούμε επειδή δεν είχατε ποτέ. Πραγματικά δεν ξέρω πριν από 10 χρόνια, 20, να βάλω και 20 ή 10, πώς ήμασταν οι περισσότεροι στα αυτοκίνητα χωρίς air condition. Ίσως
1: δεν
0: να μην
1: είχε
0: έκανε
1: τόση ζέστη, παιδί μου. Εγώ θυμάμαι ότι η μέγιστη θερμοκρασία τότε ήταν 31 βαθμούς και λύσου. 31, πανικό.
0: Δεν
1: τώρα
0: έκανε τόσο ακραίες.
1: 42 δεν έκανε, ήμασταν 10 βαθμούς κάτω. Μέχρι το 31, όταν κάνει, λες εντάξει, έχει ζέστη, αλλά οκ. Okay.
0: Εν τω μεταξύ, τους βλέπεις και τους ανθρώπους που δεν έχουν air condition μέσα στο αμάξι, τους βλέπεις στο φανάρι. Νιώθεις καταρχάς ένας άνθρωπος να σε κοιτάει επίμονα. Και κοιτάς δεξιά και βλέπεις ένα κεφάλι να γυρίζει και να θέλει να μπει μέσα στο αυτοκίνητό σου. Πώς είναι ρε παιδί μου, υδρωμένος, δηλαδή να στάζει ο υδρότας από το κούτελο να κατεβαίνει μύτη και να φτάνει να τον πίνει τον υδρότα του και να θέλει να σου πει help, help, βοήθεια. Να του κόβεται η αναπνοή.
1: Και αφού βγαίνει από τα έγκατα της κόλασης ο άνθρωπος αυτός.
0: Λοιπόν, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, αλήθεια σας συμπονάμε για εσάς που δεν έχετε air condition στο αυτοκίνητο. Κάντε κάτι ή μην παίρνετε αμάξι. Θα μου πεις.
1: Γιατί η θερμοπληξία είναι το επόμενο
0: έχει
1: βήμα.
0: Έχει το λεωφορείο air condition, ναι.
1: Κάποια, έχει, κουτσά στραβά. Όχι,
0: κάποια έχουνε, λειτουργούν. Ναι.
1: Έχουν και τα μέσα έχουν. Αρκεί να μην έχουν ανοίξει τα παράθυρα, γιατί πολλές φορές επειδή το air condition δεν πιάνει καλά, οι επιβάτες ανοίγουν τα παράθυρα και κάνουμε μια τρύπα στο νερό.
0: Καλά, επειδή δεν χρησιμοποιώ ούτε εγώ ούτε εσύ, ας μας πει κάποιος που χρησιμοποιεί, γιατί μπορεί να εμείς να λέμε έχουνε και ο άνθρωπος που πηγαίνει πέρα δόθε κάθε μέρα στη δουλειά του να υδρώνει ο παυτός του επειδή δεν δουλεύουνε.
1: Εντάξει, μέχρι κάποιες φορές που έχω μπει, αυτά που έχω δει λέω τώρα, δεν παίρνω και όρκο για το κάθε λεωφορείο και τον κάθε σειρμό, ότι έχω δει σε αυτά που έχω συναντήσει.
0: Αλλά επειδή έχει έξω πολύ ήλιο και έχει ακραίες θερμοκρασίες, εμείς είμαστε οι άνθρωποι σας και θέλουμε να σας κάνουμε δώρο γυαλιά ηλίου, παιδιά. Α, βέβαια, βέβαια. Έχουμε τα καλύτερα, έχουμε τα πιο όμορφα, σε εκπληκτικά σχέδια, ατελείωτα σχέδια. Είναι τα γυαλιά ηλίου Ουζου, όπου τι να σας πω τώρα, η συλλογή είναι μοναδική, 15 διαφορετικά σχέδια, πολλά διαφορετικά fashion χρώματα, υπάρχουν σκελετοί ατελείωτοι για να επιλέξετε και δεν γίνεται να μην σας αρέσει ένα από όλα αυτά. Θέλουμε να σας το κάνουμε δώρο και θα παίξουμε γι' αυτό, για να σας κάνουμε δώρο τα γυαλιά ηλίου. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, θα γράψετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, γιατί θα παίξουμε το αγαπημένο σας παιχνίδι με τις ταινίες.
1: Συνέσφινάκι, αμέσως μετά έρχεται για εσάς, γι' αυτό περιμένουμε 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, παιχνίδι και ενώ και ονοματεπώνυμο.
0: Γυαλιά ηλίου, το νου σας, ποιος τα θέλει, πρέπει να βρείτε μία πολύ γνωστή ταινία. Θα σας περιγράψουμε μία ταινία και θα πρέπει να μας πείτε το όνομα αυτής.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε?
2: Καλά, είμαστε, εσύ θα χαμηλώσει λίγο και το ραδιοφωνό σου μαζί?
3: Ναι, το έχω χαμηλώσει.
0: Μπήκε απότομα γι' αυτό. Πώς σε λένε?
3: Είμαι ο Μάκης.
0: Είσαι ο Μάκης. Και πόσο ζεσταίνεσαι από το 1 μέχρι το 10, Μάκης?
3: Και εγώ με παιδιά, και εγώ με ήμουνα στη δουλειά και δεν έχουμε κλιματισμό το πρωί που ήμουνα στη δουλειά. Και ήμασταν με έναν ανεμιστήρα, έχω πεθάνει. Το κεφάλι μου έχει λιώσει. Αισθάνομαι το κεφάλι μου να λιώνει.

0: το ξέρεις, είναι ok. Το θέμα, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που λένε, έλα μωρέ, θα βρω σιγά τι είναι, και παίρνουν 14 Αυγούστου στην Τίνο να βρουν για τρεις μέρες. Καταλαβές.
1: Τότε δεν βρίσκεις, παιδιά, εντάξει.
0: Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, Μάκη, ταινίες βλέπεις?
2: Εντάξει.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα, γιατί θέλουμε πολύ να κερδίσει εσύ τα γυαλιά ηλίου.
2: Να με βοηθήσετε.
0: Δώσε προσοχή.
2: Ναι.
0: Ένας τύπος με ιδιαίτερο μανικιούρ δουλεύει μόνο στη νυχτερινή βάρδια.
2: Νυχτερινή βάρδια. Δεν ξέρω τι θα πω.
0: Πες κάτι.
2: Έχω χρόνο.
1: Όχι.
2: Ρένφιλντ.
3: Βάζρε καραμίτρε, βάζρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις, θες? Ούρε, ούρε, ούρε, που βάζρε καραμίτρε.
0: Γεια σας τη γραμμή.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
0: Ομιλείτε, το όνομά σας? Ναι.
2: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, εσείς?
0: Μπράβο, Κωνσταντίνε, έλα λίγο, μίλησε μας, καλά είμαστε κι εμείς. Από το 1 μέχρι το 10 εσύ πόσο καίγεσαι?
2: 10-10.
0: 10 κι εσύ.
2: Μπράβο.
0: Εσύ ήσουν στη δουλειά, έχετε air condition?
2: Εμείς στη δουλειά, εντάξει, έχουμε air condition.
0: Αλλά?
2: Αλλά εντάξει, όλα δεν φταίνουμε πάλι.
0: Διακοπές θα πας?
2: Ναι, αύριο φεύγω.
0: Έλα, οπα, ρε φίλε, πού θα πας?
2: Στο Μιλάνο για μια συναυλία. Ποια? Στο weekend, το ξέρετε.
0: Α, θα πας να δει. Κάτι έχουμε ακούσει.
2: Είναι
0: καλό
2: παιδί,
0: καλό είναι. Ναι, ναι, είναι αυτός.
2: Θα το δούμε.
0: Είναι αυτός που λέει το με χώμα Αθήνα κοιμάμαι, με την πόρτα ανοιχτή. Αυτός είναι.
2: Κάποιος άλλος πρέπει να είναι.
0: Άλλος δεν είναι. Λοιπόν, weekend θα περάσει υπέροχα. Τον έχω δει πριν από 2 χρόνια στο Wembley. Θα είναι, τον έχεις ξαναδεί?
2: Όχι, όχι.
0: Θα είναι η συναυλία της ζωής σου, φίλε. Θα το θυμάσαι για όλη σου τη ζωή.
2: Έτσι λένε, έτσι ναι, λένε όλοι.
0: Αρκεί να μην συμβεί στο Μιλάνο ότι συνέβη με τον Bad Bunny.
2: Α, με τον Bad Bunny,
0: που
2: ναι.
0: Που έβρεξε
2: ναι.
0: καταρακτοδός και έριξε χαλάζι και ναι, ναι. πρόλαβε, είπε 5 τραγούδια. Δεν στο ευχόμαστε αυτό. Και ακύρωσε τη συναυλία ουσιαστικά.
2: Μήπως αντί για γυαλιά να πάρω καμιά ομπρέλα?
0: Όχι, όχι, εντάξει, δεν θα το χρειαστείς. Αλλά τα γυαλιά ηλίου τα θέλεις. Την έχεις βρει την ταινία?
2: Μήπως είναι το Night Shift. Έτσι λέγεται.
0: Μήπως θέλεις να σε ξαναπούμε μία φορά? Πριν,
2: ναι.
0: Ναι, αυτό θα σου έλεγα και με πρόλαβες. Άκου λίγο. Ένας τύπος με ιδιαίτερο μανικιούρ δουλεύει μόνο στη νυχτερινή βάρδια. Ταινίες ψάχνουμε.
2: Ναι.
1: Βάλε το μυαλό σου λίγο να δουλέψει, προπουλάκι μου. Εύκολο.
0: Έλα, τέτοια ζέστη δεν είναι.
1: Έλα.
0: Για άκου λίγο.
3: Που πας ρε καραμίτρε, που πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις, θες? Ούρε, που πας ρε καραμίτρε.
0: Τόσο εύκολο όσο πιστεύουμε εμείς δεν είναι. Γιατί έχει πολλά που μπορούν να σε μπερδέψουν. Αλλά αυτό είναι και το παιχνίδι. Αλλά αυτό ξέρεις, το επειδή
1: εγώ νόμιζα ότι βάλαμε πανεύκολο, το προδώσαμε.
0: Να σου πω, επειδή το βάζουμε εμείς, αν έπαιζες, δεν θα τις μισές από τις ταινίες που έχουμε βάλει, εμείς που τα βάζουμε, δεν θα τα βρίσκαμε. Γεια σας τη γραμμή.
4: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
4: Καλά, εσύ?
0: Καλά και εμείς, μια χαρά.
4: Πόσο χαίρομαι επιτέλους. Ενώ ποιος είναι αυτός που με παίρνει τώρα, τι θέλει?
0: Πρέπει να μας το κλείσεις, γιατί έτσι κολλάμε περισσότερο. Να μας το κλείνουνε.
4: Εκεί όχι, όχι, τέλος αυτά, τέλος.
0: Το όνομά σου ποιο είναι?
4: Ελευθερία.
0: Ελευθερία, πού θα πας διακοπές?
4: Παιδιά, έκατε να πάω στη Μύκονο.
0: Μύκονο!
4: Πώς καμία σχέση εντωμεταξύ με εμένα, αλλά έτσι και να πάω στη Μύκονο.
0: Ρε φίλη, πώς κάθεται η Μύκονος, για πες μας λίγο, γιατί εμάς δεν μας έχει κάτσει ποτέ έτσι όπως
4: έκατσες. Μένει εκεί μόνιμα, δουλεύει μόνιμα ένας φίλος του αγοριού μου και μας λέει, ελάτε, έχω σπίτι, και λέω, φύγαμε.
1: Άντε καλά.
0: Ατέλα, πότε φεύγετε?
4: 14 Αυγούστου, δυστυχώς.
1: Αργείτε λιγάκι.
4: Αργούμε
0: υπάρχει,
4: πολύ.
0: Υπάρχει ακόμα. Και θα κάτσετε καμιά εβδομάδα?
4: Θα κάτσετε 10 μέρες.
0: Εκείνες τις μέρες που θα κάτσετε, στείλε ένα μήνυμα, γιατί θα είμαι κι εγώ. Και έχει ένα παρτάκι πολύ ωραίο, Βαλερών. Μήπως κανονίσουμε να σε πάρω μαζί μου. Εσένα μόνο. Μην μου φέρεις 5-6 ακόμα.
4: Ούτε το αγόρι μου. Δεν πειράζει, δεν έχει πρόβλημα.
0: Όχι, όχι, όχι. Ένα άτομο. Έλα, εσύ να περάσουμε καλά, επειδή είσαι ακροάτρια.
4: Θα περάσουμε τέλεια.
0: Να μας άκουγε για το αγόρι σου τώρα, αφού δεν μας ακούει.
4: Καλά τα λες. Μόνο εγώ κάθομαι και ακούω.
1: Α, πάρα πολύ ωραίο κόμμα. Μια χαρά. Το πούλησες εσύ το αγόρι σου 0%. Άκουσε φήμη Βαλερών, τίποτα.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Την έχεις βρει την ταινία Ελευθερία?
4: Νομίζω ότι είμαι αρκετά κοντά.

0: πούμε άλλη μία. Περίμενε, ναι. μη βιαστείς, για δώσε προσοχή. Ένας τύπος με ιδιαίτερο μανικιούρ δουλεύει μόνο στη νυχτερινή βάρδια.
1: Κοίτα, εμένα μου θυμίζει το θρίλερ.
2: Πες το καλή μου.
1: Ή είναι ο εφιάλτης στο δρόμο με τις λέσκες.
0: Ναι!
1: Αυτό είναι! Ναι! Αυτό με τα κολονίκια! Το ακουγόταν αυτό το ανατυχιαστικό το πράγμα!
0: Φτύσου! Πολλοί τον μπέρδεψαν με τον ψαλιδοχέρι.
1: Και εγώ εκεί το πήγα, αλλά εντάξει, μόνο νύχτα, όχι.
0: Ναι, το νύχτα ήταν αυτό. Μπράβο, όντως. Μπράβο, φιλενάδα. Συγχαρητήρια, ελευθερία.
1: Ευχαριστώ, φιλενάδη μου.
0: Σε ποιον αφιερώνεις το επόμενο τραγούδι, είναι η LP.
1: Θα το δώσω στην αδερφούλα μου, την Αθηνούλα μου.
0: Αθηνούλα σου, πολύ ωραία. Να περάσετε υπέροχα. Στείλε μήνυμα όταν είσαι στη Μύκονο. Φιλιά πολλά.
1: Θα σου στείλω να πιω με ποτό.
0: Γεια σου, αγαπή. Μπαμπάι.
1: Φιλιά και πολλά. Μπαμπάι.
0: Πανεύκολο, θα παίξουμε και αύριο για το ίδιο δώρο. Τώρα όμως δυναμώστε. Το αγαπάμε αυτό.

0: Τι μουσικάρες παίζετε, ρε παιδιά. Τα γράφει ο Κώστας αυτά. Δεν έχουν κατέβει από το κεφάλι μας. Οι ακροατές των Τελούλου τα γράφουνε. Με εσάς δεν καταλαβαίνουμε ούτε ζέστη ούτε τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Αλήθεια. Ψάχνουμε και βρίσκουμε και τραγούδια. Φαντάζομαι αναφέρεσαι και στην LP, στο Lost on You. Τραγούδια αγαπημένα που λίγο τα ξεχνάμε στα ραδιόφωνο καμιά φορά. Και κρίμα είναι να τα ξεχνάμε τέτοια διαμαντάκια. Οπότε κάπως λίγο με βάση και με αυτά που μας ζητάτε εσείς πάντα, προσπαθούμε να μην χαλάσουμε κανένα απολύτως χατήρι. Ευχαριστούμε πολύ όμως για τα ωραία λόγια.
1: Επίσης, παιδιά, πάντα έχουμε και τις καλύτερες ιδέες, γιατί τα έχουμε βρει, τα έχουμε ανακαλύψει εμείς. Πηγαίνουμε εμείς και τα κάνουμε και μετά τα μοιραζόμαστε και μαζί σας. Και αν θέλετε να απολαύσετε πολύ ωραίες γεύσεις, εδώ κι αν ξέρουμε να σας πούμε πράγματα στο φαγητό, είμαστε καλύτεροι. Έχει λοιπόν λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις, με φρεσκοκομμένο γύρο, καθημερινά στο εστιατόριο 1055, με μόνο 19 ευρώ το άτομο. Από Κυριακή έως Πέμπτη, επομένως σήμερα είναι μια φανταστική ημέρα για να το δοκιμάσετε. Αν πάτε όμως Παρασκευή και Σάββατο, έχει και live μουσική. Εκεί είμαστε στα 25 ευρώ το άτομο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή επίσης έχει έξτρα brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας, από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και πραγματικά αξίζει να κλείσετε το τραπέζι σας. Και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210-24-2055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 και πραγματικά θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη γι' αυτό.
0: Πήρατε χαμπάρι τι έγινε με την ΑΔΕ και με αυτό το νέο κύκλωμα που κατάφερε και ξιχνίασε για αυτή τη φοροδιαφυγή μαμούθ 17,9 εκατομμυρίων ευρώ, όπου μία τύπησα πάρα πολύ φίλη μου, αλήθεια σας λέω, δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα στα βόρεια προάστια με πισίνα. Ήμουν εγώ, να ξέρετε. Με περούκα.
1: Τέλειο.
0: Δεν μπορώ, γελάμε.
1: Τέλειο, ρε φίλε.
0: Γελάμε, παιδιά. Γιατί να σας πω κάτι. Την πιάσαν, ωραία, αλλά.
1: Ξέρεις τι,
0: μπορεί. Μπράβο, ρε φιλενάδα. Μπράβο που δηλαδή το ζήσες. Μπράβο, καταλάβατε τώρα. Πρέπει να κάνουμε και disclaimer και να τα εξηγούμε τι εννοούμε. Μπράβο, αλλά. Μπράβο σου. Κατάφερες, δήλωνες άστεγη και έκανε ζωάρα σε πισίνα, σε βίλα. Ποιος να σου πει τι.
1: Μπορεί η βίλα από πάνω να μην είχε ταβάνι. Ήταν αυτές τις καινούργιες που έχουμε μόνο τζαμαρία. Οπότε
0: σωστά.
1: Η κοπέλα πρακτικά ήταν άστεγη. Μην τα μιλήσουμε ότι θέλουμε,
0: ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω αλήθεια πώς γλιτώνουν. Πώς γλίτωναν τόσα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι όλους τους πιάνουν και αυτό είναι το σωστό και έτσι πρέπει. Και μπράβο κιόλας στους ελέγχους που γίνονται. Γιατί όλο αυτό εμείς κάνουμε χαχάχοχου. Εις βάρος της τσέπης μας είναι αυτά τα 17,9 εκατομμύρια. Δεν θα τα βάλει κάποιος άλλος.
1: Καλέ, πες 18 και πέρα, 17,9.
0: Μαντέψτε από ποιον, φεύγουν τα χρήματα αυτά. Πάντως αυτή η τύπησα μπλέχτηκε σε αυτό το κύκλωμα και όντως δήλωνε άστεγη και έμεινε σε βίλα. Προσέξτε, όχι μια όποια και όποια βίλα. 280 τετραγωνικά μέτρα.
1: Τρύπα η γλυκούλα μου, πώς χωρούσε τα πράγματά της μέσα.
0: Πώς τη καθαρίζεις την βίλα 280 τετραγωνικά μέτρα, που έχουμε ένα δωματιάκι και ένα ξενώνα και ένα πλεισταριό και δεν μπορούμε να τα καθαρίσουμε. Πώς γίνεται τα 280 τετραγωνικά μέτρα να τα καθαρίζεις?
1: Ναι, μόνη της μπουσουλούσε. Έπεφτε στο πάτωμα σαν τη σταχτοπούτα και πήγαινε με το πανί. Πλακάκι, πλακάκι, τετραγωνικό, τετραγωνικό. Και σε μια εβδομάδα την είχε τελειώσει τη βίλα. Τι λες, μωρέ. Θα είχε εκεί μέσα 10 οικιακές βοηθούς για να την καθαρίζουν αυτή τη βίλα.
0: Άστεγες
1: και αυτές, βέβαια. Όχι, αυτές μπορεί να είναι κανονικές άστεγες, δεν ξέρεις.
0: Πάντως βλέπω εδώ και βίντεο τα οποία έτσι κυκλοφόρησαν μέσα από την ΑΔΕ, που δόθηκαν τέλος πάντων στη δημοσιότητα για όλα αυτά που βρέθηκαν. Και βλέπω και το σπίτι, παιδιά. Βλέπω τσάντες, βλέπω το σπίτι σε φωτογραφία με πισινάρα.
1: Πισινάρα, παιδιά. Ωραία. Και το δάπεδο καλό το έχει κάνει, μπράβο.
0: Μπράβο της. Όχι, να το λέμε και αυτό.
1: Φυλακή που της, από πού το έχει πάρει, να της στείλω ένα μήνυμα στη φυλακή, μπορεί να μου απαντήσει.
0: Να σου πω κάτι. Μήπως τώρα μπορείς, μήπως θα βγάλουν σε κανένα
1: πλειστηριασμό. Να πάω να χτυπήσω τα έπιπλα της.
0: Θα πάει να χτυπήσει την ξαπλώστρα αυτή για το σπίτι της. Πού πας, μωρή φτωχιά. Πάρε μια κάσα μπύρες και κάτσε. Ένωσε την αγεξάπλα εκεί πέρα που θέλεις και την.
1: Εντάξει.
0: Άσε μας τώρα.
1: Δεν μπορεί, αμα κάνω μια καλύτερη τιμούλα. Και βάλουμε και δόσεις.
0: Θα είναι αυτή που λέει τιμούλα. Να το περάσω κλάρνα, μήπως. Να δω τι γίνεται.
1: Ωραίο ακούγεται. Γιατί χαμένα να πάνε.
0: Μην φύγετε.
1: Τόσο ακριβά τα πλήρωσε η κοπέλα.
0: Θα πάμε μετά, θα επιστρέψουμε.
1: Με τον ιδρώτα.
0: Καλά, τα πλήρωσε. Δεν τα έκλεψε. Απλώς δεν απέδιδε.
1: Καλά, μην βάζει και το χέρι στη φωτιά. Εδώ έκλεψε 18 εκατομμύρια.
0: Σωστά. Κοίτα, αυτά τα άλλα τα πληρώνουν. Ό,τι είναι να αγοράσουν.
1: Ναι.
0: Πάνε και τα πληρώνουν. Αλλά δεν πληρώνουν όλα τα άλλα. Και γι' αυτό έχουν χρήματα για να αγοράσουν μετά τα ακριβά. Καταλαβες πώς πηγαίνει. Μην φύγετε, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Βάραμε.
2: Οκ. Πάμε στην διαφήμιση. Λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
12: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
10: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
17: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
19: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Βλαχάκι αυγά 30% φθηνότερα. Και Fix μπύρα κουτί 330 ml 5+1 δώρο. Και Μύθος μπύρα κουτί 330 ml 6+2 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Είναι η Hantrix και την αφιερώνουμε το κομμάτι Golden σε όλους τους μικρούς μας φίλους που ξέρω πόσο πολύ τρελαίνονται και πηγαίνουν ακόμα και στα πάρτι τους οι μικροί μας φίλοι και ζητάνε τις Hantrix. Και έχω δει κοπέλες να ντύνονται Hantrix. Πώς πηγαίνει ρε παιδί μου καλεσμένη στα γενέθλιά σου, έρχεται ξέρω εγώ η Ραπουνζέλ. Πώς έρχονταν η Frozen μια περίοδο, η Elsa που πήγαινε στα παιδικά πάρτι. Τώρα ντύνονται
1: η όλες... Κολομπίνα, θυμάστε το τέτοιο, στα νιάτα μας.
0: Α, ναι,
1: μια Κολομπίνα.
0: Εμείς Κολομπίνες και κλόν είχαμε τότε. Τώρα έχουν την Ρούμι. Έτσι τη λένε αυτοί από τους Hantrix, την βασική τραγουδίστρια. Και πηγαίνει με αυτή τη μακριά την κοτσίδα και τις μπλε και τις μόβες.
1: Αυτά τα που είναι σαν άνιμε.
0: Ναι. Σωστά, σωστά.
1: Να πιστεύετε στα όνειρά σας, να δουλεύετε σκληρά και να μην ξεχνάτε ποτέ από πού ξεκινήσατε. Τάδε Έφη, Γιάννη Αντετοκούμπο, Greek Freak. Δεν ξέρω αν προλάβατε να δείτε. Πριν από περίπου μία ώρα και κάτι δημοσιεύτηκε στο podcast του Ανέστη, Ευαγγελόπουλου. Ευαγγελόπουλο δεν το λένε το παιδί. Κάνω λάθος το επίθετο. Όχι, Ευαγγελόπουλος. Γιατί τον έχω στο μυαλό όμως Ανέστη.
0: Μάλιστα.
1: Πώς το λέει, δεν ξέρεις ούτε εσύ.
0: Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, ρε Πουλάκι μου.
1: Ευαγγελόπουλο. Με μπερδεύει πάντα. Γιατί έκανε μια παύση και λέω, θα μου πει κάτι.
0: Δεν
1: θα πει.
0: Δεν θυμόμουν.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι κατάφερε και έκλεισε αυτόν που ψάχναν όλοι. Και αυτόν τον καλεσμένο που ήθελε ο κόσμος και ο Ντουνιάς. Και το κατάφερε ο Ανέστης ο Ευαγγελόπουλος μέσα από το podcast του να κλείσει τον Γιάννη Αντετοκούμπο καλοκαιριάτικα. Εκεί που σκάει ο Τζίτζικας, εκεί που πραγματικά έχουν κλείσει. Όλα, τηλεόραση, εκπομπές, δεν ασχολείται κανείς με τίποτα. Φέρνει και σκάει Γιάννη Αντετοκούμπο και τους κατουράει όλους. Κυριολεκτικά.
0: Μπράβο στα κονέ του, σε όποιον του τον έκλεισε, στον επειδή ίδιο,
1: επειδή έβλεπα το πρωί μια συνέντευξη που έδωσε στο Μέγκα, στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, είπε ότι του στείλε ένα. Μιλούσαμε, λέει, στο Instagram,
0: ναι.
1: Και του στείλε ένα μήνυμα. Και μου είπε, ναι, λέει, σε βλέπω, λέει, μ' αρέσει, λέει, η συνέντευξη που κάνεις. Όταν θα έρθω στην Ελλάδα θα έρθω σε σένα, είχε πει ο Γιάννης. Και μετά από λίγο είπε ο Ανέστης ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα, επειδή, λέει, μου αρέσει να ξαναυπενθυμίζω κάποια πράγματα και να τσιγκλάω, του έστειλα ξανά μήνυμα και του είπα, θυμάσαι, με θυμάσαι, μου είχες πει κάτι. Και όντως έκλεισε το Γιάννη Αντετοκούμπο, ήρθε, όπου είπε σπουδαία
0: πράγματα.
1: Μπράβο
0: και στο Γιάννη Αντετοκούμπο που κράτησε το λόγο του και δεν το είπε μόνο και μόνο για να το πει.
1: Μεγάλωσα χωρίς λεφτά, αλλά με την πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο. Σας λέω τώρα κάποιες σατακούλες που έχουν κυκλοφορήσει ήδη, γιατί και εγώ όλο, επειδή ξεκίνησε εκπομπή μας, δεν πρόλαβα να το δω, αλλά θα το ολοκληρώσω σήμερα το βράδυ. Περιέγραψε την αγάπη και τη δύναμη που αντλούσε αυτός ο άνθρωπος μέσα από την οικογένειά του. Μίλησε και για την επιρροή του πατέρα του, τονίζοντας ότι του έμαθε την αξία της ηρεμίας και της ταπεινότητας,
0: ναι.
1: Αλλά και φυσικά για τη μητέρα του που υπήρξε ο βράχος της οικογένειας. Πάντα μου έλεγε ότι μπορώ να πετύχω οτιδήποτε βάλω στο μυαλό μου. Ταυτόχρονα μίλησε...
0: Υποστήριξη φουλ.
1: Υποστήριξη
0: και
1: φουλ,
0: έμπνευση όντως, είναι αυτό.
1: Και η φιλοσοφία του Γιάννη γύρω από όλη αυτή την φάση είναι τόσο απλή. Λέει ότι δεν θέλω να μείνω στο comfort zone μου και ταυτόχρονα, μιλώντας δηλαδή για τις αλλαγές και για τις εξελίξεις στην καριέρα του, λέγοντας πως όταν βρίσκεσαι εκτός της ζώνης άνεσή σου, τότε βλέπεις πραγματικά τι είσαι φτιαγμένος να κάνεις και παρά τις αμέτρητες διακρίσεις λέει ότι ποτέ δεν είμαι 100% ικανοποιημένος. Αυτό το έχουν οι άνθρωποι που περπατάνε μπροστά,
0: ναι.
1: Που προχωράνε μπροστά και ανεβαίνουν. Ποτέ δεν είμαι 100% ικανοποιημένος. Θέλω πάντα να ανεβάζω τον πήχη ακόμα πιο ψηλά. Και μίλησε φυσικά και για τη γυναίκα του. Η γυναίκα μου έχει τα κλειδιά της καρδιάς μου, του μυαλού μου και του σπιτιού μου. Και όσον αφορά τα παιδιά του, είπε πως όπως ο πατέρας μου μας κυνηγούσε να λέμε καλημέρα, έτσι και εγώ το κάνω τώρα, λέει, με τα παιδιά μου. Τα κυνηγάω για να λένε
0: τύπος.
1: Καλημέρα.
0: Φαίνεται φοβερός τύπος.
1: Και πολύ cool. Φαίνεται πολύ cool, φαίνεται πολύ zen. Και μάλλον είναι, είπε και για την μεταγραφή, ότι η πατρίδα μου και η οικογένειά μου είναι το Milwaukee, αλλά ήθελα ένα νέο challenge και παραδέχτηκε ότι τον δυσκόλεψε η αλλαγή αυτή, συναισθηματικά δηλαδή τον εξόντωσε. Είπε όμως πως όπως πήγα 18 χρονών στο Milwaukee και δούλεψα σκληρά, έτσι θα κάνω και στο Miami.
0: Μπράβο και ισανότερα, του ευχόμαστε να κατακτήσει ό,τι βάλει στο κεφάλι του.
1: Honesty the podcast. Ψάξτε το, ακούστε το. Μια πολύ ωραία κουβέντα, μια πολύ ωραία συζήτηση. Γιάννετε το κούμπο, αγαπάμε. Μπράβο και στον Honesty, θα το ξαναπούμε κιόλας. Μπράβο, γιατί ξεκίνησε από. Δηλαδή, πρώτη συνέντευξη ήταν η Κατερίνα Καινούργιου. Που ήταν και φίλοι βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά σκεφτείτε ότι το πρώτο του επεισόδιο ήταν με την Κατερίνα Καινούργιου. Ξεκίνησε ήδη πολύ καλά, γιατί τότε την έψαχναν όλη την Κατ Κεν. Και αμέσως μετά προχώρησε. Έχει κάνει και άλλες ωραίες συνεντεύξεις. Αλλά νομίζω ότι με τον Γιάννη έφτασε ψηλά.

0: Βαράμε, βαράμε και δεν λυπόμαστε καθόλου. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζουμε κάπως λίγο να δροσίζουν τα πράγματα ή και όχι. Δεν θα δροσίσουν, παιδιά, τώρα κακά τα ψέματα. Υπομονή και να είστε σε ένα μέρος που έχει δροσιά, έχει κλιματιστικό. Αυτό σας ευχόμαστε. Και να μην φοβάστε καθόλου για τις περίεργες και δυσάρεστες μυρωδιές. Αν έχετε παρέα ένα νοξίμα, η νοξίμα, η νούμερο ένα μάρκα κοσμητικών στην Ελλάδα, είναι σε αυτήν εδώ την εκπομπή και έρχεται με δύο καινούργιες σειρές περιποίησης, την Fresh Blossom για τις γυναίκες και την Fresh Intense για τους άντρες. Αυτή έχω και εγώ μέσα στη τσάντα μου, το Fresh Intense, αυτή μου αρέσει. Και οι δύο σειρές, θέλω να σας πω, ότι διαθέτουν ενισχυμένη προστασία 72 ωρών στα αποσμητικά για αποτελεσματική προστασία από τον υδρότα και την κακοσμία. Ενώ θέλω να σας πω, κορίτσια, υπέροχα, ότι το Fresh Blossom διαθέτει ενισχυμένο άρωμα από επιλεγμένες αρωματικές νότες λουλουδιών που δίδουν φρεσκάδα, η οποία διαρκεί όλη μέρα, αλήθεια, σας βάζω στοίχημα, όλη μέρα θα μυρίζεται ωραία, ενώ το Fresh Intense με μενθόλη και εσπεριδοειδή προσφέρει αίσθηση δροσιάς με μεγάλη διάρκεια για τους άντρες. Βέβαια, να το πούμε και αυτό, πολλές φίλες μου χρησιμοποιούν την αντρική περιποίηση.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: καλέ,
0: τους αρέσει πάρα πολύ. Και εγώ και όπως και άλλοι φίλοι μου έχουν κάποια ωραία γυναικεία ονόματα που αρώματα τα οποία τα χρησιμοποιούμε.
1: Ναι, καλέ,
0: αναλόγως
1: σιγά,
0: στη
1: τώρα
0: φάση μυρίζουν όλα φανταστικά, υπέροχα. Και έχουμε και διαγωνισμό για εσάς. Αν θέλετε να είστε ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα πακέτο προσωπικής περιποίησης με γυναικεία κεντρικά προϊόντα που θα κρατήσει όλους εσάς, θα σας κρατήσει καθαρούς και φρέσκους όλο το καλοκαίρι, τώρα είναι η ευκαιρία σας. Θα σας δώσουμε δώρο ένα πακέτο με δύο γυναικεία αποσμητικά ρολών και σπρέι, δύο ανδρικά αποσμητικά ρολών και σπρέι, δύο γυναικεία αφρόλουτρα, δύο αντρικά αφρόλουτρα, ένα κρεμοσάπουνο χεριών και έναν αφρό ξυρίσματος. Αυτό όλο το πακέτο θα το κερδίσετε εσείς. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 συνολικά προϊόντα. 10 προϊόντα.
1: Πακετάρα είναι αυτή τώρα, εντάξει.
0: Για εσάς και μόνο, 6, 9, 3, 9, 8, 9, 2, 8, 9, 2. Θα γράψετε τη λέξη νοξίμα και το ονοματεπώνυμό σας και θα μπείτε στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Παράλληλα, εγώ να κάνω μια ερώτηση. Είμαι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εθιστεί με τα πανηγύρια. Νομίζω ότι έχουν επιστρέψει τα πανηγύρια στη μόδα τα τελευταία χρόνια.
0: Τα τελευταία 4 χρόνια, ναι.
1: Και κάνουν όλοι σαν τρελοί. Χθες μου στέλνει μία φίλη μου μήνυμα και μου λέει: λοιπόν, μετά το μαγαζί που θα δουλεύουμε, όπως είμαστε, φεύγουμε για πανηγύρι στο Καλέτζι. Το Καλέτζι.
0: Πού είναι το Καλέτζι?
1: Ένα χωριό, νότια Εύβοια, γύρω, τι να σου πω τώρα, κανένα 40 λεπτό από το δικό μου το χωριό. Να φύγω 2 η ώρα το βράδυ, 3-4, τώρα θα τελειώναμε από την Αμάρνηθο, να πάμε στο Καλέτζι σε ένα πανηγύρι, ενώ δουλεύαμε όλο το πρωί.
0: Και είχε κανένα γκόμενο, μήπως καμιά φίλη σου εκεί?
1: Όχι, παιδί μου.
0: Πανηγυρτζή και
1: όχι, ήταν όλο το μαγαζί, οι φίλοι μου υπόλοιποι τρελαμένοι να πάμε στο πανηγύρι. Εν τω μεταξύ στην παραλία.
0: Έλα ρε, ωραία είναι τα πανηγύρια, γιατί δεν σου αρέσουνε? Φοβερά είναι. Έχει φαγητό πάντα νόστιμο. Έχει μουσική. Κάθεσαι. Κάνεις ψώνια. Έχει τον Τάκη το πυραυλάκι. Έχει. Τάκης πυραυλάκης, παιδιά. Τα παγωτό μηχανής. Τάκης πυραυλάκης. Έχει λουκουμάδες. Πολύ ωραίους. Έχουμε και εδώ στην Αθήνα τον Βασίλη που κάνει πολύ ωραίους λουκουμάδες. Όλα τα πανηγύρια. Θυμάσαι?
1: Ναι, πόσους άχμονες πέρυσι
0: που δοκιμάσαμε. Που είναι από τη Νέα Μηχανιώνα τα παιδιά. Είναι πατριωτάκια και έχουν ανοίξει τη φάση με τα πανηγύρια και μένουν πλέον Αθήνα και το έχουν κάνει.
1: Νομίζω
0: τρέχουν.
1: Στην Εύβοια, όταν κάνουμε πανηγύρι στο ξέμπαρκο, χωρίς γιορτή, χωρίς τίποτα, είναι απλώς όργανα και σουβλάκια και μπύρες και τα σχετικά, ρε παιδί μου. Δεν έχει λουκουμάδες και παζάρι. Είναι εκείνο το βράδυ.
0: Και αυτό ωραίο είναι το πανηγύρι. Γιατί να μην σ' αρέσει? Τι δεν σου αρέσει?
1: Εντάξει, δεν συμπαθώ πάρα πολύ την πανηγυριώτικη μουσική, αλλά...
0: Τα νταούλια και τους ζορνάδες.
1: Δεν έχουμε νταούλια και ζορνάδες.
0: Τι
1: έχουμε βιολιά.
0: Έχετε βιολιά στην Αμάρινθο.
1: Βεβαίως και έχουμε βιολιά.
0: Γιατί δεν σου αρέσει το βιολί? Είναι ο πιο ωραίος ήχος που υπάρχει.
1: Ωραίο είναι, αλλά βιολιά μαζί με κλαρίνα, μαζί με τραγουδιστές που...
0: Δηλαδή πανηγύρι.
1: Ναι.
0: Αυτό περιγράφεις.
1: Και τώρα να πάμε 40 λεπτά σε ένα χωριό στο πουθενά, γιατί... Είναι στο πουθενά, μου το περιέγραψε ένας άνθρωπος, ένα παιδί που ήρθε στην παραλία,
0: ναι,
1: και με βρήκε μόνο και μόνο επειδή έλεγα Καλέτζι.
0: Χάνεις, νομίζω δεν έχεις χωριό... δεν έχεις πάει στο σωστά πανηγύρια.
1: Ναι, ίσως να μην έχω πάει.
0: Δεν
1: στο
0: έχεις
1: σωστό
0: πάει.
1: Πανηγύρι.
0: Υπάρχει, παιδιά. Καταρχάς, τώρα τι θέλετε να μιλήσουμε για τα πανηγύρια της Τινού? τι να πούμε τώρα που μαζεύονται όλοι και χορεύουν, που βγαίνει ο Άγιος Ρωμανός εκεί πέρα, που λένε τα
1: αυτό
0: τραγούδια.
1: Αυτό μου βγάζει αναφυλαξία το πανηγύρι.
0: Αγάπη μου λολένομαι, για σένα μόνο ζω, για σένα και τρέμε, όπου στον Άγιο Ρωμανό.
1: Εμένα αυτά τα πανηγύρια μου βγάζουν αναφυλαξία που έχουν πει τόσο κόσμο. Είναι ο ένας πάνω στον άλλο, ούτε να χορέψουν δεν μπορούν, ρε εσύ. Δεν είμαι πανηγυρτζού.
0: Στα άλλα τα τρανσόπαρτα που πας, δεν είστε ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν έχετε. Δεν είστε αντάμα
1: είναι
0: πάνω, δεν σε καβαλάνε.
1: Τώρα.
0: Και δεν
1: καβαλάς
0: 10 άτομα.
1: Πού να καβαλήσεις 10
0: πού,
1: άτομα.
0: Πού καλέ, δεν
1: ρε.
0: Είναι πάνω εκεί που πας στα θέατρα πέτρας, μέτρας, έτρας.
1: Καλέ, έχουμε και το χώρο μας, ναι, τον αέρα.
0: Ποιος
1: μας.
0: Έχει το χώρο του.
1: Όταν είμαστε στα VIP.
0: Α, πες ότι θέλεις VIP στα πανηγύρια, κούκλα μου. Γι' αυτό δεν σου αρέσει, γιατί περιμένεις την ώρα να φας σουβλάκι.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου.
0: Ήσουνα τι ήσουνα, μια πάξη μαδοκλέφτρα. Τώρα που σε πήρα εγώ, γυρεύει σουρταφέρτα.
1: Τι λες, κούκλε μου.
0: Θέλεις τα πανηγύρια
1: πρώτη
0: VIP.
1: Σειρά με είχαν καλέσει.
0: Θέλει VIP στα πανηγύρια. Κάντε την ένα VIP, παιδιά. Γι' αυτό τρελάθηκε αυτή, γιατί περίμενε στην ουρά να φάει σουβλάκι.
1: Γνώρισα
0: ο κόλος της ήθελε να φάει πρώτη.
1: Γνώρισα χθες τύπο που μου είπε να πάω σε άλλο πανηγύρι τον Αύγουστο και με περιμένει πρώτο τραπέζι πίστα.
0: Βέβαια, θα σε έχουν και ονοματάκι πάνω. Θα λένε κυρία Χαϊνά εδώ πέρα. Ελάτε, καθίστε, ξαπλώστε.
1: Τόσο πολύ σ' αρέσουν εσένα τα πανηγύρια.
0: Τώρα που δεν αρέσουν σε σένα, δεν μπορείς να φανταστείς. Τρελαίνομαι. Παθαίνω δηλαδή τρέλα. Που θέλει και VIP στα πανηγύρια, παιδιά κοπέλα.
1: Ρε παιδάκι μου, να χορεύω και να έχω το χώρο
0: σώστε
1: μου.
0: Σώστε με, σώστε με.

0: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
1: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
10: Green.
9: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
13: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Βλαχάκι αυγά 30% φθηνότερα. Και Fix μπύρα κουτί 330 ml 5+1 δώρο. Και Μύθος μπύρα κουτί 330 ml 6+2 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Βάλε το δίκαλο
3: σωστά.
2: Music 892.
4: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε, καλωσορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Είμαστε Ντελούλου, εμείς Αστερόπη, Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας. 4 λεπτάκια ακριβώς μετά τις 8.
2: Κάνουμε παρέα, περνάμε ονειρεμένα. Άλλη μια ώρα που θα κυλήσει ομαλά, με χαλάρωση, θερμοκρασία και έξω έχει πέσει καθόλου από τους...
4: Καθόλου δεν έχει
2: καθόλου
4: πέσει.
2: Είναι σταθερή.
4: Είναι σταθερά αυξανόμενη και καθόλου...
2: 33 βαθμοί κυλήσει, γίνει 8 η ώρα το απόγευμα.
4: Και καθόλου δεν θα δε πέσει και τις επόμενες ημέρες.
2: Όπα, breaking news. Βλέπω Παρασκευή βροχές και Παρασκευή έχω κανονίσει το πάρτι μου. Στην ταράτσα, στο μπαλκόνι.
4: Χαιστήκαμε για το πάρτι σου, ρε. Άσε να βρέξει λίγο να πάρουμε δροσιά. Θα μπούμε μέσα.
2: Παιδιά, λέει βροχή το απόγευμα.
4: Θα μπούμε μέσα. Καλοκαιρινή βροχή είναι, θα είναι μπουρίνι.
2: Ρε, πια που θα μπούμε μέσα. Έχω χαλέσει 50 άτομα.
4: Σιγά που θα έρθουν και 50, ρε.
2: Ναι, αλλά του ανεβαίνω.
4: Του ανεβάζει 30, πάει 50.
2: Όχι, έλα. 9 η ώρα θα σταματήσει.
4: Έλα, Αστεροπάκι, αυτές είναι οι καλοκαιρινές οι βροχές.
2: 9.30. Έλα να μου τα χαλάσει
4: τα,
2: όλα
4: αυτά
2: τώρα.
4: Αυτά αλλάζουν πάρα πολύ. Μην αγχώνεσαι. Και να βρέξει, θα τα σκεπάσουμε όλα. Και να βρέξει, θα τελειώσει και νωρίτερα το πάρτι.
2: Δεν έχω τέντες.
4: Θα βγάλουμε την τούρτα γνωρίς νωρίς.
2: Μα στην αρχή θα βρέξει. 9.30 ώρα λέει θα βρέξει.
4: Θα τη βγάλουμε την τούρτα αμέσως με το που θα έρθει, ώστε αν βρέξει να φύγουμε, να πάμε σπίτια μας να τελειώνουμε.
2: Αυτό είναι ο σκοπός. Μην έρθει καθόλου, ρε.
4: Σκοπός δεν είναι να σβήσει την τούρτα.
2: Ναι.
4: Θα έρθουμε 9 παρά, θα σβήσει την τούρτα.
2: Μα 9 παρά θα βρέχει, σου λέω. Από τις 6 μέχρι τις 9.30 περίπου δείχνει ότι θα βρέξει.
4: Ναι, γιατί αυτό πηγαίνει ακριβώς όπως το λες. Αμέσως. Είναι τόσο στάνταρ. Από σήμερα μέχρι Παρασκευή. Έλα σε παρακαλώ, ούτε καν. Ούτε ψυχάλα θα ρίξει.
2: Θα βάλω τη Μάγκη Χαραλαμπίδου με τις επικλήσεις και με τα αυτά που τα έχει πολύ καλά και διώχνει τα σύννεφα να το κανονίσει για το πάρτι μου.
4: Κάνε να μπερδευτεί η Μάγκη που είναι και Λόλα Παλούζα, να κάνει το αντίθετο ξόρκι και να γίνει εδώ κατακλυσμός του Νόη. Και να σου πει αχ, μπερδεύτηκα. Το άλλο ήταν. Ήταν στην άλλη σελίδα, συγγνώμη. Πλημμύρα στο Κηφισό. Βρε Μάγκη, πώς σου συνέβη σαν αυτό. Αρχίζουμε να χτίζουμε το κυβωτό του Νόε. Δηλαδή. Μη παίζεις τώρα, άστι Μάγκη.
2: Μα πώς θα γλιτώσουμε τα γενέθλιά μου τώρα.
4: Θα τα γλιτώσουμε τα γενέθλιά σου άμα δεν έρθουμε.
2: Μπορούμε να τα γλιτώσουμε. Όχι έτσι.

0: καλά κομματάρα από τους Μπάουσα. Μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Αιγώνα στον Music 892, όπως μας αρέσουν και οι βόλτες που δεν μας δυσκολεύουν, που δεν συναντάμε κίνηση σε πράγματα που είναι κοντά, όπως το Regency Casino Montparnasse, που είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης με όλα όσα ψάχνετε σε ένα μέρος υπέροχο που δεν θα καταναλώσετε και πολύ βενζίνη για να φτάσετε και θα παίξετε, θα διασκεδάσετε, θα ζήσετε τη στιγμή, όλα αυτά εννοείται χωρίς απόσταση, όπως σας είπα εξ αρχής. Regency Casino Montparnasse, που έχει τόσο πολλά και είναι τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε ΕΠΣΥ με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Είχα ένα γάμο το Σαββατοκύριακο αυτό.

0: όπου μας πέρασε 6 ώρα το απόγευμα. Εννοείται ότι δεν πήγα. Εννοείται ότι δεν πήγα, παιδιά.
1: Κοντινός.
0: Εδώ στην Αθήνα ήταν.
1: Όχι, ο συγγενής ή ο φίλος.
0: Δεν ήταν συγγενής, ήταν φίλος.
1: Ναι.
0: Φίλος. Όχι, κολλητός, φίλος. Ρε παιδί. Από αυτούς τους φίλους που δεν πηγαίνει στο γάμο τους όταν κάνουν γάμο καλοκαιριάτικα στις 6 ώρα το απόγευμα. Γιατί δεν θέλετε να μας καλέσετε, παιδιά. Τα βάθος, δεν θέλετε να έρθετε. Και εγώ τι κάνω, σας βοηθάω. Εγώ ακούω το ένστικτό σας. Ακούω το ένστικτό μου και ακούω τις σκέψεις σας.
1: Ρε, μπορεί να μην βρήκανε πουθενά αλλού. Να μην βρήκανε ημερομηνία.
0: Επειδή δεν βρήκες εσύ ημερομηνία μέσα στον Αύγουστο, μέσα στον Ιούλιο, αρχές Αυγούστου, θα έρχομαι εγώ να υδρώνω και να ζορίζομαι επειδή εσύ θέλεις να παντρευτείς. Όχι, αγάπη. Και πάλι καλά.
1: Στη χαρά τους σε καλούν, ρε φίλε.
0: Η κακή τους την τέτοια. Και εγώ δεν πήγα, γιατί αυτό δεν ήταν χαρά. Δεν είναι χαρά, παιδιά, τώρα. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι ωραίο να με βάλεις, να ντυθώ, να οδηγήσω, να έρθω 6 ώρα το απόγευμα, να σταθώ ντάλα ήλιο.
1: Μα στην Αθήνα σε βάλε να πας, δεν σε βάλε να πας στην Κρήτη.
0: Να, καλύτερα στην Κρήτη να πήγαινα, θα έμενα κιόλας, θα ήταν ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο και θα κάνει κανένα μπάνιο. Άσε με τώρα.
1: Εντάξει, με. Σιγά τα κτήματα. Να κάτσω. Είναι συνήθως τίποτα, ούτε ένα μισά ώρα έξω από την Αθήνα.
0: Το ζήτημα δεν είναι το κτήμα. Το ζήτημα είναι η εκκλησία. 6 ώρα το απόγευμα έχει ετοιμαστεί με τέτοιες θερμοκρασίες να πρέπει να μην υδρώσεις, γιατί ό,τι και αν φορέσεις το καλοκαίρι από πάνω που κάμισο θα βάλεις, θα αλλάξει χρώμα από τον υδρότα.
1: Ναι.
0: Πώς θα σταθείς, πώς θα πάρεις ανάσα.
1: Μπαίνεις μέσα στην εκκλησία που έχει κλιματιστικό, είναι δύσκολο.
0: Όλες οι εκκλησίες που μπαίνουμε μέσα βαράει το κλιματιστικό. Και μετά θα μείνουμε μέσα μέχρι την επόμενη μέρα. Δεν θα χρειαστεί να περπατήσουμε. Γιατί ως γνωστόν και σε όλες τις εκκλησίες δίπλα έχει πάρκινγκ. Οπότε το αφήνουμε στο υπόγειο πάρκινγκ το αμάξι της εκκλησίας και ανεβαίνουμε μετά πάνω που έχει κλιματιστικό από το εσωτερικό ασανσέρ.
1: Και τι να κάνει οι άνθρωποι, ρε φίλε, να παντρεύονται.
0: Γάμο το Σεπτέμβρη. Μπορούν.
1: Και το Σεπτέμβρη ζέστη.
0: Το Νοέμβρη.
1: Έχει.
0: Το Δεκέμβρη, μια χαρά.
1: Το Δεκέμβρη θα πεις ότι είναι Χριστούγεννα και έχεις κανονίσει να πας στην οικογένειά σου.
0: Δεν θα με χαλούσε
1: και
0: καθόλου.
1: Δεν θα μπορέσει να πας.
0: Καθόλου, καθόλου δεν θα με χαλούσε να πάω κατά χείμωνο. Κατά βάθος αυτοί οι άνθρωποι μας ηχαίνονται. Και δεν θέλουν να μας καλούν. Δεν θέλουν να πάμε στο γάμο τους.
1: Ξέρεις κάτι, πριν από σένα έχει βασανιστεί.
0: Γκρίνια, λέει ο Κώστας.
1: Μία νύφη.
0: Να πήγαινες εσύ, Κώστα μου, άμα δεν είσαι γκρινιάρης και είσαι τόσο χαλαρός. Γιατί δεν πήγες εσύ, να το ξέρω να στέλνε εσένα.
1: Ρε πουλάκι μου,
0: να πήγαινες
1: Κυριακάτικα. Είναι μαζί σου. Είναι
0: 6 ώρα το απόγευμα.
1: Είναι δύσκολο, αλλά σκέψου ότι πήραν την απόφαση οι άνθρωποι αυτοί που είναι η νύφη και ο γαμπρός. Που αυτοί και αν
0: τους
1: δεν
0: είπα, τους είπα να μην κάνουν το γάμο τους.
1: Όχι, αλλά.
0: Ας ψηθούνε.
1: Πρώτα επέλεξαν να ψηθούν εκείνοι.
0: Ας χαλάει το μαλλί της κουμπάρας και της νύφης. Τι με νοιάζει, νομίζετε.
1: Η νύφη νομίζει είναι εύκολο να μείνει το μακιγιάζ στη θέση του με τόση ζέστη.
0: Αυτή δεν το επέλεξε. Τι με νοιάζει, θα σκεφτώ εγώ την νύφη που πήγε. Γιατί δεν το έκανε το φθινόπωρο.
1: Επίσης το νυφικό σκέψη πόσο φοράει, πόσο βαρύ είναι, πόσο ζεσταίνεται και η ίδια.
0: Τι να με νοιάζει εμένα. Αυτή το έβαλε. Επιλογή τη είναι. Τώρα τι μου λες, να σκεφτώ εγώ τους ανθρώπους που παντρεύονται και κάνουν καλοκαιριάτικα το γάμο τους. Εγώ να τους σκεφτώ. Αυτοί δεν μας σκέφτονται. Θα τους σκεφτώ εγώ. Καλά να πάθουνε.
1: Γιατί μα θέλουν να παντρευτούνε. Βρήκαν το καλοκαίρι μια ημερομηνία στην τάδε εκκλησία. Γίνονται πόσοι γάμοι back to back στις εκκλησίες τώρα.
0: Αυτό τι μου το λες σαν επιχείρημα να κάνω τι.
1: Δεν μπορούσαν να βάλουν το γάμο τους, ρε παιδί μου, θέλω να πω 9 η ώρα το βράδυ, δεν προλαβαίνουν.
0: Όχι, ας το βάζαν το, αν ήθελα να πάω, ας το βάζαν το Φεβρουάριο. Να. Τι με αφορά εμένα. Κάνανε το γάμο τους να ζήσουν τα παιδιά, δεν πήγα και όλα καλά.
1: Δεν έχω πάει ποτέ σε γάμο Φεβρουάριο. Όλοι οι γάμοι γίνονται εκεί, Μάιο με Σεπτέμβρη. Είναι η σεζόν.
0: Γι' αυτό έχει πάει καλοκαίρι σε γάμο.
1: Ναι.
0: Τέτοια, κάψα, Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Σου άρεσε.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα
1: είναι
0: που
1: έζησε.
0: Γιατί πήγες.
1: Γιατί ήταν φίλοι μου. Δεν μπορούσα να του αφήσω έτσι. Τι να κάνω. Έχω πάει σε βάφτιση, πρόσεξε με. Σε βάφτιση έχω πάει 20 Ιουλίου, σε κορυφή βουνού, σε κλεισάκι, χωρίς κλιματιστικό, χωρίς ανεμιστήρα, χωρίς νερό, να έχουμε ψηθεί, να έχουμε λιποθυμίσει.
0: Γιατί δεν έπιασε από την κολυμπήθρα. Εγώ θα πεινα. Θα πω συγγνώμη λίγο, πάρε το μωρό. Θέλω λίγο να πάρω δύο γουλιές. Πάνε σαν πέρα και εσύ, πάτερ, τώρα. Χέστε με. Και θα βουτούσαμε στην κολυμπήθρα. Μα έλα, σε παρακαλώ. Τώρα πας να μου αποδείξεις τι. Εσύ δεν μπορείς να λες όχι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι θα πει ο κόσμος.
1: Μάμα είναι φίλη μου, αν τσαφίσω μόνος.
0: Άμα ήταν φίλη σου, να σε σκεφτόταν να μην κάνει το γάμο της καλοκαιριάτικα. Φίδι είναι, όχι φίλη. Φίδι.

0: Γεια σας, σας ακούμε αυτή τη στιγμή και θέλουμε να ακούσουμε ένα τέλειο throwback, το Walking on Air. Η Έλενα μας το έστειλε. Έλενα, χατήρια βλέπεις, αυτή την εκπομπή δεν χαλάμε. Αφιερωμένο και ωραίο τραγούδι από το παρελθόν.
1: Ναι, κομματάρα, το είχαμε χορέψει πολύ.

0: έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Βλαχάκι αυγά 30% φθηνότερα. Και Fix μπύρα κουτί 330ml 5+1 δώρο. Και Μύθος μπύρα κουτί 330ml 6+2 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
7: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
6: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center. Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Αχ, εδώ είμαστε, δεν έχουμε φύγει. 35 λεπτάκια μετά από τις 8 είμαστε Ντελούλα, Αστερόπη και Ευθύμης. Μετράμε αντίστροφα. Κακά τα ψέματα. Μετράμε αντίστροφα γιατί μας έμειναν λίγες ημέρες μέχρι να σας αποχαιρετήσουμε κι εμείς, μέχρι να πάρουμε την καλοκαιρινή μας άδεια. Μέχρι την άλλη Παρασκευή όμως θα είμαστε εδώ, δηλαδή μέχρι και τις 31 του Ιούλη, για να κάνουμε χαμό. Χαμό θα κάνουμε και με τα ζώδια τώρα. Όχι εγώ, η Αστερόπη, με όλα αυτά που έχει να μας πει.
1: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
2: Ντελούλου ζώδια!
0: Βρε κούκλα μου, θα καταπιείς κανένα μικρόφωνο. Έχεις 10 ώρες, θα χασμουριέσαι, δεν μπορείς να μιλήσεις πια.
3: Τι να κάνω,
0: σε τάραξαν την Κυριακή, κουράστηκες πέρα δόθε. Κάτσε και να κοιμάσαι και λίγο. Μην είσαι τόσο πολύ δουλειά, να κοιμάσαι και λίγο. Να γεμίζεις μπαταρίες. Μα έχει από τις 6 και 10 χασμουριέται σαν το κροκόδιλο.
3: Τι να κάνω.
0: Κάποιος να την ξεματιάσει επίσης. Δάκρυσε.
3: Το βραδινό μεροκάματο είναι δύσκολο, ευθύνη μου. Δεν ξέρεις πώς βγαίνει, τι θυσίες.
0: Σταμάτα, βρε πουλάκι. Μη δουλεύεις, μη το κάνεις.
3: Η ανάγκη. Η ανάγκη εκεί περίεργη. Μου κάνει και αέρα παράλληλα, παιδιά. Γιατί με προσέχει να ξέρετε. Παρ' όλα αυτά, θα σας πω ότι αυτή η εβδομάδα θα κυλήσει καλύτερα και για εμένα που είμαι καρκίνος και είμαστε ιδιαίτερα ευνοημένοι.
0: Καθίστε να πει για τον καρκίνο και θα κλείσει μετά.
3: Και είναι και εγώ καιρή. Δεν το λέω εγώ. Το λένε τα ζώδια και τα άστρα. Αυτή η εβδομάδα λέει μπορεί να σηματοδοτήσει σημαντική οικονομική άνοδο με αυξήσεις εισοδημάτων, μεγάλες επαγγελματικές ανταμοιβές. Κάνω μετάνοιες παράλληλα, γι' αυτό με χάνετε από το μικρόφωνο. Επιτυχημένες επενδύσεις ή οικονομικές ευκαιρίες που μπορούν να αλλάξουν αισθητά το επίπεδο της οικονομικής μας ζωής. Τώρα πάμε να τα δούμε όμως αναλυτικά τα πράγματα, γιατί αυτά ισχύουν για καρκίνους και εγώκερους, έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα. Κρύ μου, η εβδομάδα σας θα είναι καλή. Η ζωή σας θα γεμίσει χαρά και νέες προοπτικές. Δημιουργικά σχέδια και αισθηματικά περνούν στην καλύτερη τους φάση. Συνεχίζω με ταύρους, όπου σπίτι, οικογένεια και καριέρα οδηγούν σε οικονομική άνοδο. Ορίστε, μόνο εμείς είμαστε ευνοημένοι. Δεν βλέπεις δύο ζώδια ήδη στην αρχή, εξαιρετικά. Δίδυμοι, ταξίδια, γνωριμίες και σημαντικές συμφωνίες αλλάζουν την πορεία σας. Ένα συμβόλαιο, μια νέα επαγγελματική εξέλιξη ανοίγει νέους δρόμους. Καρκίνοι, τα επαγγελματικά αποδίδουν εντυπωσιακά οικονομικά ωφέλη. Θα κλάψω.
0: Από τη δουλειά που κάνεις τα βράδια.
3: Έρχονται τα λεφτά. Η σας ασφάλεια ενισχύεται.
0: Χαλάει το χασμουριτό το πρωί. Ευχαριστώ. Έτσι θα πάρεις λεφτά.
3: Μα ορίστε, τι να κάνω. Πάρα πολύ χαίρομαι που τουλάχιστον δεν κουράζομαι τζάμπα. Η οικονομική μου ασφάλεια ενισχύεται σημαντικά. Μία επένδυση ή μία αύξηση εισοδήματος μας δικαιώνει, καρκίνη, φίλοι μου. Λέοντες, ορίστε. Και εσύ, ευθύνη μου, και δύο ώρα που θα πας. Μία σχέση οδηγείται σε επισημοποίηση ή σε γάμο να έχει σχέση. Οι αδέσμευτοι γνωρίζουν κάποιον με προοπτική ζωή.
0: Άκου τώρα.
3: Τρώμε κουφέτα, παιδιά, από τον Ευθύμη, να το. Η γεννημένη του πρώτου δεκαημέρου.
0: Θα σε καλέσω στο γάμο μου, αλλά ελπίζω να μην δουλεύεις το βράδυ για να έρθει.
3: Η γεννημένη του πρώτου δεκαημέρου βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει.
0: Πάλι να αλλάζει. Πάλι αλλαγή αυτή.
3: Ευθύμη.
0: Έχεις κάθε μέρα μου λες για αλλαγή.
3: Ευθύμη, μπράβο.
0: Θα πάω να γίνω να κάνω αλλαγή χείρισης, αλλαγή φίλου. Να έρθω το Σεπτέμβρη έφη εδώ πέρα.
3: Όχι, δεν θα τα
0: μα αλλαγή, αλλαγή, αλλαγή. Έχεις φαγωθεί στις αλλαγές. Τι αλλαγή, τι θα συμβεί.
3: Δεν ξέρω. Και θυμάσαι και συμβόλαια και υπογραφές και προτάσεις και
0: αλλαγές. Με συμβόλαιο θα την κάνω την αλλαγή. Δεν θα πάω. Στον καλύτερο θα πάω.
3: Παρθένη μου, η καριέρα σας απογειώνεται με προαγωγή και καλύτερες αποδοχές. Οι κόποι των τελευταίων μηνών ανταμείβονται. Λοιπόν, περνάω σε ζυγούς, δημοφιλία, φίλοι, έρωτας, εξελίξεις μοναδικές. Μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί σε σχέση ζωής για εσάς του πρώτου δεκαημέρου. Παιδιά, μέχρι στιγμής το στόμα μου κακό λόγο δεν έχει πει για κανένα ζώδιο.
0: Μα τι στόμα είναι αυτό, Παναγία.
3: Το καλύτερο.
0: Γιαγιά, γιαγιά, γιατί έχεις τόσο μεγάλο στόμα.
3: Αποδεδειγμένα. Σκορπιοί, η καριέρα σας χαρίζει κύρος, αναγνώριση και μεγαλύτερα εισοδήματα. Κοίτα τώρα τι καλά. Τοξότες, σημαντικές υπογραφές και νέες συνεργασίες ανοίγουν μεγάλους ορίζοντες. Στο καλό να πάτε κι εσείς. Εγώκεροι, τα οικονομικά σας εκτοξεύονται μέσα από εργασία και επενδύσεις. Μπράβο. Οι υδροχόοι, τα αισθηματικά αλλάζουν οριστικά για το πρώτο δεκαήμερο. οι σχέσεις οδηγούνται σε γάμο και επισημοποίηση. Παιδιά, παιδιά, χαμός! Οι χθείες, οι επαγγελματικοί κόποι ανταμείβονται με καλύτερες αποδοχές και η ποιότητα της ζωής σας, αλλά και η υγεία σας αλλάζει ζεστά προς το καλύτερο. Τι μας δίδαξε αυτή η εβδομάδα, Ευθύμη μου?
0: Για πες.
3: Ότι όλοι μας θα πάρουμε λεφτά ή θα δεσμευτούμε. Κοίτα πόσο καλά πηγαίνει. Εξαιρετικά, ε.
0: Δεν ξέρω αν θα πάρετε λεφτά, αλλά αυτό που πρέπει να πάρετε είναι το 1-1 από τα Τζακαρού, μία σούπερ προσφορά που τρέχει για το ζουμερό chicken melt. Και όταν θα πάρεις ένα chicken melt, θα σου έρθει, θες δε θες, δηλαδή δεν σου πούνε θέλεις, θα σου έρθει δεύτερο κερασμένο. Μιλάμε για 1-1. Αυτή η προσφορά πρέπει να μπείτε στο eFood και να παραγγείλετε το ζουμερό αυτό chicken melt και θα πάρεις ακόμα ένα κερασμένο. Το έκανα την Τετάρτη που μας πέρασε. Ήρθε το μεσημέρι, παιδιά, και εντάξει, δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό το πράγμα που είναι. Το σκίζει στα δύο και έρχεται και ανοίγει όλο το σάντουιτς αυτό, το chicken melt, και λιώνουν, πέφτουν τα κασέρια και τα τυριά κάτω ανοιχτά. Και είναι μέσα και το κοτόπουλο, όπως Τζακαρού, τι θα είναι, είστε με τα καλά λοιπόν, σας τώρα. Θέλω να σας πω ότι η προσφορά ισχύει μέχρι το τέλος του μήνα, τώρα. Οπότε, αν είστε, ας πούμε, σήμερα 4 άνθρωποι στο σπίτι, παραγγέλνετε 2. Και οι άλλοι 2 τρώνε κούτρα, τζαμπαντάν, κερασμένα, πεντανόστιμα, εύκολα και γρήγορα. Δοκιμάστε τα γενικά στο φαγητό. Θέλουμε να μας εμπιστεύεστε. Θέλουμε να μας ακούτε. Στο φαγητό θέλουμε να κάνετε ό,τι σας λέμε. Γιατί πρώτα τα δοκιμάζουμε και μετά τα φέρουμε στην εκπομπή.
3: Ναι, παιδιά.

0: Αχ, παιδιά, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Άλλο ένα ένσημο μπήκε στις πλάτες μας και σήμερα το ένσημο ήταν τριπλό, ήταν βαρέα και εμφυγινά λόγω ζέστας, λόγω αντίξεων συνθήκων. Λόγω τύπου η κατάσταση που ήταν κάπως χάλια εκεί έξω.
1: Και αύριο με τις ίδιες αντίξωες συνθήκες όμως θα βρισκόμαστε στις θέσεις μας πίσω από τα μικρόφωνά μας για να σας κάνουμε την καλύτερη παρέα από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ και ελπίζουμε κάπως να ελαφρύνουμε το κλίμα και να φέρουμε λίγη δροσιά σε εσάς.
0: Ή να είναι ελαφρύ το χώμα που θα μας πλακώσει αύριο και με αυτή τη ζέστη. Κάτι από τα δύο πρέπει να είναι ελαφρύ, παιδιά.
1: Έλα ρε, μην γκρινιάζει, θα τα καταφέρουμε, μπορούμε.
0: Ελπίζω αύριο όλοι να ξυπνήσουμε. Τουλάχιστον και να είμαστε. Ελπίζω.
1: Να τον πάρετε στο γάμο σας, να σας πει και του χρόνου.
0: Το καλοκαίρι όμως να κάνετε γάμο και να με πάρετε. Έχω να πω πάρα πολλά. Με τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Δύο μήνες δεν κλείνετε. Δικηγόρους και διαζύγια.
0: Φιλιά πολλά σε όλους. Τα λέμε αύριο στις 6. Bye bye.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Βλαχάκι αυγά 30% φθηνότερα. Και Fix μπύρα κουτί 330 ml 5+1 δώρο. Και Μύθος μπύρα κουτί 330 ml 6+2 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Previously. Στα κουνάβια.
4: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Τα αναφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι με Παπαροσακούλα.
5: Μπράβο, βλέπεις.
4: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαροσακούλα.
5: Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι σε περιμένει στο φάνη να σου πει.
4: Και τι, ρε Μαρία, τι είμαι.
5: Όχι, εννοώ.
4: Τι εννοείς, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά είμαι. Τι εννοείς, ρε Μαρία.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κατερίνα μας γράφει: είχα έναν φίλο που είχε πάει σε χαρτορίχτρα και του είπε ότι θα παντρευτεί μια ωραία κοπέλα ψηλή ξανθιά, ναι, και θα κάνει πάρα πολλά παιδιά. Ο φίλος μου είναι γκέι. Εντάξει, το ότι είναι γκέι δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να παντρευτεί μια ωραία κοπέλα ψηλή ξανθιά και να κάνει πολλά παιδιά. Η μισή Αθήνα έτσι είναι.
1: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
2: Στο Music 892.
3: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: σημαντικότητες ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
1: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
2: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
1: Ακριβώς. Ναι, κάποιος αρχίζει.
3: Και λιγότερο από ό,τι
2: έχεις δει. Τη Λούση, την έχεις δει.
1: Ποια Λούση, με το.
2: Την ταινία.
1: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
2: Όχι, με την Τζόχαν.
3: Με τη σκάση.
2: Ρε Μαρία.
3: Με το σκυλί, λέει. Και είναι με τη Σκάρλετ Γιόχανσον, καμία σχέση.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Άλλοι πάνε διακοπές, αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
1: Music 892.
2: Τι με καλό και πάσα. Πέμπεν τε πάμε η κάσα. Τζο τε περασινά.

0: Το ζήτημά της ήταν ότι χώρισε αυτή.
1: Τη ζήτησε
0: πίσω το 16 Pro Max που της πήρε. Και επίσης λέει, μου ζήτησε, λέει, και το μονόπετρο γύφτος. Και της λέω, καλά έκανε και το ζήτησε. Και μαλώσαμε. Μονόπετρο ήταν, δω κανένα δώρο για να παντρευτούμε. Τι θα σε αφήσω να το έχεις μαζί σου. Καταρχάς, εσύ γιατί θες να έχεις ένα μονόπετρο, αφού χωρίσαμε.
2: Είναι δικό μου, το βάζω σε ένα σιρτάρι και αύριο μεθαύριο σε μια δύσκολη στιγμή το σκοτώνω για να ζήσω το παιδί μου, φίλε.
0: Άρα αυτό είναι. Θέλεις τα φράγκα. Τέτοια είσαι.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι η Σοφία.
2: Άντε, επιτέλου.
0: Είσαι Σοφία που λες ότι κράτησε.
3: Ναι. Το κράτησε ξεκάθαρα για χρήματα γιατί του είχα αφήσει τα πάντα.
0: Άρα το σκότωσε.
3: Ήταν ξεκάθαρο. Ναι.
0: Πόσο έπιασε.
3: Εντάξει, καλά πήγε.
2: Θεά.
4: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Όλες εδώ Music. Music. 8-9. Yeah.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Δεν ακολουθούμε τα τρέντ.
2: Σας προκαλούμε. Music 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
3: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή.
4: Λοιπόν, την έχω κάνει.
3: Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Τον καθένα βγαίνει
2: διαφορετικά. Ακούγεται χορταστικό.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και κρύο.
2: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
5: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε, Λίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή.
3: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και θα σου ακούω.
2: Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
3: πάρα
2: είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
3: Γιατί?
2: Γιατί εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άγαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
0: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
4: Πάρτα κι εσύ. Πάρτα κι εσύ. Μας έχεις καταθάψει όλους και μας το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Θα ακούς σήμερα. Music 892.
2: Two ships in the night. Dead drops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.
1: Αλήθεια, λέει.
0: Στην σπατάλη φαγητού. Τρώγαμε τις προάλλες, κυρία μου, τα φασολάκια.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και έτσι όπως βουτούσε με το μαχαίρι της το φασολάκι, πήγε και στο τυρί. Και λέρωσε το τυρί. Αυτό το τυρί, τι θα το κάνω, θα το πετάξω αναγκαστικά.
1: Γιατί να το πετάξει και να μην το φας.
0: Να καθαρίζεις το πιρούνι σου. Γιατί αναφέρομαι στην παιδεία. Όλα από εκεί ξεκινάμε. Ναι. Μάθετε να
1: τρώτε. Ποιος είναι το πρόβλημα στο food wasting στην Ελλάδα, η Αστερόπη.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official music 892.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Your girl could never
6: move like this.

Move like this.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακή κρίσταλη.
3: Αλήθεια λες, Μαρία.
2: Ναι,
4: αυτό είναι μαγιολίκια, μάλλον.
2: Τι μαγιολίκια καλά, και τους, όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρίσταλο,
3: Μαρία,
2: ανάλογα με αυτό που χρειάζεται.
3: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
2: Αλήθεια, ναι, αυτό.
3: Από μικρό το είχα το μάτι της
2: τίγρης. Δημήτρη μου, μπράβο.
3: Καλά,
4: εντάξει. The eye of the tiger, πάρτο.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Τελούλου.
1: Κουκού.
2: Χθες το βράδυ πέτυχα ένα βίντεο στο οποίο ήταν μια κοπέλα που έλεγε τρόπους για να χαλαρώσεις. Και έτσι όπως ξεκινάει να λέει τα βήματα, τα κάνω και χαλάρωσα όντως, το πιστεύεις.
3: Αλήθεια.
2: Ναι.
3: Για πες.
2: Παίρνουμε τον μπροστινό μέρος της γλώσσας μας.
3: Α.
2: Και τον...
3: Α, δεν ήξερα ότι θα πάει προς τα εκεί η κουβέντα. Οκ. Okay. Βασίλη, δεν πρέπει να βάλεις τέτοιο τραγούδι άμα θέλει γλώσσα το πράγμα. Βάλε το στριπτή.
2: Περιμένετε. Και το πηγαίνουμε διαγώνια πίσω στο δόντι. Α, πίσω, να τεντώσει η γλώσσα και το σαγόνι σου.
3: Μπράβο σου. Είχα ακούσει, αλλά τώρα που το βλέπω...
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Music 8-9-2.
1: Πολύ καλοκαιρινός.
2: Πιο πολύ από όσο αντέχει.

I miss you. Let's dance. Look into my eyes. Don't leave me.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Μου βουλήνει. Είναι ειβεντάκια, ρε. Γίνεται, παιδιά, ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του. Και βλέπω σε story, τσουπ και από δίπλα το πεάκι, θα το πω έτσι. ο Δημήτρης Βουλήνης λένε ότι τι ρε, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
3: Συγγνώμη που θα σου το πω.
2: Ναι,
3: με πήρε και υπεύθυνο για να παρευρεθώ.
2: Παιδιά, είσαι βοηθό βοηθού αρχισυντάκ, το γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
3: Ναι. Σαν έδειξε το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
2: Ωραία, βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μα πει και ο Βουλήνης για τίμιες δουλειές να πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούς.

0: Εγώ πάντως, αν εντυνώσουν στα φίλη, αν δεν θα σε πατούσα, δεν θα είχα πρόβλημα.
1: Θα με πατούσε στο λαιμό και με χαρά.
0: Όχι, ρε, όχι στο λαιμό. Σαν στα φίλη. Έκανα και πεντικιούρ σήμερα, θα σου έρθει. Κούκλα. 30 ευρώ έδωσα. 30 ευρώ πάτημα δεν σε έχει κάνει ποτέ κανένα. Τουλάχιστον να πληρώνουν οι άλλοι, όχι να πληρώνεις.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.